0: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν το κινητό στο χέρι.
0: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μια φίλη,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
1: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
0: Και μου τις βγάζεις, Μαρή, τις φωτογραφίες όλη μέρα.
1: Όταν
0: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό? Δεν έχεις κενό? Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χωμάκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 5-9 brown eyes.
1: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously,
1: στα κουνάβια.
3: Πάντα οι άντρες, όταν το κοιτάνε από πάνω, το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται, λέει, ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
4: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος ήταν να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω, Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
5: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
4: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
5: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
4: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
5: Ρε εσύ μεγάλωσε.
4: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
5: Από κάτω άλλη φορά.
4: Πέφτει.
5: Όπα.
4: Έλα ρε. Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: just wanna die. Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι ο Θόδωρας ο εχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνει τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
3: ναι,
2: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσα, δεν θα έχεις δουλειά.
3: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
2: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
3: Εγώ μακαρόνια.
2: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
3: 100%. Ναι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου γουλίνει, είναι ιβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Και επειδή την ημέρα που ήρθε, εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
1: Τι τα έκανες?
0: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
1: Στον κόσμο.
0: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Να δω

0: μπροστά.
1: Πω, το ισοπαίδωσες. Αντίπαρος. Αντίπαρος και... και τζιά, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα. Μαρία, all time classic. Τώρα
2: είναι,
1: δεν
2: είναι.
1: Το άκουγα τώρα που ερχόμουν.
2: Ακούγες τέτοιο.
3: Πας καλά, παιδί μου, 6.30 ώρα το πρωί.
2: Πώς μπορείς, ρε Φάνη.
1: Παιδιά, τα λαϊκά, να ξέρετε, εγώ δεν τα ακούω ποτέ βράδυ. Τα λαϊκά θέλουν πρωί, με καφεδάκι.
2: Ω, καλά, δηλαδή, ανάποδο και σε αυτό.
1: Λαϊκά δεν είναι. Είναι. Έχει και ωραίο στίχο. Εγώ δίνω τώρα ξέρετε, γιατί τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά τα τραγουδιά. Δίνω και βάση πάρα πολύ στο στίχο πλέον. Και τώρα συνειδητοποιώ την αξία αυτών των κομμάτων. Εσείς το ακούτε σαν κομμάτι που το ακούγαμε πάντα τώρα. Εγώ επιμένω, ξέρεις, δίνω βάση στο.
2: Εσύ κάνεις ανάλυση τώρα στίχων,
1: ναι. Καλημέρα, φίλοι. Εντάξει, είδα χτες και πήγα και είδα παιδιά και το Obsession, το οποίο έχει να κάνει με το οδικό και σκέφτομαι.
2: Για λέγε.
1: Δεν ξέρω πόσο το έχετε, για στείλτε μου μήνυμα. Πόσο έχετε δει το Obsession, παιδιά, τη νέα ταινία που όλοι μιλάει όλο ο κόσμο. Λοιπόν, Μαρία.
2: Φοβερό θρίλερ.
1: Απευθύνομαι μόνο στα κορίτσια. Μάλλον, θα πηγαίνετε να το δείτε ζευγάρια αυτό το θρίλερ. Είναι από τις λίγες ταινίες που θα ταυτιστούν και οι δύο.
2: Αλήθεια.
1: Περιγράφει τη μέση Ελληνίδα γκόμενα. Έτσι.
2: Καλό είναι αυτό τώρα ή κακό.
1: Δηλαδή, εγώ ήμουν δίπλα με. Ήμασταν πολλά ζευγάρια. Είναι η μέση Ελληνίδα τώρα που έχει σχέση αυτό. Τίποτα, ρε. Όχι, δεν θα πω, δεν θα κάνω spoil. Όλοι οι άντρες θα ταυτιστούμε γιατί λίγο πολύ η γυναίκα μας ή η κοπέλα μας θυμίζει πάρα πολύ την κοπέλα που παίζει στο τέτοιο.
3: Είναι λίγο τρομακτική από ό,τι είδα.
1: Είναι
2: καταρχήν. Γι' αυτό το λέει.
1: Εντάξει, διάβαζα ρε παιδί μου ότι. Είναι μια ηθοποιός. Βασικά εκεί βασίζει. Η ηθοποιός παίζει πάρα πολύ καλά αυτή η κοπέλα. Η οποία δεν χωρίς να κάνω spoiler, ρε παιδί μου, είναι ουσιαστικά
2: αυτή
1: την έχει.
2: Είναι.
1: Ναι, την έχει, της έχει κάνει κατά λάθος μάγια τα γόρια της και αυτή είναι τρελαμένη γι' αυτόν. Αλλά αυτή παίζει την τρελαμένη, τη μισοδαιμονισμένη, αλλά την παίζει τόσο αστεία. Που είναι φοβερό ρε. Δηλαδή, αυτό το κυκλοθυμικό που έχετε όλες εσείς οι
2: γυναίκες. Αυτό το έχουμε γυναίκες.
1: Ναι, αυτό το κυκλοθυμικό το βγάζει με τόσο ωραίο τρόπο, αφού γέλαγε όλο το σινεμά. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, ξέρεις, τον είχε μία κρύο, μία ζέστρια. Από εκεί που τρέχει, αγάπη μου. Δηλαδή, ξέρεις, το έχουμε ζήσει λίγο πολύ όλοι.
2: Θα περάσουμε καλά, κορίτσια, όπως βλέπετε.
1: Είναι ωραία. Και κορίτσια, καλά, και τα κορίτσια θα ακουστάρουν πάρα πολύ και θα δουν τον εαυτό του εκεί πέρα. Obsession, παιδιά, νέο θρίλερ είναι αυτό. Όπου διάβασα εγώ, βέβαια, ότι λέει ο σκηνοθέτης, λέει. Θέλει να πειράσει λέει, κάποια μηνύματα λέει, κατά της πατριαρχίας. Εντάξει, αυτό που δείχνει η ταινία είναι το αντίθετο.
3: Όχι, εγώ διάβασα ότι του δίνανε και 2 εκατομμύρια επειδή συνείδησε ταινία για να αλλάξει τον πρωταγωνιστή και να τον κάνει να παίρνει όλες τις σωστές αποφάσεις και να τον κάνει λίγο πιο τέτοιο. Ενώ αυτός αρνήθηκε και έκανε τον πρωταγωνιστή, τον έκανε λίγο βλακακό. Τον έκανε
1: πολύ καλά, είναι η αρχή του παντοφλάκια. Τέλος πάντων, ωραία ταινία είναι. Ωραία είναι ταινία. Εντάξει, εγώ το είδα πάντα με την κωμική ματιά της φάσης. Δηλαδή, αυτή η ηθοποιός που παίζει πιτσιρικά είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Αυτή η κοπέλα είναι ηθοποιάρα μεγάλη. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να πάει να το δει. Είναι ωραίο. Λοιπόν,
2: μας έχει συντριγκάρει τώρα.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι κανένα masterpiece.
2: Όχι, αλλά έτσι όπως το παρουσιάζει θρίλερ και να παρουσιάζει. Έχει
3: δει πολλές ταινίες. Σπάνια θα έρθει πρωί 7 η ώρα και θα ανοίξει θέμα.
1: Κοίταξε, για μένα και τα ακούσα μου ήταν αρκετά girly. Αλλά το είδα ευχάριστα. Δηλαδή είχα και τη Γεωργία δίπλα που. Εντάξει, ήταν και κάτι άλλα ζευγάρια γύρω-γύρω. Που έλεγα εγώ βλακίες, δεν δυνατά και καλά. Ότι. Τι που και καλά.
3: Τα
1: έχουμε περάσει όλοι και τέτοια. Και
2: γελάγανε με σένα.
1: Εντάξει, ωραία ήταν. Να πάτε να το δείτε ζευγάρια. Δηλαδή να πάρετε, ξέρω εγώ, να βγείτε με φίλους σας ζευγάρια. Να πάτε να το δείτε να γελάσετε.
2: Άρα εσύ είχες πάει με τη Γεωργία και οι άλλοι ήταν άσχετα ζευγάρια, όχι φίλοι. Και σε ακούγανε και γελάγανε. Καταλαβαίνετε.
3: Επειδή με έκανα αστεία δυνατά.
2: Μην την καταλαβαίνει, έτσι.
1: Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Δηλαδή προτείνω πάντως σίγουρα να πάτε να το δείτε. Με την κοπέλα σας και τα κόρη σας. Λοιπόν, πάμε παιδιά, γιατί έχουμε πολύ ψωμί. Συνεχίζεται για κάποιο λόγο, παιδιά, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και χτες, παιδιά, εγώ είμαι στο Θησίο. Είχα πάει να δω τη ταινία. Είχε αεράκι ωραίο, δηλαδή έχει πολύ ωραία βράδια τώρα εμάς.
2: Παιδί μου, πάτε στο κέντρο και στο κέντρο δεν έχω πάει σινεμά. Πρέπει να είναι φανταστικά.
1: Εντάξει, ωραία είναι, ρε παιδί μου. Ναι, εμείς είμαστε νέα.
2: Έχει ατμόσφαιρα, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει και μηχανάκι μου. Εμείς έχουμε και το τρίκι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είχε δροσούλα, δηλαδή.
1: Πολύ ωραία δροσιά, πολύ ωραία.
3: Γενικά,
1: ρε παιδί μου, φυσάει. Αυτό τουλάχιστον εμείς κάνει ζέστη εδώ πέρα, αλλά φυσάει. Την παλεύουμε δηλαδή για Ελλάδα, ναι. Μια χαρά είμαστε.
3: Καλά, μέχρι σήμερα είναι.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Γιατί βλέπω παιδιά στη Ευρώπη, Γαλλία, Αγγλία, πεθαίνει κόσμος από τη ζέστη.
2: Ναι, πάρα
1: το καταλαβαίνετε. Πώς. Και να σου πω κάτι, βλέπω εδώ πέρα και η Ισπανία και η Ιταλία και η Βρετανία και η Γαλλία. Στη Γαλλία έχουμε δεκάδες θύματα. Και απ' την άλλη, τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, οι χώρες, εγώ σου έχω τον κουμπάρο μου στον Μπρίστολ, η Αγγλία, η Γαλλία, το Παρίσι μέσα, εμείς έχουμε μάθει να ζούμε με τη ζέστη. στην Ελλάδα, στην Κύπρο και αυτά. Αυτή η σκέψη ότι στο Bristol Φερρυπίν τα σπίτια δεν έχουν air condition.
2: Και τι κάνουν τώρα.
1: Όχι, δεν έχουν γιατί δεν τα χρειαστήκαν ποτέ.
2: Ναι. Τώρα όμω τι κάνουν. Το κουμπάρο σου δηλαδή και αυτά. Πώ το κάνουν. Εντάξει, τον Bristol
1: δεν σου λέω. Θα βάλουν, ξέρω εγώ τα κάνουν. Ανοίγουν πόρτε. Δεν ξέρω τι τέτοιο.
2: Ανοίγουν πόρτε.
1: Και στο Παρίσι, που στο Παρίσι το χειμώνα κάνει κρύο ολόκληρο. Δεν είναι τα σπίτια εξοπλισμένα με air condition, αυτά όπω είμαστε εμεί εδώ πέρα που σε κάθε σπίτι δηλαδή έχουμε του γέρου με τρία air condition μέσα. Ξέρεις.
2: Μα έχω... πηδούσαν στο Σικουάνα, παιδιά, δηλαδή γινόταν ναι. χαμός. Είδατε τι κόσμο
3: σου. Όχι μόνο αυτό. Δεν πεθαίνουν μόνο από τη ζέστη. Πια πεθαίνουν και από του πνιγμού στη Γαλλία. Διότι προφανώς δεν ξέρουν να κολυμπάνε και τόσο καλά δεν έχουν εκεί πέρα. Δεν έχει χρειαστεί να μάθουν κολύμπο, μένουν τουλάχιστον στο κέντρο. Και έχουν πεθάνει από πνιγμού.
2: Δηλαδή πηδάνε χωρίς να ξέρουν να κολυμπάνε.
3: Αρκετοί.
2: Πόρε, παιδιά. Άσχημα.
3: Τσακώνεσαι.
1: Όχι. Λοιπόν, οπότε Μίτσο, για πες για τον καιρό, εμείς τι αλλαγές θα έχουμε εδώ πέρα.
3: Κοιτάξτε, εμάς στην ουσία θα σταματήσει λίγο αέρας, ρε παιδί μου, που έχουμε. Δεν θα πάθουμε αυτό που έχει πάθει όλη η Ευρώπη σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον όχι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει πιο μετά προς τον Ιούλιο. Το θέμα είναι ότι θα σταματήσει σιγά σιγά το αεράκι, ρε παιδί μου. Επειδή είχαμε τις προηγούμενες μέρες αέρα, σταματάει ο αέρας σιγά σιγά. Έχουμε ζέστη, δεν θα σταματήσει να υπάρχει ζέστη. Ιούνιος είναι. Mm-hmm. Απλώς σταματάει ο αέρας τόσο έντονος που μπορεί να είχαμε.
2: Αυτό που διάβαζα εσύ, Δημήτρη, ότι.
1: Αυτό δεν το έχει πει γιατί λέει ο Νίκος εδώ πέρα. Λέει: φάνη ψήνε να στήσουμε εταιρεία τοποθέτηση air conditioning στην Αγγλία. Το έχω πει, αδερφέ, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει την εκπομπή. Το πρώτο πράγμα που έχω πει είναι αυτό.
2: Να το έχει πει.
1: Τώρα, δηλαδή, ακούσει την εκπομπή, μου λε τι ιδέε δικέ μου, μου τι λε για δικιά σου. Το έχω πει πριν από ένα μήνα αυτό το πράγμα.
2: Καλά, μην ευρεάζει κιόλα.
3: Ωραία, γιατί δεν πάμε. Ναι. Ωραία, γιατί δεν πάμε εγώ σε ρωτά, ναι. παιδί μου.
2: Τόσο απλό.
1: Εκεί τώρα, εγώ τώρα επενδυτικά μπορώ να δω κάτι. Δεν μπορώ να πάω τώρα να αφήσω το οικογένεια παιδιά να το έχω στην Αγγλία να βάζω ερκοντήσιο. Φύγε εσύ.
2: Παιδιά, μέχρι να κάνετε όλο το διαδικαστικό, θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Θέλει να ανοίξετε εταιρεία, ναι. θέλει να Εντάξει, βρείτε το έχετε αυτό.
1: Τώρα θα αρχίσει η ζέστη μόνιμα, θα έχουν και του χρόνου πρόβλημα.
2: Εμείς πάντως, από ό,τι διάβαζα, λέει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχουμε τη ζέστη που περιμέναμε.
3: Του χρόνου θα είναι το πιο καυτό.
2: Ναι, αλλά φέτος θα έχουμε και λίγο πιο δροσερό. Ναι. Συγκριτικά με πέρσι.
3: Λένε ότι θα είναι πιο ζεστό από το περσινό.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εμείς με κάποιο τρόπο, παιδιά, στην Ελλάδα την έχουμε ψιλογλιτώσει με λίγο αεράκι, με λίγο αυτό, γιατί εντάξει, κάνει ζέστη, αλλά τέτοιο. Πότε σταματάει, Μίτσο, όλο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εμείς ζούμε μια φούσκα τώρα, ένα bubble. Γιατί έχουμε αυτό το αεράκι, που, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, που μας ψιλοσώζει.
2: Πέρσι τέτοιο καιρό το είχαμε.
1: Δεν είχαμε και το ζεστό, δεν θυμάμαι τώρα. Πού να θυμόμαστε αυτό.
3: Τέλος πάντων,
1: αν σταματήσει, παιδιά, αυτό το αεράκι. Φυλάκια ρουφιχτά. Ας θα λιώσουν.
2: Θα καούμε.
3: Εντάξει, φαίνεται 34 βαθμοί είναι και εσύ. Δεν θα κάνει.
1: Καλά.
2: Ρεζί με την υγρασία, οι 34 είναι σαν 44.
3: Εντάξει, παιδιά, πάντα είχαμε.
2: Δεν είχαμε μέσα Ιουνίου. Τόση υγρασία είχαμε τα άλλα χρόνια. Καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε και κάτι Ρίχτερ από ό,τι βλέπω χτες στην Εύβοια. Είχαμε τίποτα.
3: Μαρία, το αγαπημένο σου.
2: Παιδιά είναι στην Εύβοια, επειδή το παρακολουθώ. Δεν σταματάει να κουνάει. Είτε λίγο είτε πολύ. Και παρακολουθεί την EQGR.
1: Έχει εξωγικό στην Εύβοια, γιατί κάνει έτσι.
2: Όχι, ρεζί παντού, γιατί δεν έχω εξωγικό. Όχι. Παντού παρακολουθώ. Παιδιά δεν έχετε δει τι έχουν πει. Ότι περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο σεισμό.
1: Τον περιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, και λένε ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία τώρα. Ότι μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί τώρα, μπορεί μέσα στον επόμενο χρόνο να γίνει ο μεγάλος σεισμός.
1: Μα ίδια λογική είναι, Μαρία, μπορεί τώρα με αυτό να μας βαρέσει ένα εγκεφαλικό τραύμα. Θα λέμε τώρα.
2: Και η Εύα κουνιέται πάρα πολύ, δεν κουνιότανε τόσο.
1: Λοιπόν.
3: Και στην Κωνσταντινούπολη είχαν βάλει ταμπέλες για τσουνάμι. Έγινε κανένα τσουνάμι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, Μαρία, να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραίος τρόπος για να ζεις αυτός. Έτσι να ζεις. προχωράμε γιατί έχουμε παιδιά πάρα πολλά. Βέβαια τα πολιτικά θα θέλω να τα αφήσω για την επόμενη ώρα. Να πούμε ότι έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές για τις βάσεις, Μίτσο.
3: Εντάξει, δεν θα πέσουν τόσο πολύ, δυστυχώς, γιατί μάλλον από ό,τι φαίνεται ψιλογράψανε καλά. Θα πέσουν μόνο στο τέταρτο πεδίο.
1: Τέταρτο πεδίο.
3: Θα πέσουν λίγο οι βάσεις. Ναι, έχει πτωτική τάση. Στο τρίτο πεδίο, που είναι οι ιατρικές και σχολές υγείας, κινούνται προς σταθεροποίηση. Δηλαδή, ιατρική και όλα αυτά.
2: Ποιες είναι σταθερά.
3: Ρε Σιμαρία, τώρα θα πω βλακία και παραδόξους. Δεν θέλω να την πω.
1: Να σου πω, Μίτσο, θέλω να μου πεις λιγάκι, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα και με λακοκέφαλους. Θα τα πούμε συνέχεια τέτοιο. Θέλω να μου πεις, Μίτσο, τι γίνεται, γιατί είχαμε την έκθεση για ποιες είναι κατάλληλες παραλίες για να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό και θέλω να μας ακούσετε τώρα, να ξέρετε πού θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Λίγο που έλεξε, μια ματιά, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο πουθενά.
3: Ακριβώς. Αρχικά το τέταρτο παιδί είναι οικονομικά και πληροφορική. Λοιπόν, πάμε τώρα, κάνανε χθες το ΠΑΚΕΟ 29 παραλίες Αττικής που έχουν μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μικροβιακό φορτίο. Και έχει βάλει μαύρο σε κάποιες παραλίες. Έτσι, δεν σου λέει να μην πας, απλώς σου συνιστά, ρε παιδί μου, δεν θα ήταν τόσο καλό για σένα να πας, διότι έχουν
2: ψηλό μικροβιακό.
3: Λοιπόν, πρώτη θέση. Πάμε Παλαιά Φώκια. Παναγιά Καταφυγιώτισσα, Λεγρενά, όλη η παραλία Αλεγρινών.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Παραλία Αλεγρινών, κάτω είναι μία από τις.
2: Χαμός, ναι, από τις καλύτερες υποτίθεται.
1: Αυτή είναι καταλληλή.
3: Ναι. Σούνιο, oh. Παραλία Σουνίου. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου.
1: Άμα πάνε και χέζουν γύρω-γύρω κάποιοι.
3: Λαύριο. Παραλία Σιμάκη. Κατασκηνώς αριστερά. Μετά πάμε. Παραλία Πουνταζέζα. Άκυρη Πουνταζέζα. Μαύρη Πέτρα. Παραλία Λαύριο. Νησάκι. Πάει και αυτή. Κερατέα. Τρίτο λιμανάκι Δασκαλιού. Κερατέα. Πρώτο λιμανάκι. Έξω. Κερατέα παραλία Δασκαλιό, έξω και
1: αυτό. Στην Κερατέα δεν κάνει
2: το Δασκαλιό, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, και μικρό, έτσι. Τι λες τώρα.
3: Αυτή με το υψηλότερο μικροβιακό φορτίο.
1: Καλά, οι λαγοκέφαλοι δεν επηρεάζονται από όλα αυτά.
3: Δεν ξέρω.
2: Τίποτα, ναι. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί.
1: Οι μισές που λες πραγματικά είναι, δεν είναι μικρές, είναι περισσότερες που λες.
3: Φάνη, είναι όμως παραλίες που πηγαίνουν και τις έχουμε ως.
2: Τα Λεγρενά, Φάνη.
3: Τα Λεγρενά, ας πούμε.
2: Δηλαδή αυτό δεν το περίμενα.
1: Πολύ ωραία. Εγώ για μπάνιο πάω Ελευσίνα μόνο.
2: Έτσι, Ελευσίνα.
3: Πάμε λοιπόν στην παραλία με το υψηλότερο μικροβιακό φορτίο. Θα σας στεναχωρήσω πολλούς. Δεν πειράζει. Είναι το αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
2: Μη μου το πεις.
1: Άκου η Μαρία εδώ πέρα. Μαρία, δεν μπορεί να μην είσαι τέτοιο ρόλο.
2: Είσαι καλά. Το αυλάκι, παιδιά, ξέρετε.
3: Είναι το αυλάκι.
1: Εγώ πιστεύω
2: ότι.
1: Αυτά τα άρθρα τα γράφουν αυτοί που έχουν πισίνες, να ξέρεις. Για να μας πάνε στις πισίνες.
3: Όχι, ρε Φάνη, και εσύ.
2: Παιδί μου, άμα είναι το αυλάκι χάλια, πού θα πάνε οι πορτοραφιώτες.
3: Θα σου πω εγώ. Δεν θα πάνε.
1: Εγώ ξέρω που μου αρέσει να πάω. Όσοι φεύγετε, ας πούμε, πάτε για Πελοπόννησο προς Κόρινθο, στην Ελευσίνα, εκεί στα αριστερά, που, είναι τα, που έχει 2-3 πρωιά αλλαγμένα, που είναι το που στενεύει ο δρόμος, που είναι το, στην Ελευσίνα το παραλιακό, που δεξιά έχει και μια λίμνη, που μέσα δεν έχει πατήσει ούτε πουλί.
2: Καλή την.
1: Εκεί μου αρέσει για μπάνια.
2: Στο Σκαραμαγκάλες.
1: Ναι.
2: Στη λίμνη Σκαραμαγκά.
1: Ναι.
2: Και
1: όμως εκεί απέναντι έχω δει να κατεβαίνουν κάποιοι για μπάνιο, φίλε. Αλλά λογικά θα είναι αματικό εκεί πέρα το λίμνη.
2: Παιδί, μην κατεβαίνω. Εδώ στην Ελευσίνα και πάνε για μπάνιο και πέρα στο λιμάνι. Τους έβλεπα εγώ.
1: Ναι, ναι,
2: όποτε
1: ναι,
2: πάω στους γονείς μου. Τι μου λες τώρα.
1: Λίμνη Κουμουνδούρου λέγεται εκεί πέρα.
2: Λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Εκεί φημολογείται ότι πατάει σπουργίτη να πιει νερό και μένει κόκαλο, ρε. Πετρώνει εκεί πέρα. Αυτές είναι παραλίες ωραίες. Ναι, βγάζεις και τρίτο αυτή. Τέλος πάντων.
3: Έχω πολλές, έχω κι άλλες παιδιά. Κάτσε να τις πω.
1: Λέγε, ναι.
3: Πόρτο Ράφτη, παραλία οδός Αγίας Μαρίνας. Πόρτο Ράφτη, παραλία οδός 25 Μαρτίου. Πόρτο Ράφτη, παραλία Άγιος Σπυρίδωνας.
1: Πόρτο Ράφτη μπορούμε να πάμε.
3: Μάλλον όχι.
2: Παιδιά.
3: Βραβρώνα.
2: Και Βραβρώνα.
3: Κόλπος Πεταλιών, παραλία Κράβα. Έξω. Λούτσα.
1: Έξω.
3: Λούτσα. Λεωφόρος Αρτέμιδος. Όλη παραλία. Έξω. Έξω η Λούτσα. Ραφίνα, παραλία Ραφίνα Μαρίκες. Έξω.
2: Και οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
2: Παιδιά, Μαρίκες. Έχω πάει και ξέρω, δηλαδή τις έχω ζήσει αυτές.
3: Νέα Μάκρη, παραλία, έξω. Πειραιάς Πειραϊκή, δεν θα το πιστέψετε.
1: Στην Πειραϊκή στα βράχια.
3: Έξω. Πειραιάς Πειραϊκή, ακτή Θεμιστοκλέους, αγωγός, έξω. Πειραιάς ακτή Θεμιστοκλέους.
1: Συντριβάνη συντάγματος, τι λέει.
3: Παραλία Φρεατίδα, έξω. Παλαιό Φάληρο, παραλία Φλίσβου, λεωφόρος Ποσειδώνας, κοντά στάση λεωφορείου Παλμύρα, έξω. Δήμος Κοροπίου, πάμε σε μένα. Η Λουμπάρδα. Έξω.
1: Έξω Λουμπάρδα.
3: Έξω Λουμπάρδα, καλά. Στην Λουμπάρδα δεν πηγαίναμε και στις καλές εποχές. Βάζει Λουμπάρδα και βγάζει εσάς το τη βγάζει.
1: Χαλκίδα, μπορεί να πάμε. Πάτε
3: και βάζετε και εσείς. Δήμο Σαρονικού, Ανάβησος, παραλία Ανάβησου. Ακούστε τώρα, εγώ σόκο. Εγώ Ανάβησο.
2: Φουλ.
3: Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, αρχή, έξω. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, παραλία Ανάβησος, έξω. Δήμο Σαρονικού, Ανάβησος, παραλία Παλαιάς Φώκιας, λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, έξω. Ψιτάλια, έξω κι αυτή. Δήμο Σαρονικού, Ανάβησος, παραλία, έξω. Παλαιά Φώκια, έξω. Δήμο Σαρονικού, Ανάβησος, παραλία Παλαιάς Φώκιας, λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, έξω.
1: Στο ποτάμι του στον Κηφισό εδώ πέρα μπορώ να πάω να βουτήξω.
3: Μάλλον είναι πιο καθαρά. Σου λέω ότι οι τρεις καλύτερες παραλίες αυτή τη στιγμή και οι ασφαλέστερες είναι τρεις. Είναι το Μάτι.
1: Το Taekwondo.
3: Που μετά από αυτό που έγινε δεν πάνε τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Το Ζούμπερι από Νέα Μάκρη.
1: Ναι.
3: Η παραλία του Μαραθώνα και ο Σκοινιάς.
2: Ναι.
3: Και το Θυμάρι και ο Χάρακας από την πλευρά τη δική μας προς Σούνιο που είναι όντως πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
1: Χωρίς πλάκα τώρα έχεις πει όλη την Αττική γύρω-γύρω. Ναι.
2: Παιδιά, άρα δεν πάμε πουθενά. Πισίνες μόνο.
3: Σαρονίδα δεν ανέφερε δύο-τρεις.
1: Στα λιπάσματα κάτω μπορεί να πάμε.
3: Και για Μαρίνα δεν ανέφερε.
1: Μάλιστα,
2: δεν σε προβληματίζει τώρα αυτό, Φάνη.
1: Εγώ δεν πήγαινα ούτως ή άλλως για μπάνιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά όμως. Δεν πήγαινες για τη διαδικασία.
1: Πιο σιγά, κάτσα να φάω εγώ τρεις ώρες κίνηση, τέσσερις να τελειώσει τώρα.
2: Αλλά τώρα αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή,
1: τι εννοείς?
2: Να μην έχουμε τόσες παραλίες και να μην έχουμε τη δυνατότητα τώρα πλέον να πηγαίνουμε. Αυτή που πήγαινα.
1: Εγώ από μικρό παιδί, να σου πω κάτι. Εγώ από μικρό παιδί, εκεί στο σπίτι μου κοντά που είναι 400 μέτρα θάλασσα, εμένα ήταν δίπλα στο βιολογικό του Αιγείου. Το οποίο εμείς είναι εδώ και 30 χρόνια, 35, είναι μπαναρισμένο το συγκεκριμένο σημείο. Να μην κάνουμε μπάνιο.
2: Να.
1: 30-35 χρόνια κάνουμε μπάνιο. Και εγώ και ο πατέρας μου και τα παιδιά μου. Και είμαστε όλοι υγιέστατοι. Απλά δεν έχουμε μαλλί. Μια χαρά.
3: Εντάξει, έχετε και το λόγο εσείς κοντά, ρε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν πάμε. Εμείς πάμε στα δικά μας εκεί πέρα. Θέλουμε βούρκο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Μόλις αδειάσαν όλες τις παραλίες και τέτοιο.
2: Ναι,
1: λέει να ξέρεις, λέει γύρω-γύρω από το. Έχει πάρα πολλά χταπόδια σε μένα. Από το βιολογικό, σε μένα θα το πει τα χταπόδια. Τα χταπόδια με βλέπουν και βάζουν τα μπλοκάμια πάνω, σαν κρεμμύδια έτσι. Βλέπουν και φεύγουν. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο. Your girl could never move like this.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: You used to call me on my. You used to.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε, μέχρι τις 30 Ιουνίου και για παραλαβή από το κατάστημα, στα Beach Snack & Coffee έχει μία συν μία γλυκιά κρέπα. Και φυσικά το WhatsApp είναι μαζί μας και μπαίνει σε μια νέα εποχή με το WhatsApp 30, όπου για πρώτη φορά όλοι οι νέοι εσείς κάτω των 30 ετών, ναι, χαθείτε, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
1: Παιδιά στη Σπότα Γουίλ, όπως ξέρετε, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας που άλλαξαν την αγορά και τη μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αυτοί σας κάνουν δώρο. Σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τι γίνεται? Μπορείτε να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το Leasing Spot Will Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τόσο απλό. Αν θέλετε ωστόσο να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο spotawill.gr ή να επισκεφτείτε την έκθεση της Spot Will στην Παλίνη και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Φυσικά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή πολλά αλλάζουν, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει το ίδιο.
0: Και πολλά λέγονται, να ξέρεις.
1: Και πολλά λέγονται φυσικά από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί ήταν πάντα στην κορυφή και παραμένει εκεί, αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και για ενήλικες. Ό,τι πρέπει τώρα το καλοκαίρι με τα κουνούπια. Κλασικά Repel Spray. Είναι από τη Unipharma.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε και στα πολιτικά, γιατί είχε ανάψει το σκηνικό. Τι γίνεται? Ο Τσίπρας λέει συγκροτεί σκιώδη κυβέρνηση, Μίτσο. Τι είναι αυτό? Γιατί σκιώδης υπουργός εξωτερικών ο Χάρης Τζιμήτρας.
2: Σ' αρέσει το σκιώδης?
0: Ναι, δεν διάβασα τι λέει το άρθρο. Απλά είδα το σκιώδης και δηλαδή τώρα το σκιώδης κυβέρνηση. Εγώ μου αρέσει αυτό. Το ψηφίζω άμα είναι σκιώδης κυβέρνηση. Τι έχουμε? Τον κατηγορούν ή όντως λέει?
2: Όχι, παιδί μου, δεν τον κατηγορούν. Πώς είναι, ρε παιδί μου, το Πασόκ που έχει φτιάξει σε περίπτωση που κυβερνήσουν και για να κάνουν σωστή αντιπολίτευση.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένο, παιδί μου, τύπου υπουργός υγείας.
0: Ναι, καλά. Ναι, υπουργός αντιπολίτευσης υγείας.
2: Ναι, υπουργός αντιπολίτευσης Στάδε. Έτσι λοιπόν και ο Τσίπρας έφτιαξε τη δική του ομάδα. Τώρα τη λένε σκιώδης, γιατί ξέρεις. Ναι, στις σκιές.
0: Και εγώ ξενέρωσα, λέω, θα είναι κάτι ωραίο. Καλά, κλάιμα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε άσχημα.
2: Πάντως να πούμε ότι έχει μέσα, λένε, διάβασα, μορφωμένους ανθρώπους, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, του Πασόκ.
0: Όλα τα χρόνια δυστυχώς μας κυβερνάνε μορφωμένοι επιστήμονες. Εκείνο το πρόβλημα. Να πούμε, δηλαδή, θα σου πω και η Νέα Δημοκρατία μορφωμένους επιστήμονες έχει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο του Δημήτρη Αβραμόπουλο, το πιο κομψό υπουργό και δήμαρχο που έχει περάσει ποτέ. Ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Εμείς έχουμε ξαναπεί, θα στηρίξουμε Δημήτρη Αβραμόπουλο ενάντια σε όλες τις κατηγορίες. Πλέον κατηγορείται, λέει, και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Συγγνώμη που γελάω. Είναι πολύ κομψός. Γιατί είναι πολύ κομψός ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για να κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα την εγκληματική οργάνωση και σκέφτομαι τον Αβραμόπουλο με τα κουστούμια του. Τι έγινε, Μίτσο, τι έγινε, γιατί την πέφτουμε στο Μιτσάρα?
2: Αρχικά θα δούμε αν θα γίνει η άρση της ασυλίας του, που θα γίνει. Ναι. Είναι εξαρτάται από εμάς. Περιμένουμε τώρα τι θα κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το έχει ζητήσει και ο Αβραμόπουλος ο ίδιος να γίνει η άρση της ασυλίας του.
0: Ναι.
2: Ότι είναι αθώος, δεν είναι ένοχος. Ναι. Εγκληματική
0: οργάνωση. Το θέμα είναι ότι κατηγορείται στο Βέλγιο, όχι εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια κατηγορία.
1: Όχι.
0: Εδώ ήταν κύριος.
2: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι τα έπαιρνε από το σκάνδαλο Qatar Gate. Ότι τα έπαιρνε από αυτού τα χρήματα, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω καλά. Και εδώ πέρα, τον είχαν κατηγορήσει για τα 500 ευρώ που του βάζει επιθερά του. αλλά εδώ πέρα η ελληνική δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα και δεν είναι όπως στο Βέλγιο αυτό, γρήγορα, και ο άνθρωπος αθώθηκε.
2: Ναι, αθώθηκε.
0: Για να δούμε πόσο γρήγορα.
2: Τώρα θα δούμε τι θα κάνουν οι Βέλγοι. Πάντως θα γίνει η άρση της ασυλίας του κανονικά.
0: Ναι. Τι στα γεράματα ρεγάμονται. Να ξέρει ποιο είναι το θέμα. Είναι στα γεράματα τα τραβάνε. Και ο συγχωρημένος ο Χατζόπουλος στα γεράματα τα τραβάει αυτά. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε, Μίτσο Αβραμόπουλε, θα στηρίξουμε. Να ξέρει, για μας είσαι, πώς το λένε, αθώος. Και ένοχος να είσαι αθώος.
2: Είσαι
0: αθώος. Και στην τελική τώρα την άρπαξε και με μερικά από τους Σαουδάραβες. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και για την Καϊλή, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, σαν πολίτης. Σιγά τώρα,
2: τα άρπαξε. Αφού δεν τα πήρα από σένα.
0: Ναι, δεν έχει να λέει. Λοιπόν, από την άλλη, ένας άλλος φίλος εκπομπής, ο Κυριάκος Πυριακάκης, κάνει κάτι, παιδιά, πολύ μεγάλο. Κυριάκος Πυριακάκης, να υπενθυμίσω ότι πέρα από υπουργός μας είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Θα μείνετε άναυδοι με αυτό που θα σας πω. Όχι, γιατί γελάς. γιατί γελάς. Και βγήκε το είπε και ο ίδιος. Δίνει, λέει, το χέρι του σε όσους πνίγονται στα χρέη.
1: Πώς?
0: Εγώ έχω πολλούς που πνίγονται στα χρέη αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ρωτήσει ακόμα αν σου έχει δώσει το χέρι του ο κ.

0: αλλά είναι εδώ και με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχετε δει απαλάφρυνση. Είναι καλύτερα οι άνθρωποι και τους δίνουν χέρι βοήθεια.
1: Είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ. Χρωστάς, είμαι εδώ.
2: Είμαι εδώ.
1: Ακόμα χρωστάω. Ναι, αλλά εγώ είμαι εδώ.
2: Σου δώσα το χέρι.
0: Και το όραμά του είναι αυτό.
1: Άρε Κυριάκα, ρε, μωρή είπε η υπουργάρα μου, γυρογκρουπάρα μου, πάρ' το στάσο βράκα πέρα εκεί στη...
0: Και το είπε στο πέμπτο Καντίνα Academy.
1: Να σου πω κάτι, να πω κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Να πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα ο Ανδρέας στέλνει πολύ εύστοχα μηνύματα. Μήπως... Να, ο Κυριάκος Περακάκης τώρα, Κυριάκο, άμα θες και από μένα μια συμβουλή, μήπως να τους πετάξεις και να μην αγχώνεστε. δεν ξέρω, εμένα αυτές παιδιά οι κινήσεις με συγκινούν τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ τώρα άμα χρώσταγα και είχα τον Κυριάκο Περακάκη και να μου λέει είμαι εδώ, μην αγχώνεσαι, σου δίνω το χέρι μου τώρα που πνίγεσαι. Θα
2: ηρεμούσες, φαντάζομαι.
1: Θα ηρεμούσα και θα, μάλλον θα ξεχρέωνα κιόλα.
2: Σωστό, ναι, σωστά. Έλατε.
1: Λοιπόν, μάλιστα, στην Καντίνα Academy ο Κυριάκος Περακάκης έκανε αυτές τις δηλώσεις. Να πούμε όμως ότι παιδιά, καλά τα αστεία. Τα αστεία όμως τελειώνουν, γιατί τελειώνει και η ανομία σε αυτή τη χώρα. Πλέον πολλές περιπτώσεις ανά τα χρόνια είχαν δείξει ότι αυτό το κράτος δεν πάει καλά. Ευτυχώς όμως σιγά σιγά μπαίνουμε σε ράγες εξυγίανσης. Πάρα πολλά... Πώς να πω, παιδί μου, πάρα πολλά συμβάντα, ρε παιδί μου, όπου φρόντια φυγής. Γενικά ο Έλληνας δεν θέλει να πληρώσει. Αλλά εδώ έρχεται το κράτος τσιμπίδα και σου λέει θα πληρώσεις ό,τι κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι. Ξέρεις, είναι μερικοί που λένε δεν ξέρετε κύριε ποιος είμαι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αυτό τελειώνει. Να πούμε.
2: Όλοι ότι... ισικιόμοι δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Βέβαια. Απέναντι στο κράτος είμαστε όλοι ισικιόμοι. Ναι. Και αυτό το μήνυμα πήρε και το ΕΚΑΒ. Πήρε και το ΕΚΑΒ, το οποίο ο ΕΚΑΒ κλήθηκε να πάει στη Θάσο για να παραλάβει έναν ασθενή που πέθαινε. Λοιπόν, πήγε το ΕΚΑΒ να κάνει διακομιδή ασθενούς, έτσι.
2: Μπράβο, σωστό.
1: Λοιπόν, και το ΕΚΑΒ, οι κάποιοι κύριοι εκεί στο ΕΚΑΒ νομίζουν ότι είναι οι θεοί. Νομίζουν ότι σώζουν ζωές. Δεν ξέρω τι νομίζουν ότι είναι. Λοιπόν, και ήρθε αντιμέτωπο και πάλι καλά το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Ήρθε αντιμέτωπο με το πλήρωμα του πλοίου.
0: Φυσικά. Όπου, πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
1: Δηλαδή είναι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Αυτοί οι δήθεν κύριοι και πήγαν να μπουν στο πλοίο και δεν πληρώσαν εισιτήριο. Άκου να δεις τώρα. Να έχεις πάει για διακομιδή, να σώσεις έναν άνθρωπο και βρέθηκαν οι άνθρωποι εκεί στο πλοίο, του ζήτησαν εισιτήριο. Μίτσο, για λέγεται τι έγινε.
0: Ακριβώς, του ζήτησαν εισιτήριο κανονικά να πληρώσουν. Εκείνοι στην αρχή είπαν όχι, αλλά για να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο, διότι ήταν και ασθενείς μέσα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Δηλαδή πάνε. Έχω καθόλου πλάκα. Έχω εσένα τώρα, πεθαίνεις.
2: Ναι.
1: Λέω γρήγορα να βάλουμε το κορίτσι μέσα, πεθαίνει.
2: Ναι.
1: Κύριε, που πάτε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εισιτήριο.
2: Έλα ρε, παιδιά.
0: Έτσι έγινε.
1: Εισιτήριο. Είστε καλά. Είμαι το ΕΚΑΒ, τι εισιτήριο. Πεθαίνει ο άνθρωπος, σας παρακαλώ.
2: Πεθαίνει ο άνθρωπος και ζήταγνε εισιτήριο.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και για να μην χάσουν χρόνο, διότι είχαν και τον άνθρωπο μέσα. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν μέσα.
2: Και οι άλλοι ζήταγνε
1: εισιτήριο. Και αυτό τσάμπα. Να πούμε ότι ο ετοιμοθάνατος μπήκε τσάμπα για τη Θάσο. Δεν ξέρω, του πήραν οι άνθρωποι του τέτοιου.
0: Αρνήθηκαν να καταβάλουν τα χρήματα και είπαν θα τα εισπράξετε σε δεύτερο χρόνο και θα συνεννοηθεί με την υπηρεσία. Αρνήθηκαν να τα βάλουν από την τσέπη του.
1: Άντε. Παιδιά, κοιτάξτε. Μην θέλουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Καλά κάνε και μάλιστα ο ασθενής, από ό,τι έχω μάθει, δεν χρεώθηκε.
0: Ήταν καρκινοπαθής ο άνθρωπος.
1: Ήταν καρκινοπαθής και μάλιστα δεν πέθανε κιόλας.
2: Πάλι καλά.
1: Και όχι πάλι καλά, αλλά από την άλλη τέτοιο.
0: Και να πούμε κιόλας ότι μάλλον τώρα αυτό δεν ξέρω, βοηθήστε με λίγο.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι, και το ferry boat είναι αυτό. Επιχείρηση είναι. Δηλαδή αυτή η δουλειά κάνουμε. Θα μπαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, ο τουρίστας τι θα κάνει.
2: Παιδιά, πάμε καλά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και η Γιώτα μας στέλνει εδώ πέρα. Είναι γιατρός. Στην Άξο που έκανε το αγροτικό, του ζητούσαν για το πήγαινε για τους ασθενείς. Ναι. Όσους φέρανε, τους πληρώνανε.
0: Μπράβο.
1: Τα πληρώνανε γιατροί.
0: Η απόδειξη γράφει 27 ευρώ φορτωτική.
2: Φορτωτική ο άνθρωπος.
0: Γράφει φορτωτική 27, τι είναι το φορτωτικό.
1: Παιδιά, ας βγει κάποιος και από το ΕΚΑΒ. Όταν έχεις φορτώσει ένα τιμοθάνατο, δεν έχεις φορτώσει. Φορτωτική είναι.
0: Γιατί χρεώνεται περισσότερο τιμοθάνατο επειδή είναι πάνω στο χωρίο.
1: Νομίζω πάει 2 ευρώ το κιλό.
0: Τι λες, μωρέ. Γιατί έχει 27 ευρώ φορτωτική.
1: Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται.
2: Παιδιά, δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις να γελάσεις με αυτά που ακούς,
1: έτσι. Να σου πω κάτι. Στην τελική θα μπορούσα να πληρώσουν και ελικόπτερο. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Τέλο πάντων, αν κατάλαβα καλά, την γλιτώσαμε με μια μικρή μπροστάτζα.
0: Ναι, εντάξει, το γλιτώσαμε.
1: Ναι, τέλο πάντων. Και από ό,τι τέτοιο, και αντί να πούνε και ευχαριστώ που ζει ο καρκινοπαθής. Λοιπόν, και αυτό καταρχήν γιατί έπαθε καρκινό. Μας ρώτησε το τέτοιο, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Λοιπόν, δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, με τις ναυτιλιακές τέτοιο. Όλα καλά για την ναυτιλιακή, λέω πάντα. Έτσι δεν λέω για το. Οι υπόλοιποι δεν μας νοιάζουν.
0: Εκεί ήταν 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό.

0: μεταξύ, να σου πω κάτι μεταξύ, αυτό μπορούσε να κολυμπήσει κιόλα. Δηλαδή τζάμπα τα τέτοια. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να πάμε όμω. Όχι καθόλου ντροπή για τον ασθενή αυτόν. Να πούμε, παιδιά, ότι να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχουμε και στα τρένα, πώ λέγεται. Του ελεγκτέ στα τρένα.
1: Στα μετρό.
0: Κοίταξε να δεις. Και εκεί πέρα πρέπει να κοπεί η παρανομία. Εγώ θυμάμαι παλιά, ακόμα και εγώ, πολλές φορές πιτσιρικάδες μπαίναμε χωρίς εισιτήριο μέσα στα. Εμείς χρησιμοποιούσαμε ηλεκτρικό. Ναι. Έχω ζήσει και σε μια Αθήνα που δεν είχε πριν γίνει το μετρό. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να μπαίνετε χωρίς εισιτήρια. Δεν γίνει να μην πληρώνετε.
1: Εντάξει, τώρα είναι πιο δύσκολο με τα τουρνικέ, πώς λέγονται. Ναι, καλά, ναι. Γιατί χρειάζεται εισιτήριο για να περάσει. Λοιπόν, περνάνε δύο-τρεις μαζί.
0: Λοιπόν, και οι ελεγκτές, παιδιά, σας λέω, έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηροί. Μάλιστα, μερικοί ελεγκτές που θα πετύχετε σε μετρό ή ηλεκτρικό έχουν γίνει τόσο αυστηροί που σας ζητάνε 20 ευρώ για να μας σκόψουν ένα πρόστιμο.
2: Μου κάνεις πλάκα.
0: Καθόλου. Δηλαδή,
2: φακελάκι και εκεί.
0: Ελεγκτής λέει ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτης για να μην κόψει πρόστιμο.
2: Το πρόστιμο πόσο πάει.
0: Όσο και να πάει, και 40 να πηγαίνει, εγώ τα 20 πληρώνω.
1: Τι μην κοιτάς.
0: Και discount.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος αυτός έχει αναλάβει και καθήκοντα σταθμάρχη. Είχε ανέβει και όλα, έχει πάρει προαγωγές.
0: Μα αυτό τον κάνει σταθμάρχη κατευθείαν. Τον κάνει σταθμάρχη τέτοιο.
1: Απορώ ποιος τον έδωσε όμως.
0: Ποιος.
1: Απορώ ποιο κολόπεδο τον έδωσε.
0: Δεν ξέρω.
2: Παιδιά, ότι γίνονται και στα μετρό και στου ηλεκτρικού αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί σου λέει, άκουσε με. Κανονικά, μα σου κόψω πρόστιμο είναι να πληρώσει 100 ευρώ.
2: Ναι, και σου λέει, δώσε 20 να καθαρίσει.
1: Δώσε μου σε μένα τα 20 και καθαρίσει.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: και τώρα που το ξέρουμε και να μην το ζητήσει ο άλλο, άμα σα πιάσουν, δώστε του 20 εκεί πέρα να τελειώνετε.
0: Τον έδωσε ο ελεγκτή, λέει, που ζητάει 30. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Έχει κέφι χορό τραγούδι και σήμερα. Ερχόμαστε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πια! Τα κόμμα μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τους.
7: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε.
6: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
8: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
7: Το λες και συμπερίληψη.
8: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlait.gr.
4: Music 892.
9: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Go, go, go, go!
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Ακολουθήστε μας στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Και μαζί μας είναι παιδιά και η Βέκρο, έτσι. Και όταν λέμε Βέκρο, μιλάμε για ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο των βαφών. Θέλετε τείχους, σμάλτοπλαστ. Θέλετε ξύλα, σμάλτοξύλ. Θέλετε, πόσο είναι, ταβάνια, σμάλτο ταβ. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Έχει θερμοπροσώψεις, θέλετε, με pro-fiber elastic. Πλακάκια, ακόμα και πλακάκια. Tile Renault Paint, ό,τι γουστάρετε. Έχετε τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας. Βέκρο και τελειώσατε. Και φυσικά, επειδή γενικά με τις ελληνικές εταιρείες έχουμε μια αγάπη εδώ πέρα, φυσικά Δημητρακόπουλος, μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών Ever είναι εδώ πέρα και κάθε Παρασκευή σας κάνει δώρο τετράδα ελαστικών. Όλο το χρόνο ο Δημητρακόπουλος έχει κάνει, όλοι είναι με τα κουνάβια, και κάθε Παρασκευή ένα κορίτσι ή ένα αγόρι ή ένα ζευγάρι φεύγει με λαστιχάρες καινούργιες ανεξαρτήτου διαστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δεν σας λέμε, γιατί είναι και κάτι διαγωνισμοί που σου λέει, α, εγώ σου δίνω αυτά τα λάστιχα. Όχι. Εσείς θα πάρετε λάστιχα Goodyear, δηλαδή σημαίνει θα πάρετε, αν όχι η καλύτερη, τις καλύτερες μάρκες ελαστικών και σε ό,τι διαστάσεις έχει τα αμάξια σας. Δεν πάνε να έχετε τζιπ, δεν πάνε να έχετε τάγκς, θα πάρετε τα λάστιχα τα οποία κάνουν στο αμάξι σας και Goodyear. Γιατί ξέρεις, πολλοί διαγωνισμοί σε περιορίζουν. Σου λένε, α, θα πάρεις αυτό, αυτό ή αυτό. Λοιπόν, ξέρετε τι κάνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939892892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε Δημητρακόπουλος κάθος ελαστικά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, και κάθε Παρασκευή εμείς κάνουμε εδώ πέρα δώρο τα λάστιχα. Τα έχετε μάθει τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλο το χρόνο γίνεται αυτή τη δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημητρακόπουλο.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Φάνης κάθε μέρα σας προειδεάζει για κάτι που θα συμβεί με την X Professional Makeup. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά του στο Μοναστηράκι. Και με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης του σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα φανταστικά, γεννήθηκε έτσι μια ιδέα που θα σας εκπλήξει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Είδες, άμα ήταν θα σας έλεγε κάτι εκείνος, θα τους έλεγες κάτι παραπάνω, αλλά δεν γίνεται.
0: Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε, εξυπηρετούμε όλο το κοινό. Θέλετε ομορφιά, κορίτσια, NYX Professional, τους καλύτερους. Θέλετε λάστιχα, Δημητρακόπουλος. Θέλετε, πώς το λένε, τηλεπικοινωνίες, Κοσμοτέ. Έχουμε πιάσει τα top brands.
2: Αμάξια, Spotawheel.
0: Θέλετε αμάξια, Spotawheel. Δηλαδή, έστω λίγο, έχουμε πιάσει όλα σας τα τέτοια. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σας πούμε μόνο είναι ότι θα σταματήσετε, θα κοιτάξετε, θα χαμογελάσετε και έτσι θα δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα θα σας τα πούμε. Μένετε απλά συντονισμένοι στο Music.
0: Με σταγονόμετρο, δεν θέλει πάρα πολλά.
1: Όχι, όχι, λίγα πράγματα. Και πριν πει ο Δημήτρης τα υπόλοιπα, να σας πω, παιδιά, ότι η Κρήτη φαντάζει λίγο μακριά, αλλά δεν είναι. Έρχεται στο τραπέζι σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στα My Market θα βρείτε αυθεντικά κριτικά τυριά που είναι άλλο πράγμα. Γραβιέρα, κεφαλοτήρι, τυροζούλ, ξινόγαλο. Μιλάμε, παιδιά, τώρα για γεύσεις με ολόκληρη ιστορία, έτσι, όχι αστεία. Από παραγωγούς που ξέρουν τι σημαίνει παράδοση. Οπότε, λοιπόν, τι κάνετε? Περνάτε από το κοντινότερο My Market και βάζετε έτσι λίγη Κρήτη στο σπίτι σας. My Market, η παράδοση της Κρήτης φυσικά στο τραπέζι σας.
2: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασε τα 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit και Ρόδι Ginger Lime Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά, και σήμερα περίεργα τα πράγματα. Παρόλα αυτά, πάμε να τα δούμε με όλα, για όλα τα ζώδια αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον Κριό, που σήμερα έχει ξυπνήσει με μια περίεργη νευρικότητα ή την αίσθηση ότι πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα για μάχη. Η αλήθεια όμως είναι ότι το περιβάλλον σου είναι πολύ πιο φιλικό από όσο νομίζεις. Οι γύρω σου δείχνουν κατανόηση, οι συνεργάτες σου είναι πρόθυμοι να σε ακούσουν και οι πόρτες ανοίγουν χωρίς να χρειαστεί να τις γκρεμίσεις. Πολύ σημαντικό. Μην ψάχνεις για κρυμμένα προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, χαλάρωσε και θα τα απολαύσεις. Συστηματικά μια ευχαριστή έκπληξη μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Πάμε στον Ταύρο, που είσαι από τη φύση ο βράχος της οικογένειας και της παρέας, ο άνθρωπος που τρέχει πάντα να φροντίσει, να οργανώσει και να προστατεύσει τους πάντες. Σήμερα όμως το σύμπαν σου κάνει ένα απλό νεύμα να αλλάξεις ρόλο. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις κάποιον άλλον να αναλάβει τα ενία. Άκουσε τις ανάγκες του σώματός σου, επέτρεψε τον εαυτό σου να κάνει ένα διάλειμμα και δέξου τη φροντίδα, ένα καλό γεύμα ή μια ζεστή αγκαλιά από έναν άλλον άνθρωπο. Πάμε στο Δίδυμο, που η μέρα κρύβει μια μικρή παγίδα. Κάποιος από το επαγγελματικό ή το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να προσπαθήσει να σε παρασύρει σε μια άσκοπη αντιπαράθεση. παράθεση ή σε κουτσομπολιά τα οποία δεν σε αφορούν και τόσο και μπορεί να σου κάνουν και κακό και να βγει και εκτεθειμένο.
0: Βέβαια, μπορεί.
2: Εσύ ξέρει πολύ καλά πότε μια συζήτηση είναι γόνιμη και πότε απλά σου καταναλώνει πολύτιμη ενέργεια. Μην τσιμπά λοιπόν το δόλωμα και μην προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο σε ανθρώπου που δεν θέλουν να καταλάβουν, απλώ θέλουν να πούν μόνο το δικό του. Κράτα τη σκέψη και την ενέργειά σου για τα δικά σου δημιουργικά σχέδια και μην του το αποκαλύπτει. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα η ανάγκη σου για ασφάλεια και θαλπορή είναι στα ύψη. Το σπίτι σου μοιάζει με το ιδανικό καταφύγιο και η ιδέα του να περάσει χρόνο με του πολύ δικού ανθρώπου σε γεμίζει χαρά. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να μαγειρέψει κάτι όμορφο, να δει μια ταινία ή να μοιραστεί ακόμα και αναμνήσεις οι οποίες θα σε κάνουν να χαμογελάσει και να αναπολύσει το παρελθόν για να περάσει λίγο όμορφα. Όπως επίσης, έτσι όπως θα το αναπολύσει το παρελθόν, μάλλον θα σου χτυπήσει και την πόρτα, διότι μέχρι τέλος του μηνός θέλω να σας πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες εσείς οι καρκίνοι κάποιος πρώην, κάποια πρώην να ξαναχτυπήσει. Εντάξει. Στα επαγγελματικά, αν ακούσεις κάποιο σχόλιο ή κριτική, προσπάθησε να μην το πάρεις προσωπικά. Πάμε στα λιοντάρια.
1: Έχουν και γενέθλια τώρα, ε?
0: Έχουν
1: και
0: γενέθλια.
1: Οι καρκίνοι.
0: Ναι. Τι λες, παιδί, ναι. Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι.
1: Κοροϊδεύει.
2: Η επικοινωνιακή σου λάμψη σήμερα είναι ασταμάτητη. Ο λόγος λοιπόν έχει μια γλυκιά πειθό και η γοητεία σου μπορεί να σπάσει ακόμα και τους πιο δύσκολους συνομιλητές για εσάς τα λιονταριά. Αν θέλεις να κάνεις μια σημαντική συζήτηση στη δουλειά, να παρουσιάσεις μια ιδέα ή να στείλεις ένα μήνυμα γεμάτο νόημα στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, η μέρα σου δίνει το πράσινο φως. Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι η σωματική κόπωση. Και αν δουλεύεις πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, κάνε μικρά διαλύματα να ξεπιαστείς και να περπατήσεις. Αυτά στα λέω τώρα, δεν είμαι ειδικός. Απλώς πρέπει να τα κάνεις ότι δεν το καταλαβαίνεις και σιγά σιγά μέρα τη μέρα μαζεύονται περισσότερο, εντάξει. Πάλι κρέπες, Παναγία μου, αυτό ήταν. Δεν θα βγω στην παραλία φέτος. Φίλε μου, Παρθένε, θέλω να σου πω ότι το κοφτερό σου μυαλό δουλεύει σήμερα σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Είναι η ιδανική στιγμή για να βάλει σε τάξη τα πράγματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα οικονομικά σου ή κάποιες πρακτικές εκκρεμότητες του σπιτιού που συνεχώς ανέβαλες. Μία θετική είδηση για κάποια χρήματα που σου χρωστούσαν.
0: Ο Λονάς πάει και κερνάει από αυτά που μας φέρνει το beat μας. Κερνάει και δεξιά και αριστερά.
1: Εντάξει, είναι πολλά ρε,
0: σιφάνε. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά, είναι πολλά γι' αυτό.
2: Α, τα πάρουμε σπίτι μας. Γιατί αυτοί μας κερνάνε.
0: Ναι. Μας κερνάνε η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Μια θετική είδηση για κάποια χρήματα που σου χρωστούσαν ή μια μικρή επαγγελματική επιτυχία είναι πολύ πιθανή και στον αισθηματικό τομέα άφησε λίγο την υπερανάλυση στην άκρη και η ειλικρίνεια και τα απλά καθαρά λόγια θα σε φέρουν πολύ πιο κοντά με το άτομο που αγαπάς. Πάμε στο ζυγό που η μέρα σου χαρίζει μια πολύ όμορφη αύρα και μια αίσθηση κιόλας ότι τα πράγματα επιτέλους μπαίνουν στη θέση τους. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτό αντανακλάται.
0: Ρε Λεωνίδα, μην κρατσα να σακούλες τώρα, δηλαδή βλέπεις ότι είμαστε στον αέρα. Κάθε και ανοίγει τις τυρόπτες και τις κέρπες μέσα στη μούρη μας. Άσε το λίγο. Τώρα βρήκες τον αυτό.
1: Τον βάζει σε πειρασμό.
0: Μα είναι κάνει όλα, έχουμε ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνει να σκαλίζει μέσα τις σακούλες. Έλα, προχωράμε.
1: Εσύ τρως, παιδί.
0: Άνοιξε, βγήκε η τυροπιτήλα έξω, μου έχει ζαλίσει το μάτι. Προχωρά. Επίσης, καλά σου λέει η Σιρή Βλάκα. Δεν έχει μείνει και καμιά παραλία. Δεν θα βγω παραλία. Πού να πα, ούτως ή άλλως
2: κλείνει. Το ξέχασα. Αν το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν παρεξηγήσεις ή ψυχρότητα με φίλους ή συνεργάτες, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να γεφυρώσεις τα χάσματα. Σήμερα είναι καλή μέρα για να συζητήσεις και να τα λύσεις αν το επιθυμείς. Αν δεν το επιθυμείς, μάλλον θα σου χτυπήσουν αυτή την πόρτα. Η φυσική σου διπλωματία και ένα ειλικρινές χαμόγελο θα είναι τα καλύτερα εργαλεία σου για να αποκτήσεις την αρμονία γύρω σου και σήμερα άφησε τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα ή να σε διεκδικήσουν. Ακόμα και να προτείνουν να βγείτε. Μην το κάνετε εσείς. Πάμε, Σκορπιό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και τις Σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα είναι, παιδιά, η απόλυτη ημέρα. Δηλαδή έχουν περάσει μέρες και μέρες. Σήμερα πήγαμε ταμείο. Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι με τη Σελήνη να βρίσκεται στο δικό μας ζώδιο, όπως κοιτάτε πάνω τη Σελήνη αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, το βράδυ βασικά, είναι πάνω μας. Έτσι, μωρό μου. Είναι πάνω μου η Σελήνη. Εντάξει, τα συναισθήματά μου είναι ιδιαίτερα έντονα, βαθιά και παθιασμένα. Έχουμε πάθος, ό,τι θέλουμε το κάνουμε, και αυτή η ενέργεια μπορεί να κάνει θαύματα αν τη διοχετεύσει σε κάτι δημιουργικό και ή ακόμα και στα προσωπικά σου σχέδια ή στον έρωτα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας μικρός κίνδυνος. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να γίνεις λίγο απόλυτος, λίγο απόλυτη, λίγο πιστικός. Λίγο πιστικός με τους ανθρώπους γύρω σου, ζητώντας απαντήσεις εδώ και τώρα. Χαλάρωσε λίγο, τσιλάρε λίγο, φίλε μου Σκορπιέ. Ησύχασε λίγο, χαμήλωσε λίγο τους τόνους. Εντάξει, βγάλε τα ρούχα σου. Δείξε υπομονή και άκουσε με προσοχή τι έχουν να σου πουν οι άλλοι πριν βγάλεις συμπεράσματα. Έχεις δει να φεύγουν τα κιλά. Πάμε στο τοξοδί.
0: Τελείωνε.
2: Φίλο μου, αυτό θέλω να σου πω ότι σήμερα νιώθεις ανάγκη να αποτραβηχθείς για λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να κάνεις μια εσωτερική βουτιά. Τι είπα, ρε φίλε. Είναι μια μέρα προετοιμασίας και ξεκούρασης και αντί να τρέχεις να προλάβεις υποχρεώσεις των άλλων, αφιέρωσε λίγο χρόνο σαν να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις εσύ για το μέλλον σου. Κάτσε λίγο σκέψου το, δες το λίγο χαλαρά, δεν είναι τα χρήματα το παν, εντάξει, και μην βιαστείς να πάρεις μεγάλες αποφάσεις ή να ξεκινήσεις κάτι ρυψοκίνδυνο σήμερα. Όχι σήμερα. Κόψε τους αμπουκάδες για σήμερα, άσως για την επόμενη εβδομάδα. Δώσε στον εαυτό σου το δικαίωμα να χαλαρώσει, να γεμίσει την μπαταρία σου και να βρει την εσωτερική του ισορροπία. Και καλό θα ήταν για εσάς το εκτός που δεν έχετε κλείσει κάτι ακόμα για το καλοκαίρι, να το κλείσετε σήμερα, διότι θα βρείτε ευκαιρίες, κάποια πρόταση. Γενικότερα, σήμερα είναι μια καλή μέρα γι' αυτό. Πάμε στον εγώ καιρό που παρά το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις τρέχουν και η πίεση στη δουλειά μπορεί να είναι αισθητή, εσύ καταφέρνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με απόλυτη ψυχραιμία και σοβαρότητα. Αυτό λοιπόν δεν περνάει απαρατήρητο και κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση των γύρων σου. Σε αισθηματικά σου όμως χρειάζεται να βγάλεις για λίγο τη μάσκα του δυνατού. Άνοιξε την καρδιά σου και μίλα με ειλικρίνεια για τις αδυναμίες ή τις ανάγκες σου. Εντάξει, πίστεψε με, μπροστά θα βγεις, κερδισμένος θα βγεις, δεν θα το περιμένουμε κιόλας. Πάμε στον υδροχό. Που η μέρα φέρνει έναν αέρα έμπνευσης, διαβάζω εδώ πέρα, mm-hmm. Φάνη και Μαρία. Mm-hmm. Ίσως νιώσετε την επιθυμία να αλλάξετε κάτι στο χώρο σας, mm-hmm. να ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι, mm-hmm. να αλλάξετε σπίτι.
1: Εδώ είμαι εγώ. Γιατί, στο νέο χόμπι.
2: Τι, θα ξεκινήσει νέο?
1: Όχι, θα ήθελα. Ισπανικά σκέφτομαι να ξεκινήσω.
2: Μαρία, δεν νομίζω ότι τα ισπανικά θεωρείται χόμπι.
0: Πολύ ελεύθερο χρόνο έχεις, Μαρία.
1: Αυτό ψάχνω να βρω και να ξεκινήσω, Φάνη.
0: Πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Βράδυ, έχεις. Γιατί δεν μπορώ να κάνω βράδυ εγώ.
0: Μπορείς να δημιουργηθεί ο ελεύθερος χρόνος και τα πρωινά.
2: Μαρία, να το κάνω.
1: Μου πετάς κάτι.
0: Σου πετάω μια μούτσα σου
2: πετάω. Εγώ υπονοούμενο το πήρα.
0: Πρώτα, μα έτσι, τόσο ελεύθερο χρόνο έχεις.
1: Άμα θες να φύγω, μπορείς να μου το πεις ξεκάθαρα.
0: Θέλω να φύγεις.
1: Δεν πάρω εγώ την ευθύνη, θα την πάρεις.
0: Όχι, βλέπω ότι έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσω το στην εκπομπή.
1: Το βράδυ εσύ τι κάνεις.
0: Το βράδυ. Έχεις το παιδί σου το βράδυ.
1: Όταν κοιμάται, τι θα κάνω.
0: Α, το όταν κοιμάται θα κάνεις ισπανικά. Δηλαδή δεν ξεκουράζει ποτέ. Αλλά εντάξει.
1: Θα έρχομαι εδώ πέρα με ισπανικό ταπεραμέντο.
0: Καλά.
2: Καλημέρα στον Κίκο Ναβάρο που με ακούει. Καλημέρα, yeah. Κυριακό μου. Καλημέρα, αδερφέ μου.
0: Άλλος, ο Crypto Genius, ο άλλος.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, καλημέρα. Και σε ευχαριστώ κιόλα. Yeah. Αν στον αισθηματικό τομέα προκύψουν κάποιες μικρές διαφωνίες ή γκρίνιες για καθημερινά πράγματα, μην αφήσεις τον εγωισμό να πάρει το πάνω χέρι. Κάνε λοιπόν εσύ το πρώτο βήμα. Πρότεινε μια έρημη συζήτηση και θα δεις ότι η παρεξήγηση θα λυθεί πολύ πιο εύκολα από ό,τι νόμιζες. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που η μέρα έχει μια πολύ γλυκιά και σχεδόν μαγική ενέργεια για σένα, καθώς οι πλανήτες σου στέλνουν κύματα δημιουργικότητας και ρομαντισμού. Νιώθεις λοιπόν την ανάγκη να ξεφύγεις από την κρίζα ρουτίνα και να ονειρευτείς και είναι μια υπέροχη στιγμή για να ασχοληθείς με την τέχνη, να κάνεις μια όμορφη βόλτα ή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τον ή την σύντροφό σου. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για εσάς τους ηχθείες να αποδείξετε ποιοι είστε. Να δείξετε.
0: Πάλι να αποδείξετε ποιοι είστε. Ωραία. Πάμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Ναι, λέγε.
2: Μπορώ να μιλήσω, σε παρακαλώ.
0: Λέγε.
2: Σήμερα λοιπόν είναι η καλύτερη μέρα όσον αφορά τα αισθηματικά σας για να κάνετε εσείς την κίνηση και να πείτε μωρό μου, σε θέλω. Μωρό μου, μου αρέσεις. Πάμε για καφέ. Ό,τι θέλετε εσείς θα πείτε. Πάντως είναι η μέρα που πρέπει να κινηθείτε στο άτομο που σας αρέσει, mm-hmm. και να διεκδικήσετε και περισσότερα πράγματα αν νιώθετε ρηγμένοι είτε στα οικονομικά σας είτε σε κάποιους άλλους τομείς. Πάντως σήμερα είναι η μέρα της διεκδίκησης.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα μπορείτε να φάτε. Πάμε.
4: Σκλάβοι, ξυπνάτε! Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Music 892.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Έλα, μπάνγκα, ράγκα, ξύπνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε ότι η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το promo code Παγκόσμιος 2026 και θα πάρετε μια σειρά από δώρα, μικρά μου ζουλάπια. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας πάντα είναι και η Unipharma. Τώρα, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία, Travel ODF και τέλος. Είναι με Ginseng, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Δεν είναι τέλειο?
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και η Spotable που κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας και ξέρουν καλά τις δυσκολίες στην αγορά του αυτοκινήτου, το άγχος έγκρισης δανείου, την ανασφάλεια να καλυφθεί όλο το ποσό και γι' αυτό το λόγο είναι δίπλα σου και γιορτάζουν και σου προσφέρουν έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις. Και με εγγύηση επαναγοράς, παρακαλώ, για να έχεις μία λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Μπες στο spotable.gr, επισκέψου την έκθεση Spotable στην Παλίνη, λεωφόρο Σπάτων 10 χιλιόμετρο και αγόρασε το νέο αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις και φυσικά, παιδιά, είναι και τα beat μαζί μας που τα ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι μας έστειλαν ούτε εγώ ξέρω για ποια μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και θα τελειώσετε τη συνεργασία. Θα είμαστε 400 κιλά ο καθένας.
2: Πραγματικά, παιδιά, μιλάμε τώρα για τη ρόβιτα καυτή.
0: Το θέμα είναι ότι.
2: Καυτή.
0: Δεν θα πάει καλά αυτή η συνεργασία με τον Πίνα, να πούμε. Δεν, κάθε μέρα στέλνουν τέτοια.
2: Και ντόνατ. Στέλνουν από σκόφ μέσα. Το
1: κάθε
2: είναι...
1: φορά και κάτι διαφορετικό. Κοντεύουμε να δοκιμάσουμε όλο το μενού.
0: Ναι. Προχώρα, πάμε.
2: Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τα Beat Snack & Coffee, πέρα από τις εκπληκτικές τυρόπιτες, όλα τα σφολιατοειδή και όλα αυτά τα οποία θα πάτε και θα τα βρείτε στα καταστήματα φρεσκότατα, θέλω να σας πω ότι παραγγέλνετε μία κρέπα και σας φέρουν άλλη μία δώρο. Μία θα πάρει, σας φέρουν άλλη μία δώρο. Θα πάρει δύο, θα σου φέρουν τέσσερις. Ούτω καθεξής. Ο καθένας, λοιπόν, τη δικιά του κρέπα και παραπάνω μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
0: Λοιπόν, Μαρία Ένεσλι, ετοιμαστείτε για μαγεία.
3: Ενεργηθείτε.
1: Πριν ασχοληθούμε με το σημερινό θέμα, mm-hmm. θέλω να σας πω αύριο να ναι. προετοιμαστείτε. Θα φέρω τις κάρτες των αγγέλων.
0: Λες, Μαρία, αυτό να σε ρωτήσω κάτι, με εκνευρίζει πάρα πολύ, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που σου αρέσει να φοράς σαλοπέτες.
1: Δηλαδή... Σε αρέσει πάρα πολύ, ξεκινήσει πάρα πολύ. Τώρα,
2: δεν ξέρω πώς έχει.
0: Γιατί είσαι σαλοπέτα, εσύ, πρώτον, να πούμε, είναι, μια, είναι εργατική εμφάνιση. Δεν δικαιούσε να φοράς σε σαλοπέτα, ενώ δεν έχει πιάσει το χέρι σου ούτε κατσαβιδάκι μικρό. Δεύτερον, ναι. ρε, εσύ, πώς πας για κατούριμα. Δηλαδή, να θέλει να σε βγάλει ένα κόψιμο να πάει να ξεβρακωθεί ολόκληρη.
1: Ρε, εσύ, Φάνη, φορά το μπλουζάκι από πάνω και το πάνω μέρο τη σαλοπέτα το κατεβάζει κάτω.
0: Επειδή φοράω και εγώ σαλοπέτα.
1: Ναι, δε, και τι?
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ενώ εσύ έχεις πιάσει,
0: σε ένα κατούριμα, σε ένα κοπίδι να σε πάει, τώρα πρέπει να ξεβρακωθεί ολόκληρη για να μπω μέσα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ άτυχο για να το πάθει με τη σαλοπέτα αυτό.
0: Έλα, μωρή, η Μαρία, ανθρώπινο είναι. Εντάξει, ωραίε είναι, μα και εγώ οι σαλοπίτε είναι πολύ ωραίε και στα μωρά ήθελα να φοράω σαλοπέτε. Αλλά θυμάμαι και στο Λάμπρο και Σοφία Ειρήνη που το έπαιρνα σαλοπέτε μέχρι να τα ξεβρακώσει, να του αλλάξει την μπάνα.
1: Δεν βολεύει. Ναι, δεν βολεύει. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε μωρά, δεν
0: έχω,
1: θα πάρουμε.
0: Έχω σκεφτεί όμως εγώ τι για σαλοπέτα. Τι, σαλοπέτα, η οποία να πάρεις μια σαλοπέτα όπως τη φοράς εσύ τώρα, ναι. να την κόψεις στη μέση και να τη βάλεις με σκράτς γύρω-γύρω. Κατάλαβες, έτσι ώστε να φεύγει. Γαμάτο, τρομερό. Οπότε το κάνει χρακ με. Πώς λέγεται, με τέτοιο. Τρομερό.
1: Κοίτα, στο εξωτερικό τη φοράνε έτσι όπως λέει. Απλά δεν κάνουν το σκράτς, δεν βάζουν τα. Πώς τα λένε. Τις ράντες.
0: Ναι, εντάξει, τις κάτω. Τι να το κάνεις τώρα. Ναι. Εντάξει, ναι, ντεμί τώρα. Ντεμέκ, σαλοπέτα είναι αυτή.
1: Ντεμέκ. Είναι ένας τρόπος, ρε παιδί, να το φορέσει.
0: Και αυτές οι ολόσωμες φόρμες που φοράτε στις γυναίκες που είναι,
1: ναι, είναι, λίγο.
0: Είναι σεξι. Τώρα, αυτό να πας σε μια καφετέρια, ένα κατούριμα τώρα.
1: Δεν
0: να πρέπει να ξεσηδωθείς ολόκληρη, να πούμε για να.
1: Δεν βολεύει, αλλά τι να κάνουμε μπροστά στην εμφάνιση και στο στυλ.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Κομμάτια να γίνει. Ναι. Θυσίες, βέβαια, βλέπεις, όλοι κάνουμε κάποιες θυσίες. Λοιπόν, αύριο θα σας φέρω τις κάρτες των αγγέλων, λέω, αν θέλετε.
2: Θέλουμε.
1: Να κάνουμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: έτσι.
2: Τι είναι αυτές οι κάρτες?
1: Θα τις δεις αύριο. Απλά σας προετοιμάζω γιατί θέλω να είστε ανοιχτοί, να βάλετε μια πρόθεση. Κάτι που θέλετε να σκεφτείτε, κάτι που θέλετε να υλοποιήσετε, να δούμε τι θα σας απαντήσουν αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, πάμε στο Feng Shui που έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς, γίτσες. Έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς. Σήμερα λοιπόν θα σας πω μικρές συνήθειες, γιατί γενικότερα και εσείς κανένα δυο που μου στέλνετε αν έχω πει, αν δεν έχω πει. Δεν λέω τα ίδια πράγματα, απλά λέω τα πιάνω από άλλες παραμέτρους τα θέματα. Μικρές συνήθειες στο Feng Shui που θα αναβαθμίσουν αθόρυβα τη ζωή σας γενικότερα. ανοίγετε την εξώπορτά σας κάθε πρωί. Πολύ βασικό αυτό. Mm-hmm. Μικρή συνήθεια, αλλά είναι σημαντική. Κρατάτε την πόρτα του μπάνιου κλειστή πάντα. Ποτέ ανοιχτή. Δεν την αφήνουμε την πόρτα του μπάνιου. Αντικαταστήστε αμέσως την καμένη λάμπα, τις καμένες λάμπες. Mm-hmm. Ποτέ καμένη λάμπα. Βάλτε 9 λεμόνια σε ένα μπολ.
0: Αρχίζει και σχηματίζει το παζλ τώρα.
1: Πριν κοιμηθείτε, καθαρίστε μια επιφάνεια και θα σας εξηγήσω και 2-3 πράγματα. Όπως και για τα
0: δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε όλα, Μαρία. Μερικά πρέπει να μείνουν και στο ίδιο, ναι.
1: Εντάξει. Την εξώπορτα την ανοίγουμε γιατί είναι το γιν. Να μπαίνει ενέργεια.
2: Να μπαίνει.
1: Ναι.
0: Κάτσε λοιπόν. Μπήκε ο Γιάν μέσα και δεν μείνει έπιπλο.
1: Πριν κοιμηθείτε, τι θα κάνετε? Θα βάλετε σκοπό κάθε φορά πριν κοιμηθείτε να καθαρίζετε μια επιφάνεια. Όποια και να είναι αυτή.
2: Παιδί μου.
0: Τι να κάνω, δεν περιμένω να τελειώσει η Μαρία. Τι τρέλα θα ακούσουμε και σήμερα, λέγε.
1: Όταν θέλετε να εργαστείτε, δηλαδή πώς τώρα φάνη εσύ που μιλάς και λες κάποια, δίνεις κάποιες εντολές και κάθεσαι με το λάπτοπ σου.
0: Ναι.
1: Θα κάθεσαι σε σημείο που να κοιτάζεις την πόρτα.
0: Ωραία.
1: Όταν εργάζεσαι.
0: Να έχεις την πόρτα μπροστά σου.
1: Ναι, να έχεις την πόρτα μπροστά σου. Οποιαδήποτε πόρτα.
2: Ναι,
1: δεν είναι καλό κανονικά αυτό. Λοιπόν, αφαιρέστε ένα σπασμένο πράγμα από το σπίτι σας σήμερα κιόλας. Δηλαδή,
0: έχουμε...
1: μην το αφήνετε.
2: Σπάστε
1: την άλλη φορά που σου σπασε κάτι που σου είπα πρέπει να το πετάξεις.
0: Okay.
1: Δεν το κολλάμε, παιδιά, το πετάμε. Τίποτα όταν είναι σπασμένο. Μετά τη δύση του ήλιου, σβήνετε τα φώτα της οροφής. Το κατάλαβες αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς περίεργα.
0: Ναι,
1: τη οροφή. Μπορείτε να αφήσετε αν είναι.
2: Λαμπάκια.
1: Λαμπάκια ή στο. Πώς θα λένε.
0: Χέστο, μωρέ, δεν πειράζει. Δεν ακολουθεί.
1: Επιτραπέζι, δεν λέγεται, ναι.
0: Ναι, επιτραπέζια.
1: Καθαρίστε το κομμωδίνο σας. Πάντα το κομμωδίνο σας θα είναι καθαρό.
0: Mm-hmm.
1: Και ποτέ δεν περπατάμε με παπούτσια μέσα.
0: Κακό,
1: στο σπίτι.
0: Παιδί.
1: Ποτέ. Φτιάξτε το μεντεσέ που τρίζει. Αν έχετε κάτι που τρίζει, το φτιάχνετε. Δεν το αφήνετε να τρίζει.
2: Okay.
1: Ό,τι περισσεύει από το φαγητό, δεν το βάζουμε στο ψυγείο. Το δίνουμε σε γατάκια, σε σκυλάκια. Δεν το κρατάμε.
2: Τι λες, καλέ Μαρία.
1: Αν κάποιος δεν μπορεί να το, ναι, να το διαχειριστεί, είναι καλό για την ενέργεια αυτό.
2: Και αν έχει φτιάξει τα ψήμουσακά, ας πούμε, να το βάλουμε στο ψυγείο.
1: Εντάξει, εσύ φτιάχνεις πάντα με βάση το πόσα άτομα είναι. Και σου περισσεύει λίγο. Δεν φτιάχνεις για ένα άτομο ολόκληρο τα ψή.
0: Ωραία, Μαρία, συνέχισε.
1: Μου φαίνεται ότι βαριέσαι λίγο.
0: Καθόλου. Παιδιά, εγώ δεν μιλάω για να μην σε διακόπτω.
2: Πώς σου δόθηκε αυτό η.
0: Ναι.
1: Απομακρύνετε τα μαχαίρια από τον πάγκο πάντα. Δεν αφήνουμε μαχαίρια στον πάγκο ή σε συρτάρια ή πάντως να μην υπάρχουν. Γιατί. Κάθε
0: πού
1: πρωί.
0: Μαχαίρι, ναι,
2: πραγματικά.
1: Μέσα συρτάρια, ρε παιδιά. Ναι. Κάθε πρωί τι κάνουμε όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι?
0: Νιβόμαστε.
1: Το στρώνουμε. Κάθε πρωί στρώνουμε το κρεβάτι μας. Λέμε καλημέρα στο σπίτι μας.
2: Στο σπίτι.
1: Βεβαίως που μας φιλοξενεί που είμαστε. Καλημέρα.
0: Τι μας πει, δικό μου σπίτι είναι, το έχω πληρώσει. Χρυσό.
1: Άκου όμως τι ωραία που ακούγεται, δεν σου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα.
0: Το έχω πληρώσει χρυσό, θα το λέω και θα το
2: πει. Δεν ακούει κανείς, παιδί μου. Τι
0: καλά, εντάξει.
1: Παιδιά, λέμε καλημέρα στο σπίτι. Υπάρχει μια ενέργεια. Τα έπιπλα όλα αυτά υπάρχουν μια ενέργεια. Καλημέρα, σκαμπό. Καλημέρα, καθρέφτη.
2: Έλα, εντάξει, καλά.
1: Αλήθεια. Ναι. Δεν σα φτιάχνει διάθεση.
0: Η Μαρία προτείνει στου ακροατέ να λέμε καλημέρα, σκαμπό. Καλημέρα, καθρέφτη.
2: Και μετά σου φταίνουν την μπούκλε μου. Μίλα τώρα.
1: Θέλει να πα να πάρει το πρωί κάτι από το ψυγείο. Καλημέρα, ψυγείο. Τι κάνει. Ανοίγει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Και μετά καθαρίστε.
0: Έχει μπει
1: το...
0: κόσμος μέσα για πολύ λιγότερα από αυτά που έχεις πει τώρα εσύ σήμερα. Έτσι. Εντάξει, το λέω απλά just saying.
2: Αν τα έλεγα εγώ αυτά, θα με έχεις κατακρεουργήσει και τώρα δεν λες τίποτα.
1: Ρε, γιατί εσύ
0: καταλαβαίνω, ρε φίλε, ότι τα λες για πλάκα. Αυτή τώρα εδώ πέρα είναι να αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, και καθαρίστε το πόμολο της εξωπορτάς σας. Πέρα το ότι μαζεύει μικρόβια, είναι και ενεργειακό.
0: Καλημέρα, πόμολο.
2: Καλημέρα.
1: Βλέπεις, κοίτα τι ώρα που ακούγεται.
2: Ναι.
1: Πες ένα καλημέρα αυτοκίνητο, δηλαδή δεν σου αλλάζει διάθεση.
0: Καλημέρα αυτοκίνητο.
1: Κοίτα εδώ, γλυκένεις με το που το λες. Λοιπόν, πάω να σας εξηγήσω 2-3 πράγματα για να
2: καταλάβεις. Εσύ λες καλημέρα στα επιπλά σου.
1: Δεν το έλεγα, αλλά τώρα που το λέει, γιατί δεν ήξερα.
0: Λεκάνη το πρωί, δηλαδή αν πάω για τέτοιο. Καλημέρα, Λεκάνη.
1: Ετοιμάσου. Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
0: Συνεργασία.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ για τη συνεργασία, τη Λεκάνη.
1: Για πες το να δεις πώς ακούγεται.
0: Καλημέρα, Λεκάνη. Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
2: Καλημέρα.
0: Δουλεύει.
2: Ζανάκι, ρούφατα.
1: Mm-hmm. Καταλάβατε, παιδιά. Αμέσως γλυκαίνεται όταν το λέτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Η εξώπορτα θεωρείται το στόμα του τσι. Όπως σας είπα, είναι το γιν, το γιάν, όλα αυτά. Δηλαδή το κύριο σημείο που εισέρχεται η θετική ενέργεια, η τύχη και οι ευκαιρίες στο σπίτι σας. Τι γίνεται, Φάνη? Το άνοιγμα το πρωί επιτρέπει στο φρέσκο τσι να μπει, μέσα. Και το καθαρό πόμολο και ο χαιρετισμός στο σπίτι δείχνουν σεβασμό. και έλκουν αυθονία.
0: Αυτά τα μικρά είναι που δείχνουν το σεβασμό. Ναι.
1: Ακριβώς, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
3: Μίτσο.
0: Ναι.
1: Το μπάνιο, παιδιά, τώρα. Τα μπάνια θεωρούνται χώροι αποστράγγισης ενέργειας.
0: Φρέσκο τσι, παιδιά, όχι τζι. Φρέσκα τζι.
1: Τζι. Η κλειστή πόρτα και το κατεβασμένο καπάκι που λέμε εμποδίζει τη θετική ενέργεια και τον πλούτο του σπιτιού να ξεπληθούν και να χαθούν. Γι' αυτό λέμε κλείνετε πάντα την πόρτα και κατεβάσει το καπάκι.
0: Κάποια μηνύματα μου, τι λέει Μουρλέγκο και τέτοια, δεν θα τα διαβάσουμε. Ούτε ότι η Μαρία είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Λέγετε εσείς αυτά που είναι. Αυτοί που θέλουν θα τα ακούσουν.
2: Πάντα φοβόμαστε το καινούριο.
1: Ακριβώς. Και το διαφορετικό και το περίεργο.
2: Πάντα.
1: Πάμε τώρα στα 9 λεμόνια.
0: Στα 9 λεμόνια.
1: Δεν είχατε προβληματισμό γιατί σας είπα 9 λεμόνια.
2: Ναι, τον είχαμε.
1: Λοιπόν, τα εσπεριδοειδή είναι κλασικό γιατρικό του Feng Shui, παιδιά, για την προσέλκυση του πλούτου. Αυτονία και βαλκομική
2: μουσική κάτω.
1: Άστομο, δεν του δίνω σημασία. Τόσα ξέρει κι αυτός. Ο αριθμός 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση και την ύψιστη εκδήλωση των δυνατοτήτων. Και τα λεμόνια από την άλλη λειτουργούν σαν ενεργειακό σφουγγάρι. Απορροφούν και εξυδετερώνουν την αρνητική ενέργεια. Και αν βλέπετε 999, σας δίνω τώρα και ένα τύπ, χρονικότητα.
0: Είναι 100 ευρώ δίνει αυτό. Το έχω παίξει.
2: Είναι κόκκινο.
1: Έχεις παίξει το 999.
0: 999, άμα το πιάσει και χιαστεί, θα δίνει επί 4.
1: Δεν ήθελα να πω βέβαια αυτό. Ναι. Κλείνει κεφάλαιο στη ζωή σας και ανοίγει καινούριο, αν δείτε συγχρονικότητες 999.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καθαρισμός και σπασμένα αντικείμενα τώρα. Φεύγει. Δηλαδή δημιουργούν, η εκαταστασία δημιουργεί αυτό το τσάτσι. Το σάτσι, συγγνώμη, σάτσι.
0: Το τσάτσι, τι.
1: Σάτσι, μωρέ, σάτσι, το έκανα λάθος.
0: Σάτσι.
1: Είναι αυτή η στάσιμη αρνητική ενέργεια.
0: Καλημέρα αυτό. Από το Σάλεμ των Αγίων Άργυρων. Εδώ.
1: Οι καμένες λάμπες μπλοκάρουν τη διάβια και το μέλλον σας.
0: Σε μένα το λες.
1: Είδες.
0: σε μένα το λες.
1: Γι' αυτό. Οι μεντεσέδες που τρίζουν συμβολίζουν εμπόδια, γκρίνιες και δυσκολία στη ροή.
0: Έχουν καιρό να τρέξουν, Μαρία, μετά τα δύο παιδιά.
1: Δεν τρίζουνε.
0: Δύσκολα.
1: Όχι, καλό όμως είναι αυτό για την ενέργεια, να ξέρεις.
0: Δεν το βλέπω. Ναι, για λέγε.
1: Μια καθαρή επιφάνεια πριν τον ύπνο και το κομμωδίνω ακόμα. Ηρεμεί το υποσυνείδητο και φέρνει ποιοτικό ύπνο. Εντάξει. Εντάξει, Λευτέρη, τόσα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στο έχω ξαναπεί.
0: Ωραία, Μαράκι, έχει πάει και μισή ώρα. Έχουμε κάτι άλλο να ολοκληρώσουμε.
1: Είχα πολλά, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι. Όχι, Μαρία, να τα πει.
1: Θα καταλάβει.
0: Όχι, συνέχισε και το επόμενο να δούμε τι γίνεται.
1: Η θέση εργασίας τώρα, που σας είπα να έχετε την πόρτα, φατσακάρτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν η πλάτη είναι γυρισμένη στην πόρτα, νιώθετε που συνείδητα ευάλωτη σε εκπλήξεις και απειλές. Τώρα δεν νιώθεις εσύ, Δημήτρη και εσύ, Φάνη,
0: τι?
1: Που έχετε την πλάτη στην πόρτα, ότι είστε πιο ευάλωτοι.
0: Τι να πει, μην πει ο Παναγής ή ο Λιανός.
1: Μην δείτε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα εδώ είναι.
2: Ναι,
1: τα παιδιά δεν έχετε θέμα.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, έχοντας οπτική επαφή με την είσοδο, ελέγχεις το χώρο σου, την καριέρα σου και τις ευκαιρίες που έρχονται.
0: Στη χειρότερο Παναγής να μπει και να γυρίσει το γραφείο ανάποδα. Ο Λιανός δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά γενικά δεν είναι. Υπάρχει μια υποσυνείδητη ανασφάλεια. Και τα φώτα που σας είπα της οροφής να σβήνουν με τη δύση του ηλίου επιτρέπει στην ενέργεια υγιεινή, χαλάρωση, ξεκούραση και να αναπτυχθεί φυσικά προετοιμάζοντας το σώμα και το πνεύμα για τη νύχτα, παιδιά. Καταλάβατε.
0: Μαρία, το ευχαριστώ είναι λίγο.
1: Όχι, εντάξει, δεν με πειράζει.
0: Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα εξηγείς.
1: Θέλω να τα καταλαβαίνετε.
0: Θα υπάρχουν και αυτοί που θα κοροϊδέψουν, όπως εγώ και ο Δημήτρης.
2: Ναι,
0: έτσι, θα υπάρχουν και αυτοί που θα κοροϊδέψουν. Λογικό είναι. Όπως και εγώ και ο Δημήτρης και ο Λευτέρης και ο Λεωνίδας.
2: Καληνύχτα.
0: Και όλοι οι ακροάτες. Αλλά θα υπάρχουν και αυτοί που θα καταλάβουν και θα εκτιμήσουν αυτό που κάνεις. Με όλο το σεβασμό. Κάψτε την, λέει κάποιος. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό, κάψτε την. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχουν και αυτοί, τι να τους κάνω, δεν με νοιάζει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ, μικρόφωνο. Εγώ μπαίνω στο κλίμα.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
4: Διάβησας! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
7: 10 χρόνια Spotable.
3: Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, My Market μαζί μας πάντα. Και το καλοκαίρι, παιδιά, δεν θέλει πολλά. Θέλει χρώμα, δροσιά και φρούτα. Στα My Market θα βρείτε τα πιο ζουμερά καλοκαιρινά φρούτα. Καρπούζια, πεπόνια, ροδάκι, να βρει κοκανά, νεκταρίνια. Για τους πιο ψαγμένους και μύρτιλα, που δίνει άλλη φάση σε όλο το σκηνικό. Είναι ό,τι πρέπει για κάθε στιγμή της ημέρας. Είτε σαν σνακ, είτε σαν ελαφρύ επιδόρπιο, που σε κάνει να νιώθεις ότι

0: είσαι ήδη διακοπές, οπότε μην το σκέφτεστε. Περάστε από το κοντινότερο σας My Market και γεμίστε το καλοκαίρι σας με γεύση και δροσιά. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος το στοίχημα Nation σας στέλνει Μουντιάλ, σας στέλνει να δείτε ημιτελικό στην Ατλάντα. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τσεκάρετε περισσότερα στο nation.stoihiman.gr.
1: Πλησιάζουν, παιδιά, οι διακοπές και κάθε χρόνο τα ίδια. Τι θα πάρεις, τι θα αφήσεις και καταλήγεις να κάνεις ολόκληρη μετακόμιση. Και φυσικά μαζί με όλα αυτά, δεν ξεχνάς να πάρεις φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι αυτό που επιλέγουμε όπου και αν πάμε. Αλλά εντάξει, και να μην το πάρετε επειδή να το ξεχάσετε, μην αγχωθείτε γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσουμε γιατί ο Δημήτρης Μπούλινης είναι δίπλα μας και είναι έτοιμος για Celebrity News.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, ηρέμησε. Σε έκοψα, συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Πάμε από την αρχή, πάμε λίγο Λευτέρη από την αρχή. Έχεις δίκιο. Πάμε.
2: Με κοιτάς.
0: Ρε μα, πάμε ένα τελευταία φορά. Τελευταία φορά, έτσι.
2: Με κοιτάς, δεν μπορώ.
0: Πάμε. Τέταρτη φορά δεν έχει.
2: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ξεκινήσω λοιπόν τα νέα. Αν και πιστεύω ότι δεν θα με αφήσει να πάω αλλού, γιατί όλη τη μέρα θα μιλάμε γι' αυτό.
0: Γιατί?
2: Θα ξεκινήσω λοιπόν τα νέα με το Obsession. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για το thriller το οποίο από ό,τι φαίνεται.
0: Το Λεωνίδα πήγα και το είδα. Εσύ μου έχεις πει ότι ήταν ωραίο.
2: Λέγαμε ότι είναι ωραίο.
0: Εντάξει, είναι πολύ girly. Πολύ girly. Αλλά είπα και στα παιδιά το πρωί, όσοι δεν ακούσατε, θα πάτε να το δείτε όλοι με το ζευγάρι σας, με την κοπέλα σας, τα αγόρια σας. Θα ταυτιστείτε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η μέση Ελληνίδα γκόμενα σε σχέση. Η δαιμονισμένη που παίζει εκεί πέρα, δεν είναι. Είναι τρομερό. Δηλαδή, η ηθοποιός που παίζει, επειδή τη έχει κάνει μάγια ο άλλος και αυτή φέρεται μία φυσιολογικά, μία δαιμονισμένα, είναι ρε φίλε, θα δούμε τις γυναίκες μας. Δηλαδή, είναι.
1: Τέλειο.
0: Γελάγανε στο σινεμά, γελάγανε και κορίτσια και αγόρια.
2: Έκανε αστεία μέσα.
0: Όχι, εντάξει, καλά.
1: Ναι, ταυτιζόταν.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μιλάνε για ένα από τα καλύτερα θρίλερ των τελευταίων ετών.
0: Υπερβολές. Ωραίο είναι, έχει και χαβαλέ. Δεν είναι το.
2: Ευρώ μόνο από τα 750.000 ευρώ που κοστίζει όλη η ταινία. Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή στο box office παγκοσμίως η ταινία έχει φτάσει τα 334 εκατομμύρια παγκοσμίως. Έτσι, γίνανε. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Γίνανε.
0: Που σημαίνει, όντως, παιδιά, γίνανε, ότι αν υπάρχουν ιδέες, δεν χρειάζεται budget.
2: Και προσέξτε, και μιλάμε για ένα Gen Z που τους κράζουν πάρα πολύ, όλη τη γενιά Gen Z που δεν δουλεύουν και TikTok και influencer και σκατά και πειλά.
0: Καλά, θα δουλέψανε φαντάζομαι και millennials στην ταινία. Δεν είναι, δηλαδή.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω όμως ότι ο σκηνοθέτης ήταν το 99.
0: Εντάξει, και ο άλλος ο,
2: 26 χρονών.
0: Και ο άλλος ο YouTuber που έκανε το άλλο την πλακία που πήγα και είδα το τέτοιο.
2: Κατάλαβα, backrooms.
0: Το backrooms, βλακία ήταν γι' αυτό, ναι. Anyway, εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ωραίο είναι, ειδικά που για χαμηλό budget, ωραία να πάνε.
2: Ναι, φίλε, αλλά ναι, άτομα βλέπεις ότι βγαίνουν μπροστά.
0: Βγήκατε μπροστά, μωρέ, φτάσατε 30 χρόνια να βγείτε μπροστά. Τώρα εντάξει, είμαστε.
2: Τι πρόβλημά σου, γιατί δεν το έφτασε. Βγείτε μπροστά,
0: να κάτσετε εκεί που είστε. Ταινίες φοβερές, τελευταίες. Παιδιά, ταινίες μεγάλες. Ταινίες οι οποίες να πεις ότι ναι, είδα κάτι και έπαθα πλάκα. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Τις έχουν γράψει, τις έχουν συνοδεύσει millennials. Δηλαδή, εγώ τις τελευταίες ταινίες που είδα και λέω ρε φίλε τι έγραψε, ήταν του πιο ταλαντούχου ανθρώπου αυτή τη στιγμή, πιστεύω, σε όλους τους τομείς, του Jordan Peele. Είναι ένας κωμικός ο οποίος κάνει. Τέλος, έχει φοβερή επιτυχία στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ο οποίος γράφει και thriller. Ήταν το Us, το Get Out. Αυτά ήταν thriller που θα αφήσουν εποχή. Και είναι millennial ο άνθρωπος.
2: Ωραία, ρε φιλέ, γιατί να μην πει ένα μπράβο στα νέα παιδιά.
0: Και αυτό χωρίς budget ήταν. Και αυτά που σου λέω χωρίς budget ήταν.
2: Χωρίς
0: budget ήταν. Άσε μια χαρά χωρίς budget ήταν.
2: 750.000 ήταν τέτοια εικόνα. Όχι, είχε πολύ ωραία εικόνα το Get Out.
0: Έλα, προχώρα μου, ρε πλάκα. Συγγνώμη για το πλάκα, ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι.
2: Συνεχίζουμε. Ήρεμα και ωραία.
0: Πιτσιρικάδε. Εντάξει, για μένα.
2: Είδαμε και το Steven Spielberg τι έκανε. Υπερκτιμημένο κι αυτό. Τι έκανε, ένα ET και τα σαγόνια του
0: Καχαρία. Ο Spielberg είναι 90 χρονών. Πρώτον δεν είναι millennial. Δεν είναι, εντάξει,
2: όχι, millennial
0: τα έχει
2: δεν
0: χαμένα
2: είναι.
0: Ο Spielberg. Τώρα γράφει την άλλη. Εντάξει. Και ο Σκορτσέζερε, φίλε. Και ο Σκορτσέζερε, δηλαδή η μεγάλη τώρα. Αυτό. Και σε λίγο φεύγει και ο άλλο που λέγεται. Φεύγει. Τα χάνει και ο άλλο που τα έχει χάσει.
2: Ο Νολάν.
0: Καλά, όλα μια χαρά τα έχει 400 και μάλλον κάνει και κόλπα.
1: Ποιος φεύγει, καλέ.
0: Όλα, ρε, ο Ταραντίνο. Φεύγει,
1: καλά, αυτός χαμένα τα είχε πάντα, άστο.
0: Ναι, αλλά
1: γι' αυτό έφυγε.
0: Ναι,
1: ναι.
2: Πάντως, παιδιά,
1: ταινίες.
2: Βλέπουμε ηθοποιούς, βλέπουμε.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί γράφει εδώ πέρα ο Αχιλλέας, εμένα μου φάνηκε επική μαλακία το Obsession. Είναι πιο πολύ girly, αλλά μην μου

0: πεις ότι στα μάτια της πρωταγωνίστριας δεν είδες τη γυναίκα σου ή την κοπέλα σου. Έτσι πως κάνει.
1: Πώς το λέγανε για τρελό θρίλερ και βγήκε όλο αυτό το και γκέρλι και δεν λίγο
2: βγήκε,
1: αστείο.
2: Μαρία μου, δεν βγήκε, δεν έχει γραφτεί κάπου. Ο Φάνης τα λέει αυτά. Mm. Μπερδεύεσαι. Ακούς πράγματα από το Φάνη και νομίζεις ότι έχουν βγει.
1: Το πιο συνταρακτικό θρίλερ που έχει βγει. Το λέγανε έτσι.
2: Το λένε.
1: Ακόμα το λένε.
2: Ότι πήγε ο Φάνης Λαμπρόπουλος από την Ελλαδίτσα.
1: Μα γέλαγε σου λέει.
0: Παιδιά, ακούστε να
2: αυτό.
0: Ρε Μίτσο, σταμάτα να δεις. Η άποψή σου έχει μια βαρύτητα όσο μια κλανιά.
2: Δεν την έχω δει.
0: Η οποία δεν βρωμάει κιόλας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άσε τώρα να ξέρω περί κάτι παραπάνω.
2: Σωστά.
0: Να πάτε να το δείτε. Σας λέω και πάλι. Είναι θριλεράκι που θα γελάσεις. Και θα περάσεις ωραία. Είναι για θερινό σινεμά. Να πάρετε το κορίτσι σας, να πάρετε το αγόρι σας, να πάτε να γελάσετε, να πιείτε και δύο μπύρες και είστε μια χαρά.
1: Ρε Σιφάνη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τώρα αυτά θρίλερ. Όποιος βγει και πει ότι το Obsession είναι θρίλερ που θα αφήσει εποχή, δεν έχει δει θρίλερ. Δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη θρίλερ.
1: Τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο. Μήπως επειδή γέλαγες εσύ και πέταξες.
0: Όλο το σινεμά γέλαγε
1: μετά και με σένα γέλαγε το σινεμά.
0: Όλο το σινεμά γέλαγε τώρα. Με γέλαγε τώρα.
1: Με το Φάνη δεν γέλαγε.
2: Τη Λάμψη τη θεωρεί θρίλερ. Καλό. Τη Λάμψη. Τρομακτικό.
0: Η Λάμψη είναι ορόσημο τέτοιο. Εντάξει, εγώ την είδα μεγάλο στη Λάμψη, δεν την είδα αυτό.
2: Και εγώ μεγάλο την είδα, γι' αυτό. Και εγώ απόρρισα, γιατί μου λέγανε όλοι δέστη, μιλάμε το καλύτερο θρίλερ όλων των εποχών.
0: Και έξε, θα σου πω κάτι. Το μόνο και μόνο που έχει τα δόντια να μιλήσει για τη Λάμψη είσαι παιδάκι. Ρε, εσύ, τώρα τι να μιλήσει για τη ναι, Λάμψη.
2: Θε είναι... να μιλήσει για την ερμηνεία του Νίκολσον. Ναι. Εξαιρετική, τρομερή.
0: Η Λάμψη είναι ένα από τα καλύτερα θρίλερ όλων των εποχών. Okay. Είναι ένα από τα καλύτερα θρίλερ όλων των εποχών. Αλλά αυτό είναι all time classic. Τώρα δεν μπορούμε να κάτσουμε να το αξιολογήσουμε. Αλλά η Λάμψη θεωρείται, όχι από όλο τον κόσμο, από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θεωρείται έπος. Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο του έχει βάλει κάποιο ένα περουκίνη και αυτό στραβό, δεν μπορώ να έχω άποψη.
2: Ίσιο είναι.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Ίσιο είναι.
0: Μεγάλα,
2: αλλά ποια είναι η διαφορά σου και σένα. Όποιον
0: μεγάλα
2: διαφωνεί. Όποιον διαφωνεί.
0: Κάτσε.
2: Πας και τον χτυπάς και λες κάποια πράγματα.
0: Εκεί που πονάς. Εκεί που πονάς.
2: Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν,
2: ό,τι να είναι λες. Ό,τι να είναι λες. Επειδή ένας άνθρωπος φοράει ό,τι φοράει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κι αυτός.
0: Τι, όχι.
2: Όχι, τι έπαθες. Γιατί κολλώνεις.
0: Μόνο η καραφλή.
2: Φοβάσαι.
0: Μόνο η καραφλή.
2: Φοβάσαι.
0: Εσύ φοβάσαι.
2: Φοβάσαι.
0: Εσύ φοβάσαι.
2: Εσύ φοβάσαι.
0: Γιατί φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις.
2: Εσύ φοβάσαι.
0: Να μιλήσουμε με επιχειρήματα.
2: Φυσικά και μπορούμε.
0: Εγώ δεν φοβάμαι και έχω το ελικοδρόμιο ελεύθερο από πάνω. Εσύ φοβάσαι και το κάλυψες.
2: Το κάλυψα.
0: Εγώ δεν πρόδωσα τη φίλη μου. Εγώ δεν πρόδωσα τους ανθρώπους μου. Είμαι ηλιακό πάνελ εκεί πέρα έξω, φίλε. Δεν πρόδωσα τον εαυτό μου. Εγώ είμαι εδώ. Η καράφλα μου βλέπει τον ήλιο. Το Θεό απάνω. Και είναι σαν καθρέφτης. Εσύ, φίλες και φίλοι, μας πρόδωσες. Εσύ μας πρόδωσες και πήγες και έβαλες το Φερετζέ.
1: Το Φερετζέ. Πώς καταλήξατε.
0: Τουρκάκο. Βεβαίως. Εγώ τη φίλη μου, τη φίλη των καραφλών, δεν την πρόδωσα ποτέ, φίλε. Είμαι εδώ και κοιτάω το Θεό και τον ήλιο μέσα από τους σπόρους της καράφλας μου. Ευθεία.
1: Πώς καταλήξαμε στο περουκίνι του Δημήτρη.
0: Αν υπάρχει κάποιο προδότη. Αν υπάρχει κάποιος προδότης, είσαι εσύ, φίλε.
1: Όρθιος.
0: Βγάλ το ρε μαλάκα, βγάλ το τώρα. Βγάλ το.
1: Πώς το βγάλει παιδί μου με την κόλλα αυτή. Σήκω όρθιος.
0: Λοιπόν, εδώ ο καθρέφτης δεν φοβάται τίποτα, φίλε. Ο καθρέφτης κοιτάει τον ήλιο περήφανος, ρε. Περήφανος. Με δύο έρμπες μαραμένες ρίχες να κοιτάνε και αυτές να σιγοκαίγονται κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο.
1: Το ζήτω, ράστα.
0: Δεν είναι αυτό. Και έχω αφήσει και τον παρτέρι γύρω και το βλέπεις. Και έχω... σταματάω να κουρεύω και τα γύρω-γύρω. Παλιά ξεριζόμουν. Θα αφήνω και καράφλα τσάκωνα. Περήφανος, φίλε. Γιατί έτσι με γέννησε ο Θεός.
1: Όλα αυτά από το
0: βεβαίως.
2: Δεν ξέρω πώς.
0: Βεβαίως. Ξέρεις πότε ξυρίστηκα αγόρι μαλάκα πρώτη φορά.
1: Έλα, να τα πούμε.
0: Έξι μηνών.
1: Πώς γίνεται έτσι.
2: Να συνεχίσουμε το Call of Obsession.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Λοιπόν,
1: πάντως ο Θοδωρής Κουτσογεννόπουλος δίνει 3 στα 5 που εγώ τον εμπιστεύομαι.
2: Ακούμε τον Φάνη Λαμπρόπουλο, είναι girly.
0: Ναι, τι θέλω να πω, όχι girly, ωραίο είναι. Thriller, το 7 ήταν ωραίο thriller. Αν το έχεις δει. Ναι, αυτά ήταν ωραίο τέτοιο. Δεν έχω. Υπάρχουν πολλά ρε παιδιά, αλλά δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι κάποιο φοβερό thriller. Η σιωπή των αμνών. Από τα μεγαλύτερα θέλει που έχει
1: βγει. Το έχει δει, Δημήτρη.
2: Το έχω δει, ωραίο.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόσο. Τα σαν, εντάξει. Ωραία, δεν είναι. Παιδιά, αυτά είναι ταινίες influencers. Έλα τώρα, παιδιά. Εντάξει τώρα. Αυτά,
1: α, Δημήτρη, πώς
0: απλά έχουμε τόσο καιρό να δούμε ωραία ταινία. Άξι, που...
2: είναι μικρή, μικρό άκουσα budget,
0: να σου πω μικρέ προδότη. Άκουσα να σου πω μικρέ προδότη των γραφών.
1: Άκουσα πάλι τώρα.
0: Απλά πλέον δεν βγαίνουν καλές ταινίες και το αν βγει μια ταινία η οποία είναι it's okay, την κάνουμε έπος, παιδιά. Εγώ το είχα πάθει το ίδιο πράγμα στο στρατό. Που δεν βλέπεις, πώς το λένε, 12 μήνες γκόμενα και βλέπεις μια επόπ και λες, ω μαλάκα, τι θεά είναι αυτή. Και είναι, ξέρεις. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα. Δεν είναι. Αυτά είναι πλέον και κρίμα που εσείς τα παιδιά αυτά δεν θα ζήσετε ούτε μεγάλους καλλιτέχνες.
2: Δεν ζήσαμε, όχι.
0: Δεν θα ζήσετε μεγάλους καλλιτέχνες σε όλα τα επίπεδα. Εσείς η νέα γενιά, η millennial, δεν θα ζήτησε ούτε μεγάλους καλλιτέχνες μουσικούς, ούτε μεγάλους σκηνοθέτες. Ζήτε τα απόνερα. Εμείς προλάβαμε και τα ζήσαμε.
2: Εντάξει, βέβαια το μεγάλο είναι διαφορετικό. Τα ίδια λένε και πιο μεγάλοι για εσάς. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τι?
2: Τα ίδια λένε και πιο μεγάλοι για εσάς. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι κάθε γενιά έχει τους δικούς σου μεγάλους.
0: Δεν έχει. Ποιους δικούς σου μεγάλους.
2: Εντάξει, εμείς τώρα η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή και για εμάς δεν μπορώ να σου πω. Αλλά για κάποιους θεωρείται μεγάλο. Και ο Weeknd και ο Μπίμπερ. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι είναι μεγάλο. Αφού τους βλέπουν για μεγάλους.
0: Εντάξει, έλα.
2: Παρ' όλα αυτά, μεγάλη είναι σίγουρα η Άννα Βύση. Και θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μιλάμε για μια υπερπαραγωγή που το budget έχει ανέβει πάρα πολύ και λένε ότι μπορεί να κοστίσει η όλη συναυλία 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσο?
2: 5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω, από τις πιο ακριβές, ίσως για την πιο ακριβή παραγωγή που έχει γίνει, ελληνική παραγωγή. Μιλάμε για μια σκηνή 360 μοιρών, η οποία θα είναι κυκλική, θα γυρίζει, Μαρία. Θα γυρνάει για ούτως ώστε όποιος. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, όταν κάθεσαι μέσα στο ΟΑΚΑ, νομίζω θα το κάνουν, ναι. Να μπορούν να τη βλέπουν οι πάντες, από όπου και αν κάθονται.
1: Ισχύει ότι θα φέρει για όλο αυτό τον σκηνοθέτη της Αντέλ.
2: Είχε γραφτεί και αυτό, δεν έχει βγει επίσημα. Αυτό πάντως που δεν ισχύει.
1: Λέει ότι, ότι έχουν συνάντηση.
2: Έχουν συναντηθεί. Ναι. Δεν το έχουν πει επίσημα. Αυτό πάντως που δεν ισχύει σίγουρα είναι ότι θα την ανοίξει η Τζένιφερ Λόπες ή ο Μπένσον Μπούν. Πολλά ακούγονται πάντως, φήμες λένε, για τον Τέντι Σουίμς. Ότι τον
0: τι είναι αυτά, δεν ξέρω.
2: Σ' αρέσει και εσένα αυτό.
0: Δηλαδή, μιλάμε, ρε φίλε, έχουμε πραγματικά 10 χρόνια διαφορά και νομίζω έχουμε 40, ρε φίλε. Πραγματικά.
2: Ποιο
0: είναι ο
2: Τέντι Σουίμ,
0: ποιο. Μη μου μιλά. Να πάμε να βγάλει το μαλλί και να μου ξαναμιλήσει. Τέρμα. Τέρμα.
1: Τώρα που θα πάνε να βάλει το μπουκλάκι.
0: Με ψεύτε δεν μιλάω. Με ψεύτε δεν μιλάω. Όταν αποφασίσει να είσαι αληθινό, εγώ σε γυρνάω και σε κοιτάει η αλήθεια. Εγώ τώρα τι να μιλήσω σε τι, σε κάποιον που δεν ξέρω ποιο είναι. Που δεν ξέρω τι θα
1: κάνει. Προετοίμασε τον τι θα κάνει σήμερα.
2: Ναι, επειδή σήμερα μάλλον θα πάω και θα βάλω μπουκλα. Πρέπει να είσαι ψύχρεμος.
0: Για μένα, ό,τι και να βάλει πλέον, δεν είσαι ο ίδιο. Εγώ θέλω τον Δημήτρη που γνώρισα πίσω.
2: Και τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να γνωρίσω τον άνθρωπο ο οποίο με κοίταξε σαν παιδί στα μάτια και γύρισε και μου λέει. Κοιταχτήκαμε και μου λέει, και εγώ έτσι είμαι. Θυμάσαι ένα understanding που είχαμε. Και εσύ ξαφνικά με τη δημοσιότητα αποφάσισε ότι θες να γίνεις κάτι άλλο. Να φύγεις από αυτή τη μικρή παρέα που ήμασταν φίλοι και φτωχοί. Και τώρα, βέβαια.
1: Ρε Ζιβάνε, εσύ του λέγες άλλα μέχρι τώρα. Βέβαια,
0: ο καραφλός μεταξύ του υπάρχει ένα understanding. Δηλαδή, έχουμε μια άλλη συνεννόηση. Βέβαια, δεν μπορεί να μας καταλάβει κάποιος που έχει μαλλιά. Καταλαβες. Αυτός τώρα είναι, ρε φίλε, χωρίς πλάκα πρόδωσε τη φίλη του.
1: Καλά, ακόμα δεν έχει, είναι ψεύτικα.
2: Ψεύτικη εσύ.
0: Ναι,
2: αρχικά.
0: Κατάλαβε τι γίνεται. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε καραφλοί μεταξύ μας, υπάρχει μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πώς είναι η μασονία. Ναι. Πώς είναι ότι και καλά, είμαστε μεταξύ μας, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Έχουμε άλλο κώδικα. Μια αλληλεγγύη δεν το λέμε. Ναι. Αυτό. Και, δεν μπορώ.
1: Μα δεν φύτρωσαν, σου λέω. Είναι περουκίνη.
0: Ντρέπεται για μας, ρε Μαρία. Ντρέπεται για μας. Ντρέπεται για μας. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ρε
0: όχι, ρε φίλε, ντρέπεσαι για μας.
2: Για μένα το έκανα. Όχι, ρε φίλε.
0: Άρα δεν μας ήθελες άλλο.
1: Είναι το κίνημα των καραφλών.
2: Εσένα σου πάει αυτό το καραφλό.
0: Άστα διάλαρε, μου πάει αυτό το καραφλό.
1: Εγώ τώρα το Δημήτρη δεν μπορώ να τον δω αλλιώ.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή, τώρα αν το βγάλω, ας πούμε, θα είσαι καλά. Θες να μου πεις, θα σε κοιτάξω στα μάτια και θα μπορεί να με κοιτάξει.
0: Εγώ, αδερφέ, είμαι καλά, γιατί έχω καθαρός ουρανός και κεφάλι. Καλά, θα πέσει, δεν φοβάται.
1: Δεν θα μπορείς να τον δεις, εγώ πιστεύω πλέον.
0: Δεν έχω.
1: Θα το πεις, πήγαινε, βάλει το πάλι.
2: Αυτό εδώ
0: γιατί μα έλεγε φωτογραφίες. Κοίτα τι ωραίο παιδί σου. Κοίτα το τι ωραίο παιδί
1: σου.
2: Εσύ με έλεγε γκόλου μα, βό. Χίλια δύο πράγματα. Τι ωραίο παιδί μου λε τώρα. Αυγοκέφαλε, πατάτα με έλεγε. Και τώρα μου λε ωραίο παιδί.
0: Κοίτα εδώ, στείλαν τα παιδιά εδώ πέρα. Βασίλη, βάλτε στον group τη φωτογραφία. Κοίτα τι ωραίο σου να ξέρει με το τέτοιο. Τι ωραίο παιδί.
2: Εσύ με έλεγε ότι έλα μου. Ο Φάντης είπε ότι το κεφάλι μου είναι σαν γλυφιτζούρ που είχε
1: στο καλή.
0: Παιδιά τώρα, είναι κρίμα.
1: Γι' αυτό έχουν το γλυφιτζούρ με το
0: καλή. Εδώ κοίτα, μας στέλνουν παιδιά που είχαμε βγάλει φωτογραφίες. Παιδιά, τι ωραίο αυτό. Μας στέλνουν φωτογραφίες που και ο Δημήτρης ήταν χωρίς μαλλί, φωτογραφίες από live radio. Τι ωραία, Θέμη, τα φιλιά μου, φίλε. Εδώ κοίτα, τι ωραία παιδιά. Τι ωραία.
1: Κοίτα τώρα όμως είναι 10 χρόνια κάτω με το μαλλί. Δηλαδή είναι που είναι μικρός. Είναι 10 αρέσει. Χρόνια κάτω.
0: Ναι.
2: Φαίνεται μου πάει περισσότερο.
0: Δεν σ' αρέσει, Μίτσο. Δεν σ' αρέσει. Έχεις υποταχθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στους φίλους σου και προσπαθείς να κάνεις fit in στην κοινωνία. Αυτό δε. Έχασε τον εαυτό σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε σε παιχνίδι. Πες τα, Δημήτρη, πρώην καραφλέ.
2: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber σταθμού στο 693-989-2892. Πάρε 5, δώσε 3. Έχουμε, παιδιά, ρολογάρες από Season Time, κοσμήματα από Gerard Jewelry. Πάμε να τα δώσουμε. Χθες δεν κέρδισε κανείς. Εντάξει, πάμε να τα πάρετε σήμερα.
0: Υποκριτή.
3: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Α4 ΤΑΦ περιπολικού έχει. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Music 892.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
13: Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Go, go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Εντάξει, ρε φίλε, έχετε παρατηρήσει κάτι? Επειδή δεν ξέρω τώρα, που εσύ Δημήτρη πας και σε παραλίες. Ρε παιδιά, εμείς επειδή έχουμε γεννηθεί σε μια γενιά όπου ρε παιδί μου τον ναυαγοσώστη, τον έχουμε ρε παιδί μου στο μυαλό μας λόγω Baywatch. Ξέρεις, πας στην παραλία και έχεις τον ναυαγοσώστη που στο μυαλό μου εγώ τον έχω Mitch Buchanan τώρα, Κυλιακούς, Pamela Anderson. Ναι. Τώρα εσύ οι ναυαγοσώστες, εντάξει, θα μου πεις τώρα οι άνθρωποι κάνουν και θεάρες το έργο, δηλαδή θα σου πω σώζουν ζωές. Αλλά σκάσε παραλίες τώρα και βλέπεις ναυαγοσώστες οι οποίοι είναι σαν λογιστές, είναι σαν δικηγόροι. Δηλαδή βλέπεις ordinary φάτσες.
1: Εντάξει, υπάρχουν όλα.
0: Ρε παιδί μου, θα μου πεις την ώρα που πνίγεσαι, θες να έρθει να σε σώσει ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ? Όχι, ας με σώσει και ο Κώστας Τσάκωνας, αλλά την υπόλοιπη μέρα βάλε κάτι να βλέπω.
2: Να βλέπεις κάτι ωραίο.
1: Είναι διακόσμηση, είναι.
0: Ρε φίλε, ναι.
2: Είδες το πολύ Baywatch.
0: Ναι, αλλά είδες πως. Θέλω να σου πω ότι οι πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί σώζουν ζωές. Ο πυροσβέστης σώζει ζωή.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε απέτηση από κάποιο πυροσβέστη να είναι όμορφος. Ενώ από τους ναυαγοσώστες, τουλάχιστον να υπάρχει ένα ωραίο προφίλ. Δηλαδή, εντάξει, να υπάρχει κάτι και από κάτω βγάλε τον Τσάκωνα να με σώσει. Δηλαδή, όπως είναι πάνω στον πύργο, βάλε μου ένα ωραίο παιδί να βλέπω, να γουστάρω αυτό και από κάτω να βγει κάτω. Πώς το λέω, τυφλοπόντικα θα με σώσει.
2: Τι μου, θες να βλέπει.
0: Ρε, παιδί μου, καταλαβαίνεις που το λέω τώρα.
2: Ναι, μωρέ.
0: Σαν κουλτούρα το λέω. Ναι. Δηλαδή, είμαι εκεί στην παραλία και τον βλέπω τον άλλον κάθε από πάνω και είναι σαν να είναι κάποιο που περιμένω στην εφορία, στην ουρά.
2: Θες κάπως, έτσι.
0: Ακριβώς, έχω απέτηση από τον τέτοιο.
2: Από τον
0: βάζουν κάτι πιτσιρικάδες τώρα, κάτι. Πάμε λίγο να παίξουμε. Δηλαδή, αυτό το κόκκινο το σουσιβιάκι πρέπει να το κρατάς. Να έχεις να
2: κρατάς. Όπως ο Μίτς.
0: Καταλαβαίνεις, ναι. Διαφωνείς αυτό που λέω.
2: Όχι, okay, έχεις δίκιο τώρα.
0: Μα βάζουν κάτι ασβόφατσες να πούμε πλέον. Έχουμε γεμίσει ασβούς οι παραλίες. Είμαι εσύ να μαγωσώσεις σαν τους λαγοκέφαλους. Δεν θέλω εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά και έχουν το ύφος του όμορφου. Κατάλαβες τι γίνεται? Ότι σκάει ο ναυαγοσώστης, επειδή είναι ναυαγοσώστης, γενικά το ναυαγοσώστης, σαν επάγγελμα είναι σεξι. Είναι δύσκολο, είναι εποχικό επάγγελμα, αλλά βάλε μου κάτι να βλέπω ωραίο. Μην μου σκάνε κάτι κακομούτσουν. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, το αδεύτε μου, φταίνει ναυαγοσώστης.
2: Όχι.
0: Αλλά τι γελάς?
2: Γελάω γιατί ο Νίκος βλέπει τη γράφη. Έχω σώσει εγώ ναυαγοσώστη 18 χρόνια σε παραλία στα Χανιά που μπήκε για να βγάλει τουρίστα και μπήκα και σώσε.
0: Εντάξει, δεν λέω τα παιδιά. Παιδιά, σώζω, σου λέω, εκείνη την ώρα, άμα πνίγομαι, ας με σώσει και ο διάολος ο ίδιος, δεν με νοιάζει. Την υπόλοιπη μέρα όμως, βάλε μου κάτι στην παραλία να φαίνει τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα σου. Το ίδιο, παλιά πέρναγε και η Pamela Anderson, τώρα βάζουν κάτι κοριτσάκια, κάτι από εδώ από εκεί.
2: Στο εξωτερικό τα ίδια να είναι, να έχουν έτσι πιο στυλά τους ναυαγοσώστες.
0: Δεν ξέρω.
2: Εσύ που έχει γυρίσει.
0: Τι?
1: Που έχει γυρίσει, δεν μου αρέσει την πράγα
2: έχει πάει. Έχει πάει σε ενό χώρε, ρε.
1: Είναι πάνω όλες.
0: Βάλε, πάει, πήγαινε στην γυμναστική ακαδημία, πάρε τέτοιο. Anyway.
2: Σου λέω ότι και οι γυμναστές πια δεν είναι όπως ήταν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Άνοιξες μεγάλο θέμα τώρα.
0: Το ξέρω ότι άνοιξε μεγάλο θέμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, θυμίζω μέχρι 30 Ιουνίου στα Beat Snack and Coffee. Μία συν μία κρέπα δώρο. Ξυπνάτε, πηγαίνετε, πάρτε. Και φυσικά Repel Spray, μιας και έρχεται το καλοκαίρι τώρα και θέλουμε να κρατήσουμε έντομα και κουνούπα για μακριά έως 8 ώρες, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray εννοείται από την Unifarma.
2: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όπως έχουμε πει και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το οποίο έρχεται από τα εμβληματικά Ζάχορα και ενθυαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, μικρή μου λαγοκέφαλη, πάμε να παίξουμε.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα! Με τη σειρά της παίρνω σήμερα. Έχεις κάνει κατά, ε. Ναι.
1: Έχουμε τον Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρέ μου λαγοκέφαλη. Καλά είμαστε. Λοιπόν, η ηλικία, επάγγελμα.
4: 32 οικονομικά.
0: Δεν είσαι και πολύ σίγουρος.
4: Ούτε εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που κάνω, μην νομίζεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, αγόρι μου, έτοιμος.
4: Έτοιμος.
0: Τρία τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Στον πάτο σου.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Ευγενικός όμως, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Κάτσε και δεν απαντάνε. Περνώ.
0: Ένα φιλί και τα νεάγια.
2: Έλα, βαλί.
0: Θέλω ένα.
1: Τι ρομαντικός.
0: Πάρε μου ένα καφέ.
2: Σωτήρης.
1: Ό,τι να είναι εδώ μέσα. Με τρελαθεί.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Σωτήρης.
0: Σωτήρη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καληνύχτα. Έχεις πάρα πολύ θόρυβο. Γεια. Δεν μη μας παίρνετε μέσα από λεωφορεία και σκάφη αναψυχής. Παιδιά, βγαίνει τρομερή βαβούρα στον αέρα. Συγγνώμη, είμαι εριστικός, αλλά χαλάμε την εκπομπή και στους υπόλοιπους τέτοιους. Λοιπόν, πάμε.
1: Παίρνω Ερνέστο.
0: Φρέντο καπουτσίνο σκέτο. Παρακαλώ.
2: Ιωάννα.
0: Ναι. Έλα, Ιωάννα, παρακαλώ. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Έλα, Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι είχε παθέσει, καλημέρα. Έλα, ξύπνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Σε όλη την παρέα. Είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Δηλαδή, διευθύντρια σε ξενοδοχείο.
0: Σιγά, μωρή. Διευθύντρια, καλά, βρε.
5: Είναι μικρό. Είναι μικρό. Είναι μικρό.
1: Σταμάτα να κλείσουμε κανένα δωμάτιο.
2: Κάτσε, πού ήταν. Κάτσε,
0: παιδιά, λίγο.
5: Και βασικά έχει διαμερίσματα.
0: Περίμενε λίγο. Αν άκουσα καλά, μιλάω με τη διευθύντρια του.
5: Συγγνώμη.
0: Είσαι διευθύντρια σε τι?
5: Σε μπουτίκ χοτέλ στο Ψηρή.
0: Πάρτα! Να μην σε ακοστάω, μωρή με κάτσα. Είναι δυνατόν, βρε ψωνάρα εδώ, μπουτίκ χοτέλ στο Ψηρή. Εδώ η γκόμενα ήρθε να με βγάλει. Σιγά το
5: τίτλο. Τι να κάνω, αφού τώρα αυτό το τίτλο μου δώσανε, να μην τον πάρω.
0: Φαντάζομαι, 1200 ευρώ στην καλύτερη είναι αυτό, να ξέρετε, παιδιά, το μήνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Μπουτίκ, σιγά. Εντάξει, τα μπουτίκ ξέρει τι κάνουν. Επειδή δεν έχουν λεφτά, φτιάχνουν κάτι μικρά Airbnb και τα λένε μπουτίκ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρέ μου λαγοκέφαλε. Είσαι έτοιμο? Πάμε, θέλω να μου πεις τρία ελληνικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
5: Δεν ακούω τίποτα, συγγνώμη.
0: Πες μου τρία ελληνικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
1: Pop.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Διευθύντριες έτσι είναι. Άκου, ρε.
2: Την αποκάρτωσε.
0: Τι να πω, διακόπτω. Μου λέει διευθύντρια σε μπουτίκ.
1: Ερνέστο, κλείσε το τηλέφωνο σου.
0: Ερνέστο, άιστο λίγο ρε πίσω στην Κολομβία σου. Άιστο λίγο πρωί-πρωί. Κλείστο να. Άκου η άλλη διευθύντρια, ρε. Μπουτίκ, χοτέλ. Τώρα αυτό σε κανένα υπόγειο θα είναι εκεί πέρα.
2: Εντάξει, είναι διαμερισματάκια.
0: Τι διαμερισματάκια, εντάξει, τι απαταιώνε υπάρχουν εκεί πέρα.
2: Πώς είναι τώρα αυτά τα μπουτίκ,
0: χοτέλ? Τίποτα. Μια στρούγκε. Στρούγκε έχουν βάλει δύο αλουμίνια και λένε μπουτίκ, χοτέλ. Και πάει ο Άγγλος και πληρώνει. Αλλά.
2: Για πάρ το χάρη.
0: Διευθύντρια. Έχω εγώ τέτοιου διευθυντάδε φίλου.
2: Σου κάτσε.
0: Έλα, καλημέρα, αδερφέ, το όνομα σου. Δουλειά, επάγγελμα.
6: 30 οδηγός.
0: Σε μπουτίκ βάνεση ή κανονικό?
6: Τουριστικό αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο, έχει δουλίτσα, ε.
6: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, αγόρι μου. Λοιπόν, τρεις Κατερίνες της showbiz θέλω να μου πεις.
6: Σικούδη.
0: Μπράβο.
6: Καινούριου.
0: Ναι. Και. Και.
1: Έλα.
0: Πες το ρε καβγά.
2: Έλα.
0: Έλα ρε εσύ. Ζαρίφ, παπουτσάκι, καραβάτου, λέχου.
1: Διονύση.
6: Έλα.
0: Καλημέρα, Διονύση μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 49,
0: πήγε σαν
6: ειδικός υπάλληλος,
0: ναι,
6: στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών.
0: Αγόρι μου, έχει ροδάκι να κατεβάζετε τώρα καθόλου?
6: Full. Έχω μαζί και το Μάριο, το γιο μου, το πάω στο summer camp.
0: Πες μου τα φιλιά μου στο Μάριο.
1: Γιος Μάριε.
0: Τα καλύτερα, εδώ και θα πάρεις δώρο. Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τα καλύτερα ροδάκινα?
6: Νάουσα.
0: Δώρο.
2: Εκεί στη Βέρεια, δεν είναι?
0: Ναι, Νάουσα, δίπλα. Εντάξει, ναι. Νάουσα. Τα φιλιά μου έχει ο φίλος μου ο Νικόλας, ο αεροπιστής, φέρει τα καλύτερα ροδάκινα. Νάουσα, δώρο στον κύριο από την Νάουσα. Εκεί πέρα η Νάουσα έχει τα καλύτερα ροδάκινα.
1: Με το σπαθί σου, Διονύση.
0: Με το σπαθί σου, Διονύση. Μπράβο, ήξερε και θέλω να δω άμα λέει ψέματα. Γιατί πετάγει το καθένα και μου λέει το παρολί του.
2: Και τα ροδάκινα τα καλύτερα ξέρει.
0: Εγώ ξέρω γιατί έχω το φίλο τον
1: Νάουσα,
0: ναι. Μιλάμε το καλύτερο ροδάκινο. Το καλύτερο ροδάκινο, ever. Ναι, παρακαλώ.
2: Χάρη.
0: Καλημέρα, Χαρίτο, ηλικία, επάγγελμα.
7: 30,
0: ναι.
7: Σε μια εταιρεία φτιάχνουμε ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα για.
0: Ναι, γιατί?
7: Defense, aerospace, μην με κλείσεις.
0: Δεν σε κλείνω, καταρχήν δεν σε ακούω καλά. Φτιάχνετε ηλεκτρονικά μηχανάκια για.
7: Ηλεκτρονικά, πλεξούδες, καλωδιώσεις, τέτοια πράγματα.
0: Γιατί είπες, γιατί τα φτιάχνετε, πες μου?
7: Για αμυντικές εταιρείες, aerospace.
0: Εσύ κάνεις αμυντικές. Μισό λεπτό, δεν σε κλείσω.
7: Δεν σε κλείνω,
0: εδώ θα σε χορέψω. Εσύ φτιάχνεις τώρα, δηλαδή, μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει για aerospace, για διαστημική η εταιρεία φτιάχνει καλωδιώσεις και πλεξούδες.
7: Ακριβώς. Και πλακέτες.
0: Και πλακέτες. Εσύ, δηλαδή, θα πάει κάποιο εξάρτημα στο διάστημα και έχεις φτιάξει εσύ την πλακέτα του.
7: Όχι, το έχουν πιάσει τα χεράκια μου. Τα χεράκια μου σε κλείνουν.
0: Πάρτα. Να μην σε ακουστάω, κλείσω να το πλακέτα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα τώρα. Θα το κλείσω.
1: Μπράβο σου πάντως, φίλε μου.
0: Μπράβο σου που πριν να πεις το ψέμα σου εδώ πέρα.
1: Να σου πω, κάποιοι άνθρωποι είναι νέοι και έχουν καταφέρει κάποια πράγματα. Μην τσακυρώνουμε.
0: Δεν ακούνε κουνάβια αυτοί οι νέοι. Μαρία, δεν μου έχεις βάλει στην πρίζα το λάπτο. Θα κλείσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, aerospace. Ρε παιδιά. Παίρνετε εδώ πέρα, δεν σας ξέρει κανένας. Θέλω να πω, μην πάτε να μας εντυπωσιάσετε. Πήρε η άλλη να πούμε ψωνάρα, μου λέει διευθύντρια, λέει σε μπουτίκ χοτέλ Ψηρή. Ο άλλος δουλεύει σε διαστημική εταιρεία. Εμάς βρήκατε, ρε μάνα. Ναι, παρακαλώ.
1: Αχιλλέα.
0: Αχιλλέα. Έλα, Αχιλλέα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα. Δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω. Βγάλω το κινητό από τον πάτο σου. Δεν σε ακούω καλά.
8: Το βγαλά.
0: Το βγάλε τώρα, λέγε.
8: 28 ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Σε τι τομέα εσύ, aerospace και εσύ?
8: Τηλεπικοινωνία.
0: Εξήγησε μου όμως τι κάνεις.
8: Τεχνικός.
0: Τεχνικός τι είσαι, είναις?
8: Ναι.
0: Θα το πεις γαμ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία κρυπτονομίσματα που ξεκινάνε από B.
8: Bitcoin.
0: Μπράβο. Τι είναι. Ναι, εντάξει, αυτό. Έλα, γεια.
2: Στράτος.
0: Πάμε, Στράτο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα, μην φωνάζεις.
9: 45 εστίαση.
0: Εστίαση, τι εστίαση, σε ποιο τομέα της εστίασης?
9: Είμαι
0: μάγειρας. Δεν είναι. Πες μάγειρα. Γιατί λες εστίαση, ρε φίλε? Δεν κάνεις εστίαση. Είναι μάγειρας. Τι εστίαση? Δεν είσαι τώρα. Που θα με εκνευρίσουνε. Πάμε. Πάμε. Πού είσαι, σε νησί ή εδώ Αθήνα?
9: Όχι, είμαι εδώ Αθήνα.
0: Άμα είσαι ένα καλός μάγειρας, θα σου έρθει. Γεια!
2: Επόμενο. Έλα, ρε, δρόμο.
0: Κοπρίτες.
1: Έχουμε τον ξένο.
0: Ξένος. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 32 και κάνω, έχω κατάσταση που κάνω made to measure ρούχα.
2: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις?
10: Made to measure.
0: Άρα είσαι ράφτης.
10: Δεν είμαι ράφτης. Ράφτης θεωρείται κάποιος που κάνει ρούχα από το μηδέν. Εγώ έχω πατρόν το οποίο το φοράς και στο τελειωδιό.
2: Μεταποίηση δηλαδή ρούχων.
1: Των δικών του ρούχων.
0: Ρε, κάσε επεισόδιο. Σε άδελφε, περίμενε. Ενδιαφέρον το επαγγελμά σου, να το μάθουμε. Περίμενε. Γιατί μερικά πράγματα δεν ξέρω. Πάμε, πες το μου.
10: Έρχεσαι στο κατάστημα,
0: ναι.
10: Διαλέγεις τα πανιά,
0: ναι.
10: Έχουμε ένα πατρόν,
0: ναι.
10: Το φοράς,
0: ναι.
10: Έχουμε εργοστάσια,
0: ναι.
10: Τη χώρα που τα κάνουμε, τέλος πάντων, όπου είναι αυτό.
0: Ναι.
10: Έχουμε όλο το ρούχο πάνω σου.
0: Εσύ τι κάνεις αυτό, το κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις? Ποια είναι η δουλειά σου? Εσύ τι κάνεις?
10: Εγώ σου κάνω το ρούχο.
0: Τι, εσύ μου μετράς τα παπάρια δεξιά-αριστερά, τι δεν καταλαβαίνω, τι κάνεις?
10: Ρε φίλε, έχεις, ναι, κάνει ποτέ ζήσεις με το Azure?
0: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχω πάει, μου έχουν ρέψει κουστούμι.
10: Στο έχουν ράψει το μηδέν.
0: Από το, βέβαια. Στο γάμο μου. Βέβαια, στον Πέτρο, του φίλου μου. Στον Δημήτρη τον Πέτρο. Έχω ράψει κουστούμάρα το μερί.
10: Άρα κάνεις bespoke. Αυτό θέλω να πω.
0: Τι κάνω εγώ?
10: Το bespoke είναι κάτι το οποίο κάνουν λίγοι στην Ελλάδα.
0: Bespoke.
10: Μπορεί να είναι και πέντε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ρούχο από το μηδέν. Βάζουν το πανί,
0: ναι,
10: και λέγεις. Φωτογραφίζουν το πώς θες να είναι.
0: Αυτό έκανα
10: εγώ. Και αρχίζουν και κόβουν και ράβουν από το μηδέν.
0: Βέβαια.
2: Καλά, ο Δημήτρης Πέτρο είναι σχεδιαστής.
0: Ναι, φίλε ο Δημήτρης Πέτρο. Ναι, έλα.
10: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Α, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
1: Μπράβο του πάντως του παιδιού, ε.
0: Καλά, ναι, ναι, λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πεις τρία τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη. Πώς φάνηκε? Του Κώστα Μπίγαλη, ρε Κώστα Μπίγαλη.
1: Πώς χρόνων είσαι?
0: Του Κώστα
10: Μπίγαλη.
0: Ποιος είναι ο Μπίγαλης, λέει, ρε. Κλείς τον αρέ.
2: Είναι μικρός.
0: Κλείς τον αρέ, τον αλήτη.
1: Μαρία και εγώ 30, με τον
0: ξέρω. Μπίγαλη, ρε. Τι γίνεται τώρα, ρε.
2: Πάρε το Σπύρο.
1: Μπράβο πάντως στο φίλο, μπράβο, ξένε.
0: Ανδρέας Πισίνας, θα σου φτιάξω μια πισίνα. Έλα, να μου την πληρώσει κιόλας, ναι.
2: Σπύρο.
11: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, κανένα επάγγελμα κανονικό θα βρούμε όλοι κάτι tailor made.
11: Αγρότης, φίλε.
0: Αγρότης. Τι βάζεις? Ελιές,
2: καλαμών.
0: Άκου να δεις τώρα. Θα σε κλείσω. Γεια, σε κλείνω. Γιατί δεν ο αγρότης, δεν υπάρχει αγρότης που να έχει μόνο ελιές. Η ελιά δεν χρειάζεται. Η ελιά, ξαναβγάλω τον αυτό τον κυρατό. Να έχεις μόνο ελιές, δεν είσαι αγρότης. Η ελιά είναι, αν δεν είναι ποτιστική, είναι ένα δέντρο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μικρή περιποίηση. Που σημαίνει ότι και ένα άτομο μπορεί να έχει 10-300 στρώματα ελιές. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη
2: αγροτική. Και στο μάζεμα.
0: Για να προλάβω μερικούς, μόνο το μάζεμα είναι να κάνεις και δύο ρέντια. Να κάνεις ποτιστικά, παρνά θαλάσσια. Έλα, ο αγρότης είναι πάλι.
2: Ναι.
0: Έλα, αγρότη. Έλα,
11: αγρότη. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και εσύ δεν μπαίνεις, αυτό σου λέω. Τι εργασίες κάνεις εσύ που λες ότι είμαι αγρότης στις ελιές? Σου λέω ένα ράντισμα. Το βάζω το ράντισμα. Πόσα ρέντια κάνεις το χρόνο?
11: Πόσα
0: ρέντια κάνεις το χρόνο?
11: Πέντε
0: ρέντια. Έλα, ρε, πόνες οι μέσεις σου. Επόμενο, να κόψεις και κανένα χορτάρι.
11: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο κάνεις? Και το μάζεμα που βάζεις αλλοδαπούς και το μαζεύουνε.
11: Τώρα ποτίζουμε.
0: Ναι, ποτίζεις. Με τι ποτίζεις?
11: Ανοίγεις τη
0: γεώτρηση. Ναι, τη γεώτρηση. Εσύ τι κάνεις όλο τον χρόνο, ρε, κατά 360 μέρες?
11: Θες να σου πω τι κάνω τώρα?
0: Τι κάνεις τώρα?
11: Σκάβω καινούργιο αγωγό.
0: Τι λέει, με τα χέρια σου σκάβεις?
11: Όχι.
0: Άιστα γυαλά. Άιστα γυαλά. Ρε, δεν θα λέτε βλακίες. Εδώ πρέπει να ξέρω τα πάντα. Λοιπόν, προχώρα.
1: Νίκος.
0: Νίκο.
12: Άκουσε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αγρότης μόνο με ελιές δεν υπάρχει. Αυτό το έχει οτοματίες. Ναι, έλα, αγρότη μου, καλημέρα. Ηλικία επαγγελμα.
12: Εγώ είμαι πασχημπολίτης επαγγελματίας.
1: Α! Σε ποια ομάδα παίζεις?
0: Έλα, έχω μαζί μας το. Ποιον?
1: Έλα, Σαλβαδόν.
0: Ναι, να σου πω, θα είσαι σύρο κάτω.
12: Θα κατέβω, αλλά θα έρθω τη δεύτερη μέρα, γιατί στην προηγούμενη έχουμε ακόμα προετοιμασία.
0: Σάββατο ή Κυριακή?
12: Κυριακή είναι η πρώτη μέρα, δεν Δευτέρα θα κατέβω.
0: Όχι, ρε, Σάββατο Κυριακή, ρε. Τι Δευτέρα θα κατέβεις? Σάββατο Κυριακή είναι δύο αγώνες. Έχουν κρυδέψει. Σάββατο παίζω εγώ, Κυριακή παρουσιάζω. Έλα να με βρεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
12: Πάντα.
0: Τρεις ταινίες με τον Σιλβέστα Σταλόνε, αγόρι μου.
12: Ράμπο 1, Ράμπο 2, Ράμπο 3.
0: Δώρο!
1: Σωστός.
0: Δώρο στο πατρινό. Δώρο. Ρολογάρα από εμάς. Είσαι και χάζος, Δημήτρη Μπουλίνη. Πάμε, άλλο ένα.
2: Στέφανος.
1: Έχεις κάτι μαζί μου σήμερα?
0: Όχι, προδότη. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, αγόρι μου.
13: Τι, να, πλέον το αλλάζουμε. Έχεις μαλλί ή όχι?
14: Έχω.
13: Γεια, επόμενος. Μόνο καραφλή. Από άντρες θα παίζουμε μόνο καραφλή σήμερα. Τέρμα. Τέρμα, μόνο καραφλή.
15: Κορίτσια, εσύ φταίς,
13: Δημήτρη, τα κορίτσια θα παίζουν κανονικά. Μόνο καραφλή. Μόνο καραφλή. Δεν έχει. Και μη θα μπορείτε να δω φωτογραφίες. Μόνο καράφλες παίζουν σήμερα. Και μη το κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή να παίζουν μόνο καραφλή γενικά. Και γυναίκες. Μόνο
15: καραφλή. Είναι ρατσιστικό.
13: Είναι ρατσιστικό. Πείτε με ρατσιστή. Θα παίζουν μόνο καραφλή. Λοιπόν, είμαι ρατσιστής.
16: Τι κόμπλεξ είναι αυτό για μας που
13: έχουμε μαλλιά? Μόνο καράφλες.
15: Τώρα εσύ του την έδωσες.
16: Μόνο καράφλες. Τι κόμπλεξ έχεις με εμάς που έχουμε μαλλιά, Φάνη?
13: Λοιπόν, Μαρία, θα στέλνετε φωτογραφία το μαλλί σας πριν παίξετε.
15: Πάρε το λάμπι.
13: Λάμπι.
15: Δεν έχει φωτογραφία ο λάμπι, ναι, ναι, ξέρεις.
13: Ναι. Πάμε. Λάμπι.
17: Πάλι γκρίνια είσαι και σήμερα.
13: Γκρίνια και σήμερα. Έχεις μαλλί ή όχι?
17: Τι να έχω?
13: Μαλλιά έχεις ή είσαι καραφλός?
17: Έχω μαλλιά.
13: Γεια, επόμενος, παρακαλώ.
15: Χουάτε τώρα να βρίσκουμε.
13: Πάμε. Θα τους κάνω. Καταρχήν και ψέματα να στείλουν. Θα τους κάνω ρωτήσεις να καταλάβουν ένα καραφλί ή όχι. Εγώ στον καραφλό μπορώ να μιλήσω ψυχή. Λοιπόν, πάμε.
16: Πάμε. Κάτσε, Παναγιώτη. Έλα, νάτος.
13: Παναγιώτη. Καλημέρα, καραφλός ή όχι?
18: Καραφλός, δεν έχω.
13: Έλα ρε εσύ, Παναγιώτη, εσύ είσαι.
18: Επειδή είναι λίγα τα παίρνω, καραφλός είμαι.
13: Δεν είσαι καραφλός, γεια. Δεν είναι. Παιδιά, αυτός έχει μαλλί, κρόταφος έχει, γεια. Δεν είναι, μιλάμε για καράφλα πάνω να είναι τσιμέντο. Μιλάμε η καράφλα που πλέον η τρίχα έχει. Η καράφλα, για να πεις ότι έχω καράφλα, αν έχει χνούδια από πάνω. Ναι. Δεν είναι καράφλα.
15: Ε, τι είναι, δεν,
13: εμείς λέμε καράφλα να έχει γίνει πέτσα πάνω, τέτοια καράφλα θέλω.
15: Γιάννης.
13: Ναι, παρακαλώ.
15: Χαμήλωσε, Γιάννη.
13: Ναι, έλα, Γιάννη.
15: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, Γιάννη.
13: Άσε το διάλογο, Γιάννη, κλείσω να. Άντε το. Άσε το λίγο πρωί-πρωί. Τρίπλακα. Πάμε. Θέλω καράφλα, παιδιά, που έχει το δέρμα, έχει, δηλαδή δεν ξαναβγαίνει τρίχα με ούτε τίποτα. Θέλω, όχι ξυρισμένα για αυτά, τέτοιο. Καράφλα, δέρμα. Δέρμα.
16: Γιώργος Λάμπας.
13: Για να δω.
15: Γιώργος Λάμπας.
16: Είναι λάμπα.
13: Γιώργο, για να
17: δω.
13: Για να δω.
16: Είναι λάμπα, σου λέω.
13: Λοιπόν.
17: Σαν ηλιακός είμαι.
13: Αγόρι, εσύ θα παίξει.
16: Είναι λάμπα.
13: Τι καράφλο είναι αυτό. Μπράβο, αγόρι. Πάμε να παίξουμε. Θα σου βάλω
16: και το ραδιοφωνό σου κλείσε, λάμπα.
13: Κάτσε.
17: Πάπα, ναι.
13: Είναι πρώτη φορά καράφλα με τύφλες από το τηλέφωνο, ρε. Δεν ξέρει να γίνει αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, να σε χαίρονται οι γονείς σου. Αυτό είναι μαλλί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πει και θα σου βάλω και εύκολη ερώτηση, έκρατα. Τρία επαγγέλματα από
17: έψιλον.
13: Ναι. Έχει πάθει υπερθέρμανση. Ο ηλιακός έχει πάθει υπερθέρμανση.
15: Τώρα που είπες ηλιακός, έχουμε το Σύρο που λέει ότι είναι θερμοσύφωνας. Γιατί δεν έχει φωτογραφία.
13: Για να δω. Έλα, Σύρος.
17: Έλα, Φανή.
13: Έλα, αγόρι μου, μισό λεπτό. Να καταλάβω αν είσαι καραφλός ή όχι. Λες ότι είσαι καραφλός. Σε τι ηλικία σου πες το μαλλί?
17: Ορίστε.
13: Σε τι ηλικία σου πες το μαλλί?
17: 20.
13: Είσαι και συνολή. Από μπροστά ή από πίσω ξεκίνησε πρώτα?
17: Μπροστά.
13: Κροταφούς.
15: Α, γιατί υπάρχει και από πίσω που ξεκινάει. Ναι,
16: μπιφτέκι, ρε Μαρία.
13: Κροταφούς.
17: Κρόταφος, μετά μπιφτέκι και μετά ολική.
13: Ναι, κρόταφος και μετά μπιφτέκι, ε. Εμένα με πήρε κρόταφο, πίσω. Μάλιστα. Πόσο έβλεπες τρίχες στο μαξιλάρι σου?
17: Στο μαξιλάρι, στον νηπτήρα, παντού.
13: Έκανες κάτι για να το προλάβεις?
17: Έβαλα από όλο το σπρέι, αλλά...
13: Πες μου ένα σπρέι που έχεις βάλει.
17: Regain.
13: Δώρο.
16: Κλασικό.
13: Δώρο! Ναι, βέβαια. Ο καράφλας βάζει regain πάντα και δεν γίνεται τίποτα. Δώρο στον καράφλα. Μπράβο. Είναι καραφλό το παιδί. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
16: Πώς γίνεται να έχουμε φτάσει 2026 και να μην έχει βρεθεί λύση για την τριχόπτωση? Δεν μπορούμε να
15: βρεθεί. Βρέθηκε εσύ, εμφύτευση.
13: Ναι, αυτό. Πάμε. Δώρο. Όλοι οι καράφλες. Όλοι έχουμε περάσει από regain.
16: Έχουμε Ανδρέα λάμπα κι αυτό.
13: Λάμπα για να. Αυτή την καράφλα θέλω. Ανδρέα.
19: Έλα,
13: αγόρι μου, εσύ είσαι πιο γαλιστερός και από την πυραμίδα της Γκίζας. Τι καράφλα είναι αυτή? Δώρο χωρίς να παίξεις. Δώρο χωρίς να παίξεις. Μαλάκα, αυτό είναι σφαίρα μαντίας, ρε. Αυτό είναι να την πάρεις, είναι να βάζεις τα χέρια σου απάνω και να προσβλέπεις το μέλλον. Ναι, μωρή καράφλα, τρελή. Αγόρι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Πολλά φιλιά στην καράφλα. Αυτοί είναι άνθρωποι ωραίοι. Πάμε.
15: Κάτω σου πάρω το Βασίλη. Κοίτα ο Βασίλης.
13: Για να δω. Αυτό είναι για δώρο, κερατά. Μωρή καράφλα. Ωραία παιδιά είναι αυτό.
19: Γεια σας, παιδιά.
13: Αγόρι μου. Άλλο
19: που είσαι. Τι κάνετε, καράφλα εδώ από τα 20.
13: Από τα 20, εδώ τα κρυστάλλινα κρανία είμαστε. Εδώ είμαστε.
15: Τα κρυστάλλινα κρανία, εντάξει.
19: Καλύτερη καράφλα.
13: Εντάξει, να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε εύκολη ερώτηση για να κερδίσει κι εσύ. Πόσο χρόνο είσαι?
19: 35.
13: Εδώ είσαι. Τρία ανδρικά ονόματα από Κάπα εκτός από το Κώστα.
19: Κύριλλος.
13: Μπράβο, ψαγμένος ο καραφλάς.
19: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
13: Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Πολύ καλά. Δημήτρη,
16: έλα.
13: Τα βλέπεις.
16: Τα είδα.
13: Βλέπεις τι παράτησες. Βγάλ το ρε μαλάκα τον προκίνητο.
16: Δεν το μπορώ να το βγάλω.
13: Βγάλ το.
16: Μα δεν μπορώ να το βγάλω.
13: Βγάλ το τώρα, ρε.
16: Δεν το βγάζω.
13: Γιατί δεν θες να είσαι μαζί μας? Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι ρατσιστικό για μας?
16: Καθόλου.
13: Δεν είναι σαν να μας φτύνεις τη μούρη?
16: Καθόλου.
14: Καθόλου, γιατί καθόλου.
20: Γιατί εμένα μου αρέσουν, προτιμώ έτσι. Μπορώ και το κάνω.
14: Άρα δεν σου αρέσουν εμείς οι καράφλες.
20: Εσύ μου αρέσει.
14: Αχ, μου αρέσουν
20: και ναι.
14: Και γιατί. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Εγώ λέω μου αρέσει ο Μπραν Πιτ. Αν λέω μου αρέσει ο Μπραν Πιτ, θα ήθελα να είμαι στον Μπραν Πιτ. Εσύ λες σου αρέσω, γιατί θες να γίνεις και εμένα.
20: Γιατί προτιμώ να είμαι εγώ.
14: Δεν είσαι εσύ, αυτό λέμε.
21: Εσύ Φάνη.
14: Μπες
21: λίγο στην
20: ψυχολογία. Μα ποια είμαι εγώ, Φάνη. Μπορείς να με θυμηθείς πως είμαι χωρίς τα μαλλιά.
14: Ναι, ξεκάθαρα.
20: Δεν υπάρχει αυτό.
14: Δύο εβδομάδες έχουν περάσει.
20: Εγώ δεν με θυμάμαι.
14: Είσαι καλά, μισό.
20: Δεν με θυμάμαι. Βλέπω φωτογραφίες και δεν με αναγνωρίζω.
14: Είναι πίσω φωτογραφίες.
20: Παναγία μου.
21: Είναι άλλο.
20: Ειλικρινά θέλω να σου πω. Κοίτα πώς ήμουνα και κοίτα πώς ήμουν.
14: Μίτσο, θεωρώ, πρέπει να τα αστεία. Θεωρώ ότι είναι πολύ προτυπωτικό αυτό που κάνεις για μας.
20: Είναι και, παιδιά, δεν ήθελα.
14: Είναι και ξεστηγείται. Με την κίνησή σου δείχνεις και στον υπόλοιπο κόσμο ότι κοίτα, είναι κακό να είσαι καραφλός.
20: Όχι, ούτε ντροπή είναι.
14: Τι ντροπή. Άρα γιατί. Εσύ, αφού δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή, είναι ωραίο, γιατί δεν άλλαξες.
20: Απλώς θεωρώ ότι έτσι πως είναι σχηματισμένο το πρόσωπό μου.
14: Ναι, ναι, ναι.
20: Ότι εμένα μου πάει περισσότερο το μαλλί.
14: Όχι, είσαι στρογγυλοπρόσωπος και όλοι στρογγυλοπρόσωπος πάει καραφλά. Θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι.
21: Τι λες μωρέ και εσύ τώρα.
14: Παιδιά,
21: πρέπει να βγάλουμε για άτομα με περουκίνη να δούμε τι λένε, ρε Σιφάνη.
14: Εγώ ο Δημήτρης η κίνηση αυτή με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Γιατί αυτή τη στιγμή με προσβάλλει, γιατί είναι σαν να μου λέει ότι για ξαναδεί, δεν θέλω να είμαι σαν και εσάς καράφλες υποτιμητικά, ρατσιστικά.
20: Μα δεν
14: καράφλες, ξεξίσματα.
21: Έτσι το παίρνουν,
20: Ρε παιδιά, και οι μισές γυναίκες είναι με περούκες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
14: Ποιος είναι οι μισές γυναίκες με περούκες.
20: Αφού τους παίρνουν τα μαλλιά από τις τρέσες και από τα
14: τρέσες βάζουν, δεν είναι τέτοιο. Για μένα, Δημήτρη, συγγνώμη. Αλλά αυτό πιστεύω εγώ. Από εκεί πέρα, κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
21: Τον έχεις βάλει σε προβληματισμό, να ξέρεις τώρα. Εγώ τον βλέπω.
20: Δεν θα το βγάλω. Δεν πρόκειται να το βγάλω.
21: Δεν πρόκειται.
14: Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζεις να μας προσβάλλεις.
20: Απλώς δεν το έκανα κακά. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εσύ που μπορεί να προσβάλλεις πιο εύκολα. Εγώ δεν σε προσβάλλω.
21: Το έκανα για τα ψυχολογικά του, Ρεσιφάνη.
20: Ψυχολογικά έτσι εσύ.
14: Άρα τι μου λέτε. Ότι θα πρέπει να έχω και εγώ ψυχολογικά. Αυτό μου λέτε.
20: Εγώ δεν έχω ψυχολογικά. Αρχικά έχω ψυχολογικά.
14: Άρα εγώ πρέπει να έχω ψυχολογικά. Εγώ για να κάνω fit στην κοινωνία σας, τι πρέπει να κάνω. Για να γίνω κάνω fit στην κοινωνία σας, τι πρέπει να κάνω.
20: Δεν υπάρχει κάποια κοινωνία διαφορετική δική μας. Όλοι
14: μα έτσι μας κάνεις να νιώθουμε. Πώς το λένε, δεν μας συμπεριλαμβάνεις.
20: Εγώ.
14: Βέβαια, δεν μας συμπεριλαμβάνεις.
20: Δεν υπάρχει συμπερίληψη δική μου πλευρά, το λες αυτό για μένα.
14: Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Μας έχεις μια μειονότητα και μας έχεις εκεί πέρα και έφυγες από εμάς. Δεν θέλω να είμαι με αυτούς.
20: Κάντε pride, καραφλό.
21: Είσαι καλά με αυτό που έχει.
20: Κάντε καραφλό φράγκο.
21: Αυτός δεν αισθάνεται καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Και θα με πείτε γραφική, αλλά έχει τα θέματα του.
14: Ρεσί, ναι.
20: Μα το Θεό και την Παναγία, Λεωνίδα.
14: Ναι.
20: Η Μαρία από εμένα θα το βρει. Τόσα χρόνια.
21: Ρεσί, Δημήτρη.
20: Εσύ δεν μιλάς.
14: Ρε, εγώ λέω το Δημήτρη
21: στο σχολείο. Προσπαθώ να το εξηγήσω.
14: Εγώ είσαι σαν
20: ναι.
21: Με αγάπη το λέω.
20: Ναι. Πάντα.
14: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
20: Ακαριέα θα πεθάνεις, θα δαγκώσει τη γλώσσα σου.
21: Παιδί μου, άκυρο.
20: Ακαριέα από το δηλητήριο.
14: Ναι, ναι.
21: Προσπαθώ να το κάνω να καταλάβει λίγο, γιατί νιώθει προδομένος.
14: Καμία σχέση. Η Μαρία προδομένος θα νιώσει αυτός που θα γυρίσει την πλάτη του στον Τούρκο. Έχεις δει ποτέ καράφλο να γυρνάει να κάνει πίσω στη τσαμπουκά. Ποτέ. Ποτέ και ειδικά με Τούρκους. Κάτι τέτοιο.
21: Τώρα το φτάσαμε στους Τούρκους. Τώρα με το μαλλί θα καταπολεμήσουμε τους Τούρκους.
14: Βεβαίως. Και αν θυμάσαι, όλοι οι ήρωες του 29
21: τι ήτανε. Μαλλιά είχανε.
14: Ναι, αλλά φοράγανε πάνω το τέτοιο. Δεν έχουμε δει κανένα. Χαμηλό στην εθνικό. Μην κορυδεύσετε τον εθνικό. Κανένα ήρωας του 21 δεν βλέπει καθαρά το κεφάλι του.
21: Γιατί φοράνε τα. Πώς τα λένε.
14: Φοράνε πάνω το σαρέγγι.
21: Λοιπόν,
14: γιατί απάνω όλοι ήταν καραφλοί. Και αυτό ήταν μάλλον κάτι.
20: Ήταν καραφλοί.
21: Αφού οι δεν το έχουν βγάλει και δεν του έχουμε δει.
14: Και
21: ο
14: Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Όλοι...
20: Καραφλός ο Κολοκοτρώνης, τι λες, παιδί μου.
14: Βέβαια.
21: Παιδί μου και πολύ μαλλί.
14: Φοράγα πάνω την πιπερικεφαλαία. Από κάτω ήταν η λάμπα.
21: Και εσύ πού το ξέρει.
14: Έχει δει ποτέ τον Κολοκοτρώνη με μαλλί ολόκληρο.
20: Δεν θυμάμαι.
14: Σε κάποιο αυτό. Τον Μπότσαρη τον Μάρκο τον έχει δει ποτέ με ολόκληρο μαλλί.
21: Μα τότε δεν τα φοράγα.
14: Έχει δει ποτέ τον Αθανάσιο Διάκο με μαλλί ολόκληρο. Πάντα θα του έβλεπε από πάνω.
20: Είχε μαλλί ο Μπότσαρη.
14: Είχαν από τα πλάγια.
21: Μα και ο Κολοκοτρώνης.
14: Όλοι ήταν καραφλοί. Και γι' αυτό τέτοιο. Έχει δει μπουμπουλίνα ποτέ ολόκληρη χωρίς τέτοιο. Λοιπόν.
20: Όχι μπουμπουλίνα καραφλή.
14: Ήταν μαλλιά, κορίτσια, ήταν μαλλιάδες από τη μέση και κάτω. Βγήκαν τέτοιο.
20: Για τον Μπότσαρη, ίσως
21: να ξέρει. Ο Κολοκοτρώνης θα έχει τα μαλλιά μέχρι το στήθος. Ο Κολοκοτρώνης.
14: Ο Κολοκοτρώνης αυτό που στέλνει φωτογραφία, βλέπεις ότι έχει μόνο απάνω λίγο μαλλί. Τα πλάγια τα έχει πιάσει. Γιατί ντρεπότουσαν.
20: Ελά, ο Θανάσος Διάκος έχει τη μαλλιά σαν τη Φουρέιρα.
21: Παιδί μου είχαν πολύ μαλλιά.
14: Αυτό είναι περούκα, παιδάκι μου. Αυτό
21: φοράγαν τότε περούκα.
20: Σύστημα φορούσε ο Κολοδιάκος.
14: Βέβαια. Λοιπόν...
20: Και μην το κολούσε.
14: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω
21: Καποδίστριας, κοίτα εδώ και ο Καποδίστριας, πολύ μαλλί.
14: Και ο Καποδίστριας είχε κρόταφους.
20: Λέω Βασίλη, Μίτσο, μου το βγάλεις, ήσουν σκατά πριν. Σε ευχαριστώ, ρε. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ, μου δίνεις δύναμη.
14: Φίλες και φίλοι.
21: Ο Καραϊσκάκης, ο Καραϊσκάκης και τα Δαμαλούρα μέχρι κάτω.
14: Τι Μαλούρα, φοράει το τέτοιο το.
21: Όλοι φοράνε. Τι να ήταν πάνω καράφλες και κάτω να κάνει κοτσίδες.
14: Βέβαια, βέβαια. Πώς είναι αρχή, οι παπάδες πώς είναι όλοι.
21: Παπάδες.
14: Τα πλάγια έχουν μαλλιά, ο πάνω είναι καραφλή.
20: Όλοι. Έχει δίκιο για τους μισούς, πάντως έχει βέβαια. Δίκιο. Ναι, ναι, φαίνεται, ναι, φαίνεται από το κούτελό τους.
14: Παιδιά, τώρα τι λέτε τώρα, σας το λέω το εγώ τώρα. Όλοι οι ήρωες 21, οι αρχαίοι Έλληνες. Τι να πούμε, να πούμε όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, μα είναι ο Μίτσος, ο Μίτσος να πω, αρνείσαι και τις ρίζες σου. Δηλαδή ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί μουσια και καράφλες.
20: Αυτή ήταν μα, γέροι.
14: Αν εσύ λοιπόν δεν θες να είσαι, να αρνείσαι τις ελληνικές ορίζες, καλώς κάνεις.
20: Ο Αχιλλέας είχε μαλλιά μέχρι το
14: Ο Αχιλλέας καταρχήν δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, κάτι σκαλίσματα υπήρχαν, δεν υπήρχε τέτοιο. Και επίσης ήταν και πολύ, πεθάνανε και πολλοί νέοι αυτοί.
21: Παιδιά, όλοι μακρυμάλιδες, κοίτα το και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
14: Πάλι με τσεμπέρινα πάνω. Ναι. Το βλέπεις εδώ πέρα τον Ανδρούτσο. Εδώ πέρα αυτό είναι καράφλα, το βλέπεις.
21: Παραπλανούσανε με το μακρυμαλί.
14: Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα. Μίτσο, δεν πειράζει εκεί. Πειρά. Μια φορά χαφιές, μια ζωή χαφιές. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδερφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
22: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Καλώς τους.
24: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
23: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
25: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
24: Το λες και συμπερίληψη.
25: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlait.gr.
26: Music 892.
27: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση. Πλάς, πλάς, πλάς. Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Α4 τα περιπολικό.
29: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
30: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
21: Green.
30: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα

0: Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: To the dancer. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εννοείται η χορηγάρα μας μαζί μας, η στοίχημα. Μην ξεχνάτε, τώρα σας στέλνει στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstoihiman.gr.
1: Και πάμε, παιδιά, να απευθυνθώ σε όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Mm-hmm. Υπάρχουν πια τα green mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις όπως είναι ο μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τι μας λες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, η Τρελέγκο ή αλλιώς η Μουρλέγκο είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: The Murleg.
1: Murleg λέει τώρα. Θα μου βγάλεις το όνομα εσύ. Παιδιά, το ξέρετε ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια πηγαίνουν σε σεξοθεραπευτή. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι.
0: Εσύ ξέρεις κάποιο ζευγάρι που έχει πάρει μαρέσει σε... Δηλαδή τώρα...
1: Σε σύμβουλο γάμου. Σε σύμβουλο γάμου. Ξέρω.
0: Σε σύμβουλο γάμου,
1: ναι.
0: Έχεις κάποιον πολύ δικό σου,
1: ρε παιδί μου? Σύμβουλο ζευγαριού, όχι πολύ δικό μου, όχι. Γιατί οι δικοί μου έχουν πάει σε θεραπευτές, ναι, ξεχωριστά. Αλλά ξέρω ζευγάρια γνωστών που πηγαίνουν. Ναι, και με βάση τα ποσοστά, παιδιά, γιατί σας έχω ποσοστά και σας έχω και τι ρωτάνε το σεξοθεραπευτή, mm-hmm, τα ζευγάρια που πηγαίνουν. Λοιπόν, σας έχω ποσοστά που πηγαίνουν. Δηλαδή, ένα στα πέντε ζευγάρια θα πάει οπωσδήποτε σε ειδικό για θέματα σχέσης ή σεξ, βεβαίως. Είναι το 20%.
0: Εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα σύμβουλο σεξοζευγαριού, τι ρωτάει δηλαδή? Μπαίνω εγώ με την γυναίκα μου και λέμε τι που έχουμε χαθεί. Πες μου,
1: λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα τις ερωτήσεις που κάνουν τα ζευγάρια, γιατί πας και λες: έχω ένα πρόβλημα. Και σου λέει: άλλη, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Είναι σαν να
1: πας
2: στον ασκητή, ρε παιδί μου, ή στη Χιρδάρη, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι, στη Χιρδάρη. Ναι, ή στον ασκητή.
0: Όχι, να τα λύσουμε.
1: Λοιπόν, μπορεί να πει
0: ένα ζευγάρι. Πού ξέρει, πόσου κρίνει?
1: Του ξέρω καλέ. Έχουν πει τόσα πολλά πράγματα. Έχεις παρακολουθήσει
0: τον ασκητή, τον απάλια που βγαίνει?
1: Χιρδάρι. Μπαίνει και πιο μέσα στο θέμα του σεξουαλικού.
2: Στην κυριολεξία μπαίνει.
0: Δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Την ξέρω ότι η γυναίκα, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει. Ναι,
1: ναι, και τα λέει έτσι όπως πρέπει τα λέει.
2: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ Χιρδάρι.
1: Και έχουν ακούσει και πάρα πολύ κουλά πράγματα.
0: Εγώ αυτό που με τον ασκητή, ρε παιδιά, που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πώς κατάφερε να λέει τα πιο spicy πράγματα και να τα λέει χωρίς να θίγει κανέναν.
1: Αυτό, δεν θυμάσαι που είχε και εκπομπή?
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι, ναι,
1: παλιά. Να λείπουν τέτοιες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς να καλέσει και τον κύριο ασκητή στην εκπομπή σου?
0: Ρε, εσύ, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
1: Δηλαδή, είναι... Γιατί, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί, ρε, εσύ, είναι τόσο σοβαρός. Που τώρα ένας άνθρωπος που μου λέει τόσο σοβαρά για τέτοια θέματα, τι πλάκα να κάνει?
1: Είσαι καλά, προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία και έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
2: Φάνη, όντως είναι ωραίος καλεσμένος.
1: Και την Χιρδάρη να.
2: Έχει να σου πει πράγματα για ζευγάρια. Εντάξει,
0: θα την καλέσω.
1: Να σου πούνε και για επώνυμους όλα. Δεν θα σου ονοματίσουν.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Μπορεί να ρωτήσει ένα ζευγάρι κάποιες περίεργες ερωτήσεις που έχουν επίσης εξωθεραπευτές ότι πάνε τα ζευγάρια και τους κάνουν. Κάνουμε σεξ και εγώ σκέφτομαι αν έχουμε ψωμί στο σπίτι. Χρειάζεται να το κοιτάξω, έχω κάποιο πρόβλημα. Και μέσα σε αυτό λέει ότι σε κάποιον άλλο μπορεί να έρθει στο μυαλό λίστα για σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα. Άλλοι ξεκινάνε με διάθεση και στη μέση λένε άντε να τελειώνουμε. Υπάρχει πρόβλημα Σκληρό. Με τη σχέση. Ναι, όταν ξεκινάς.
2: Εσύ φάνε το έχει... αυτό ποτέ?
0: Ποιο? Με το ψωμί. Να... Δεν τρώω ψωμί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όχι να σκεφτεί τα τάνθαρκα, να σκεφτεί, ναι, κάτι φαγητό, να σκεφτεί πότε θα τελειώσουμε, τι έχει να κάνει μετά, ότι έχει γεμάτη μέρα.
0: Σε ποιον δεν έχει τύχει εσύ, Μίτσο? Εννοείται αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αλλά καμιά. Αλλά
2: το
0: καμιά...
2: θεωρεί προβληματικό?
0: Όχι, εγώ το κάνω και εμένα.
1: Α, το κάνει και εμένα. Άλλοι πηγαίνουν στο σεξοθεραπευτή.
0: Το κάνω και εμένα για πολλού λόγου. Τώρα δεν μπορώ να του αναλύσω νερά, αλλά το να σκεφτόμαστε πράγματα άσχετα εμεί οι άντρε με σκεμμένο λόγο το κάνουμε. Με σκεμμένο, δηλαδή να σκεφτόμε άσχετα πράγματα. Μη κουνιέ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή, είναι...
1: Ναι.
0: Μη. Ναι, δηλαδή, αυτό, να θέλω να αποσπάσω το μυαλό μου για να...
1: Για να μπορέσεις να αποδώσεις.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, και ακριβώς. Για να μην σφίξει ο διαιτητής, καταλαβαίνεις. Έχω πέσει κάτω και κάνω τον τραυματία, καθυστερήσεις που λέμε.
1: Α, κοίταξε τον πονηρός,
0: Βέβαια.
2: Μας έχει πει σκέφτεται μα, και παλιά μας τα έχει πει.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό που έχει
0: πει. Γιατί το κάνω, όλοι το κάνουν αυτό τώρα. Όποιος πει δεν το κάνει, λέει ψέματα.
2: Εντάξει, εδώ πέρα λέμε για άλλο πράγμα όμως.
0: Ναι,
2: να
0: σου πω.
2: Να σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή άλλο πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα να είμαι με τη γυναίκα μου και να σκέφτομαι ψωμιά και τυρόπιτες.
2: Δηλαδή, σαν δεν σου έχει τύχει ποτέ πάνω στον έρωτα. Ο πάντα, ας πούμε, σκέφτεσαι αυτήν και τι ώρα περνά. Δεν σου έχει τύχει να φύγει το μυαλό σου.
0: Ρε, εσύ, να κάνεις,
1: ρε παιδί, μα άμα φεύγει συνέχεια το μυαλό σου, δεν γίνεται ρε, εσύ.
0: Ρε φίλε, να, είναι και που φεύγει το μυαλό σου, Ράμιτσο. Άμα φεύγει το μυαλό μου την ώρα του
2: στη
0: σεξ,
2: δουλειά που έχεις
0: πάνω, μετά. Πάνω σε στιφάδο, ναι, είναι προβληματικό. Ναι.
1: Εσένα που το μυαλό σου σκέφτεται 500 πράγματα και φεύγει συνέχεια, αποκλείεται εκείνη την ώρα να μην έχει σκεφτεί κάτι κουλό. Δεν στόχο δηλαδή. Εσύ,
0: ναι, αλλά στιγμία, όχι να μου.
1: Καλά, δεν είπαμε να κάνει ανάλυση τώρα.
0: Αυτό παιδιά, αυτά γίνονται στι ταινίε τώρα. Μιλάτε στον κόσμο ψέματα.
1: Τι λε, παιδί μου, σεξοθεραπευτή.
0: Αν το μυαλό μου είναι αλλού, καταρχήν δεν θα καταφέρω να μπω καν στο παιχνίδι. Έχει τύχει. Αν δεν καταλάβω, δηλαδή, αν το μυαλό έχω πρόβλημα με τη δουλειά και τέτοια, δεν θα πάω καν εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν θα μπω. Αλλά μα, αυτό λέμε τώρα. Εκείνη το δύσκολο τώρα. Είναι Μαρία, πώ να σου πω τώρα. Έχει δει κάτι παλιέ χορτοκοπτικέ μηχανέ. Δεν παίρνουν μπροστά με τίποτα. Αλλά άμα πάρουν, τελείωσε. Δεν σβήνουν.
1: Α, έτσι το πράγμα.
0: Θέλει όμως να τραβήξει πολλές φορές τη μανιβέλα. Αλλά αν πάρει μπροστά, δηλαδή μου κάνει το σκάσμα.
1: Ναι, αλλά μας έπρεξε μέχρι να πάρει μπροστά, ρε Σιφάνη.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια.
1: Δηλαδή, εντάξει, άμα είναι να περιμένουμε να περάσουμε τα χίλια μίρια μέχρι να πάρει μπροστά, τι θα το κάνουμε.
0: Θα τύχει και να μην οργώσεις.
1: Εκεί λοιπόν πας στο σεξοθεραπευτή.
0: Όχι, ρε, που θα πάω.
1: Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα ο σύντροφος.
0: Ποιος έχει πρόβλημα ο
1: σύντροφος. Πρόβλημα
0: θα έχει ο σύντροφος. Όχι, ρε.
1: Γιατί άμα είναι, λέω, πας στο σεξοθεραπευτή και λέω, με πρίζει μέχρι να πάρει μπροστά.
0: Ακούστε να δείτε, λοιπόν. Και το λέω στις φίλες μου.
1: Όπα.
0: Αν το αγόρι σας έχει, και μιλάμε για ηλικίες πάνω από 30-35 χρονών, έχει κάθε μέρα όρεξη, δύο πράγματα τέτοιο. Ή είναι σεξομανής ή παίρνει χάπια. Βοηθήματα. Το φυσιολογικό σε έναν άντρα μετά τα 35 είναι μία να είναι εκεί, 10 να λείπει.
1: Τι λέτε, ρε Φάνη.
0: Εγώ τι λέω. Εγώ τι. Ποιο βράζει το αίμα. Το φυσιολογικό είναι μία να είναι εκεί στα καθήκοντά του και 10 να μην καταφέρει. Αυτό είναι το κανονικό. Κάποιοι άλλοι που είναι όλο αυτό είναι.
1: Αυτό που λες τώρα είναι προβληματικό.
0: Προβληματικό είναι. Το 10. Φυσιολογικό είναι.
1: Στα 30-35 παιδί μου 30, εκεί πέρα.
0: 35 και μετά 40.
2: Εδώ, δηλαδή, 30 χρονών λένε ότι κάνουν το περισσότερο σεξ.
1: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, δεν βράζει τώρα το αίμα στου 30 ετών. Ορίστε, κοίτα εδώ, έχει
0: ρίξει και δύο λουκάνικα μέσα να κάνει τέτοιο.
2: Είσαι άδικο τώρα.
0: Παιδιά, ακούσατε.
1: Σου μιλάει ο 30χρονο.
0: Ο Μίτσος, εντάξει, αλλά θα να σου πω μετά τα δύο. Ρε εσύ, Μαρία.
2: Μετά
0: το λιοντάρι 5. Για να κυνηγήσει πρέπει να κοιμηθεί πρώτα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλει, αν είναι ένα 10, δηλαδή να σου πω εσύ. Εσεί τα κορίτσια, όταν βλέπετε κάτι και είναι συνέχεια εκεί, ναι. Να ξέρει είναι ύποπτο. Το φυσιολογικό είναι μία έτσι, μία κουβέτσι. Μία έτσι, ναι.
1: Αυτό θα ήταν ύποπτο, Φάνη μου, μετά τα 45.
0: Αλλά.
1: Στα 30, θυμίζω τον εαυτό στα 35.
0: Τι?
1: Θυμίζει τον εαυτό σου. Σε κάποια
0: 5 χρόνια είναι μια χαρά. Εντάξει, ωραία, μετά τα 40. Ωραία, μην κλαίνει. Μην
1: είναι τώρα 35, είναι
0: παιδιά, έχω φίλου φαρμακοποιού τώρα και ξέρω ότι πάτε και αγοράζετε κάθε μέρα. Έχετε γονατίσει τα Σιάλη. Κολόμπε. Από τα 20 χρονών. Μην μου κουνιέστε, εγώ κάνω και λαμπρόπουλε. Γιατί εμεί κάποτε πηγαίναμε με ένα χυμομόσιον. Τι, και μην γελά και εσύ, Λεωνίδα. Μου έχετε γίνει τώρα όλοι και καλά, πώ το λένε, πορνοστάρ. Με τι. Έλα, ρε, τώρα.
1: Όλοι αυτοί.
0: Βέβαια, έχω φίλο φαρμακοποιό και μου λέει ακριβώς τι γίνεται. 20-25 χρονών μέσα και πάνε και χαπακώνονται.
1: Καλά, αυτό δεν το. Αυτό έχω πορεία. Ναι. Άμα ξέρει κάποιο κορίτσι, το καταλαβαίνει αν ο άλλο έχει πάρει. Ή όχι, εγώ δεν θα το καταλάβαινα.
2: Λε, ρε Μαρία, δεν θα.
1: Γιατί είναι τόσο.
0: Ναι.
2: Τα κρατιούνται, λένε.
0: Αλλά εντάξει, βλέπουν και ότι ευχαριστιέται και η παρτενέρ και λέει, α, τα πάρουμε.
1: Ναι.
2: Εσύ έχει δοκιμάσει ποτέ.
0: Μητσό. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
1: Τι εννοεί δεν πρόλαβα.
0: Για κάνα δύο παιδιά. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
1: Γιατί μόλι θα δοκιμάζαμε, έχει κάποιο πρόβλημα ή άμα έχει άγχος.
0: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια. Τις εποχές που εμείς.
1: Τι στα νιάτα σας υπάρχουν εδώ πέρα και πόσο, 10 χρόνια.
0: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας, ακούσατε. Είχε βγει το Viagra τότε. Το οποίο σκέψου τότε βγαίνανε και κάποια δημοσιεύματα ότι κάποιοι είχαν πάθει ένα κοπή καρδιά και τα φοβόμασταν. Τα φοβόμασταν πολύ. Ας πούνε τα παιδιά εδώ πέρα. Εμείς τα φοβόμασταν πολύ αυτά. Γιατί βγαίνανε τότε, είχαν πρωτοβγεί τα φάρμακα αυτά.
1: Ναι.
0: Και φοβόμασταν γιατί βγαίνανε άρθρα ότι έπαθε καρδιά ο τάδε, τον πήρανε σηκωτό, το τέτοιο. Και τα φοβόμασταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω γύρω-γύρω, καταρχήν έχουν βγει χιλιάδες. Είναι άφοβα. Ξέρεις, τα παίρνει ο καθένας. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που έμπαινε και τα παίρνει στο περίπτερο. Αν λέω βλακίες, πείτε μου στα μηνύματα. Ότι τέλη 2000 ήταν τα Viagra τότε που βγαίνανε. Τώρα από ό,τι έχω καλά, γίνεται χαμός.
2: Ναι, σου λέει, παίρνουν γιατί. Τα παίρνουν και έτσι για τη φάση.
1: Παίρνουν, λέγεται, έχουν και ψυχολογικό. Φοβούνται ή έχουν άγχος.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς δεν είχαμε άγχος και ψυχολογικό. Δεν
1: α, περίμενε.
0: Δεν είχαμε εμείς άγχος.
1: Όπα, κοίτα ο
0: Σοφοκλής. Δεν έχουμε εξευτελιστεί εμείς.
1: Κοίτα ο Σοφοκλής, εγώ είμαι 50 χρονών και δεν έχω πάρει τίποτα. Και άμα θέλει μέρα παραμέρα είμαι μέσα. Παιδιά, είναι να το έχεις μέσα σου, εγώ πιστεύω.
0: Άκου, εγώ το ξαναπεί. Εγώ πιστεύω, άντρας ο οποίος θέλει σεξ μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα, είναι δύο πράγματα. Είναι αργόσχολος, δεν έχει τι να κάνει στη ζωή του, είναι τεμπέλης, ή είναι ερωτευμένος και είναι στα πρώτα στάδια της σχέσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εγώ ξέρω άτομο. Εσύ,
0: ούτε κάτι βοσκή πάνω σε κάτι βουνά δεν κάνουν κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω άτομο, αλλά, εντάξει, ναι, που είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι και στέλεχος. Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ ευθύνη η δουλειά του, ναι, και είναι εκεί, όπως ο Σοφοκλής.
0: Αυτός είναι, εντάξει, άμα είναι νυφωμανής, εντάξει, λογικό.
1: Όχι, δεν είναι, είναι μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Μια χαρά είναι, άμα θέλει κάθε μέρα. Άμα θέλει κάθε μέρα.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ όρεξη, επειδή αν δεν θέλει κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Δεν είναι, δηλαδή μια χαρά.
0: Ο Σοφοκλής... Εσύ καταρχήν, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ωραία, άντε
1: καθώς...
0: Το έχει μάθει. Από πού το έχει μάθει, από τη σχέση του.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά το έχω μάθει. Είναι έγκυρο, αλλιώ δεν θα το έλεγα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Μόνο και μόνο που το έχει μάθει είναι περίεργο. Όχι για σένα και για τον ίδιο. Άρα αυτό το διαφημίζει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το
0: πάει με πολλέ. Πάει με πολλέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τι όχι, πώ το
2: πάει. Μπορεί να παλού.
0: Έχει πάει μαζί σου ή πάει με πολλέ.
1: Όχι, δεν συμφάνει.
0: Όχι, το ένα, όχι το άλλο.
1: Απλά πολλέ φορέ δεν μπορεί ο σύντροφο ή ο σύντροφο να.
0: Τι είσαι ένα καλά σου.
1: Τέλο πάντων, θέλω να σου πω ότι όπω ο Σοφοκλής που είναι 50 χρονών και μέρα παραμέρα μπορεί χωρίς να έχει ούτε πρόβλημα σεξομανίας ούτε να παίρνει κάτι, υπάρχουν και άλλοι.
0: Εντάξει,
1: και ας μην είναι εισοδηματίες.
0: Εντάξει, Μαρία, τώρα αυτά τα κουτσομπολιά δεν ξέρω που τα δει εσύ.
1: Βρε, παιδί, μάσκετα από τα κουτσομπολιά εδώ πέρα, βλέπεις τι γίνεται.
0: Είναι θηλυπρέπεια να κάνεις κάθε μέρα σεξ. Είναι θηλυπρέπεια ο άντρας να κάνει κάθε μέρα σεξ.
2: Είναι θηλυπρέπεια, μάλιστα. Σημείωσε το.
1: Α, ναι, το είπε ο Λευτέρης, εντάξει. Mm-hmm. Και υπάρχουν λέει και μαρμελάδες αντί για τα διάφορα αυτά. Τώρα... Ειδικές μαρμελάδες από σεξ, ναι, όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με το χαπάκι.
0: Όπως Σοφοκλής, το θέμα είναι να είσαι ερωτευμένος. Είναι θηλυπρέπεια να είσαι ερωτευμένος.
1: Άντε πάλι τώρα. Είναι.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λοιπόν, και παιδιά, κάποιος άλλος λέει: άμα σου βάλουν λέει δίπλα σου μια 25, θα σου πω εγώ, Φάνη, λέει, κάθε μέρα θα θέλεις. Παιδιά, δεν είναι μόνο έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τη γυναίκα, με το attitude.
0: Εδώ έχουν βγει όλοι οι μαμιάδες και στέλνουν μηνύματα. Εγώ με τη γυναίκα μου. Ρε, είναι ψεύτες. Ρε, άκω,
1: δεν είναι. Φάνη, ο κόσμος κάνει σεξ.
0: Είναι ψεύτες. Είναι άνεργος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και το σεξ είναι συνυφασμένο με την ανεργία. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητής, ναι, κάθε μέρα σεξ κάναμε. Δεν είχαμε να κάνουμε άλλο.
1: Κοίτα εδώ, είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του 10 χρόνια, σου λέει και κάνει.
0: Τι δουλειά κάνεις, φίλε, γιατί δουλειά κάνεις. Αυτό το βγάζω.
1: Και σου λέει, αν δεν το ποτίσει εσύ το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο.
0: Έλα, ποτίσε το που θες.
1: Σιγά εσύ, χαλαρέ.
0: Τι να ποτίσει, ρε.
1: Πρέπει να ικανοποιείται το λουλούδι. Έχει δίκιο τώρα αυτό που το έγραψε.
0: Τι να ποτίσει, τι να ποτίσει.
1: Σου λέει, αν δεν το ποτίσει το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο. Θα πάει με άλλον.
2: Τη Γεωργία είναι.
0: Α, τι γυναίκα μου είναι.
1: Ρε, παιδί μου, μια γυναίκα σου λέει. Μια γυναίκα, αν δεν την ποτίσει.
0: Εγώ τη γυναίκα μου δεν την βλέπω ούτε σαν λουλούδι, ούτε σαν φυτό, σαν τίποτα. Βλέπω σαν γυναίκα.
2: Έτσι, Φανούλη.
0: Σου λέει τώρα, εσύ άμα αυτά τα λουλούδια και αυτά τα λε για να ρίξει κόμμα.
1: Σου λέει γενικά για τη γυναίκα, ρε παιδί μου, ότι αν είσαι με μια γυναίκα και δεν τη φροντίσει.
0: Αφροντίσει, φωνώ.
1: Λοιπόν, η γυναίκα.
2: Ναι.
1: Θα πάει κάπου αλλού και όσο κάνεις, τόσο περισσότερο θέλεις. Άμα δεν κάνεις, το ξεχνάς. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, μαραγκή, να φύγεις, να πας αλλού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν με θες για το κορμί μου, μην είσαι εδώ πέρα. Θες, κυρία μου, να πάμε από τη αλλού. Με τα χαράς και πάλι, φίλοι. Θες να πάμε από τη δρόμο. Δρόμο, πήγαινε ποτίσου που θες. Τι μα μιλήσει, θα πάει να ποτιστεί. Να πάει να ποτιστεί. Ωραία, πήγαινε ποτίσου. Τέτοιο λάστιχο έξυπνο δεν θα ξαναβρει όμω.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνει, είναι το έξυπνο λάστιχο και κάθεται.
0: Ωραία, από μένα
1: έχει επαναπαυθεί στην εξυπνάδα του.
0: Από εμένα είσαι ελεύθερο. Αρκεί να μου το πει.
1: Ωραία.
0: Όχι, ναι, από μένα.
1: Τόσο με θες δηλαδή που είσαι ελεύθερο.
0: Εσύ τόσο με θες που θα πάω από τη αλλού.
1: Μα εγώ σου λέω σε παρακαλώ, προσπαθώ να σε
0: κάνω. Να πα να ποτιστεί αλλού, κυρία μου. Να πα να ποτιστεί δρόμο αφού λοιπόν. Άρα για το σεξ με ήθελε τόσο καιρό.
1: Όχι, σε θέλει και για το σεξ. Βέβαια, σε θέλω και για το σεξ.
0: Λοιπόν, σταμάτα να τα θες όλα.
1: Εκεί είναι
0: το πρόβλημά σου. Θα μάλα να θες όλα. Ή το κορμί μου θα έχει, ή την ψυχή μου. Θες και τα δύο, κυρία μου. Δεν γίνεται να τα έχει.
1: Μα δεν γίνεται,
0: δεν γίνεται να τα έχει. Ή θα διάλεξε.
1: Οι άνθρωποι έχουν ορμές.
0: Διάλεξε ή το πάνω ή το κάτω. Δεν μπορεί να τα έχει τα δύο. Μα από τη μία με θες. Γιατί από τη μία με θες φίλο, να μου τα λες όλα, να μιλάμε σαν κολλητή, και από την άλλη μου θες και τσαλιμάκια. Δεν γίνεται. Ο εγκέφαλος δεν πάει να λειτουργήσει σε τέσσερα επίπεδα. Ή θα είμαστε φίλοι. Πού σε δικέ μου, τι βυζάρες είναι αυτές. Ένα, ή θα είμαστε. Ωρε φίλε. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Τι λες, ρε Σιφάνη.
0: Να λέμε και τα ψυχολογικά μας, να λέμε και τα αυτά και τα φίλε. Αυτά γίνονται στις
1: ταινίες. Ξέρεις τι είναι, οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι λίγο απ' όλα.
0: Ναι, γι' αυτό καταστρέφονται. Γι' αυτό πάντα παίρνουν όλοι διαζύγια.
2: Τι βυζάρες αυτές,
0: Ελληνικό. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιο. Λοιπόν, ναι, καλά λέει ο φίλος. Κατουράτε και λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Καλά, παιδιά, χαλαρώστε.
2: Ο Τάκης λέει: είμαι 56 και κάθε μέρα 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά.
1: 40 κιόλας.
0: Ναι, 40 λεπτά, 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. Εντάξει. Ναι, επειδή μου αυτό να σου πω. Διάλεξε. Με θες για φίλο και έραστη.
1: Ρε Σιφάνη, συγγνώμη, θες να μου πεις δηλαδή ότι σε μια σχέση δεν μπορείς να κάνετε σεξ και να είσαστε και να περνάτε και καλά ταυτόχρονα.
2: Έχει δίκαιο, Μαρία.
0: Όχι. Δεν το,
1: ο φίλος είναι να περνάς
0: καλά. Δεν το είπε. Να περνάς καλά, δεν το είπε. Λοιπόν, Μαράκη, η απάντηση είναι όχι. ή θα έχει σεξ ή θα έχει κουβέντα. Διάλεξε.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλω και σεξ και κουβέντα.
0: Κρίμα. Κρίμα. Γιατί δεν διαχωρίζεσαι, πλάκι μου. Πήγαινε να βρει κάποιον να
1: παντρευτείς.
0: Να κάνει παρέα και έλα, να κάνουμε μαζί σεξ.
1: Μα αυτό είναι το καλύτερο. Ποιο να μπορεί να περνά καλά ναι, και να κάνει
0: σεξ. Δεν υπάρχει μαράκι, γι' αυτό χωρίζει ο κόσμο. Το καταλάβατε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να είμαστε συνειδητοί στι επιλογέ μα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να με έχει και κολλητό και να με έχει κεραστεί.
1: Τίποτα.
0: Ναι, γιατί
1: ή το ένα ή το άλλο.
0: Είναι
1: δηλαδή.
0: Δεν μπορεί, ρε. Δεν είναι βιολογικά, δεν μπορεί ο εγκέφαλο να συντονιστεί.
2: Πρόσεξε τώρα.
0: Δεν μπορεί να
2: λέει ο Κώστας, πολύ σημαντικό. 15 χρόνια με τη γυναίκα μου πέρασα μία διετία ναι. που δεν ήθελα με τίποτα. 2 χρόνια δεν ήθελα αυτός.
0: Ναι.
2: Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια την πάω τείχο-τείχο.
0: Εντάξει, υπάρχουν τώρα. Εντάξει, άμα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και αυτά, εντάξει, ναι, γίνεται. Τώρα, επίσης, πρέπει να μάθω τα σεξουαλικά του Κώστα. Ότι πάει τείχο-τείχο τη γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα τώρα τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. δεν μπορώ, ρε, μόλις. Δεν βλέπεις καμία γυναίκα δεν μιλάει.
1: Βγαίνουν
0: όλοι ψεύτες εδώ πέρα και τέτοιο.
1: Μίλησε και η γυναίκα. Το πολύ το κυριελέσιο το βαριέται και ο Θεός, λέει η Μαριάτζελα.
0: Εντάξει, οι γυναίκες δεν ασχολούνται με το σεξ.
2: Τι λες, Φάνη.
1: Τι λες,
2: Φάνη, τι λες.
0: Εσύ το σεξ το θέλεις, το θες σαν κουλτούρα, επειδή είναι μόδα το σεξ. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια τώρα δεν είναι.
1: Και τι θέλουν, δηλαδή.
0: Τι
1: θέλουν, γυναίκα.
0: Την ψυχή μας θέλετε εσείς. Το έχω ξαναπεί.
1: Την
0: ψυχή. Αυτό σου λέω, θες την ψυχή να μου φας. Εκεί είναι το διαφορά. Μας. Εσύ δεν θες το σεξ από μένα. Δεν θες, το σεξ το θέλεις για να είναι ένας μέσος να μου φας την ψυχή. Τα σηκώτια θέλετε να μας φάτε. Αυτό είναι εκείνο ο στόχος σας ο κύριος. Να μας ρουφήξει τα μέσα την ψυχή μας. Σαξ όλους που λέγεται αυτό. Αυτό θέλετε. Απλά περνάει ένας τρόπος είναι και το σεξ αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάντως ο Γιώργος εδώ σου λέει όλη μέρα δουλεύει, κάνει διάφορα και με τη γυναίκα το έχουν όλα αυτά. Είναι η καλύτερη μου φίλη και η πιο ερωτική μου σχέση. Πώς είναι που τα έχουν φτιάξει με τις καλύτερες τους φίλες?
0: Συγχαρητήρια, αδερφέ, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Άνοιξε μια σελίδα στο TikTok και βγαίνει να δίνει συμβουλές σε πιτσιρικάδες άμυαλους. Έλα ρε μαγάκα. Σε εμάς, αυτά τα ψέματα να τα πείτε στις γυναίκες σας και να τα πείτε σε αυτούς που λένε ψέματα. Και τώρα ένα κουτόχορτο. Εμάς βρήκατε ρε.
1: Πες μου πώς οι καλύτεροι φίλοι, οι πολλοί φίλοι ναι. καταλήγουν πολύ, να πολύ. Παντρεύονται
0: δεν
1: μεταξύ
0: τους. Άλλο αυτό. Δεν ήταν ποτέ φίλοι, Μαρία. Δεν ήταν ποτέ φίλοι.
2: Έλα και στη δηλαδή.
0: Ναι, καλά. Δεν ήταν ποτέ. Είστε όλοι ψεύτε.
2: Η Αθηνά λέει: εγώ τρελαίνομαι για σεξ. Ορίστε.
0: Ναι, καλά κάνει. Ναι, καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ηρεμήστε και εσείς οι μαμιάδες όλοι, γι' αυτό έχετε φτάσει και έχετε γίνει τάραντι. Γιατί δεν παραδέχεστε την αλήθεια σας. Λοιπόν. Και πείτε με ένα κουλεξικό. Πάμε να παίξω, Μαρία, πες τα εσύ που θες και σεξ τρομάρα. Σπάρτα, μισά κουστά.
1: Ρεζίφα, άσε μας.
0: Τι να θες σεξ, ρε,
1: λοιπόν,
0: Μαρία.
1: Παιδιά.
0: Καταρχήν να ξέρεις τώρα ότι έρχεται και η ηλικία που θα σταματήσει να θες σεξ, αναγκαστικά.
1: Φανή,
0: δεν είναι κακό.
1: Κάτι.
0: Το έχουν βγει.
1: Το ξέρεις ότι έχουν
0: βγει γυναίκες δημόσια. Ναι, και το έχουν πει δημόσια.
1: Λένε ότι κάνουν το καλύτερο σεξ.
0: Και, ναι, αλλά προμοτάρουμε μόνο αυτές. Γιατί έχουν βγει και άλλες. Δηλαδή βγήκε πρόσφατα χάμηλο στη μουσική.
1: Ναι, θα κοιτάξουμε το θετικό. Γιατί να μην κοιτάξουμε το θετικό.
0: Γιατί το λες ρατσιστικό. Βγήκε πρόσφατα η Χριστίνα η Παπά.
2: Καθόλου.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Άρα τι, εσύ γιατί γίνεις ρατσίστρια. Άρα γιατί ήταν τη. Τέτοια.
1: Όχι, σου λέει, δεν σκέφτομαι.
0: Μην κάνεις τα δόντια σου έτσι. Πέτρο Φιλιππίδη με το άνοιγμα μέσα που περνάει τρένο και σε βλέπω. Βλέπω το λαρυγκά σου. Βλέπω τις αφιλίες σου μέσα από τα δόντια. Κάθε φορά σου μιλάω και μιλάω σε τρίτο πρόσωπο. Βλέπω δύο κεφάλια. Βλέπω εσένα για μέσα τις αφιλίες σου να κουνιέται έτσι. Άι στο λίγο. Λοιπόν.
1: Έχω τόσο μεγάλο κοινό και δεν το είχα καταλάβει.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, σαν τασάκι έτοιμο να κουμπίσω πούρο είναι εκεί μέσα. Άι στο λύκο, πρωί-πρωί, πήγαινε κλείστα, βάλε μια τσιμετόπληθα μέσα εκεί.
1: Δεν θα μου δημιουργήσει ψυχολογικό μετά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Το κοινό, ναι. Το κοινό είναι μικρό, τόσο όσο.
0: Ναι, τόσο όσο. Κάτσε να κουμπίσω το χέρι.
1: Όπω θυμάσαι.
0: Το ρίο αντίριο. 1,5-20 ευρώ ταξίδια τώρα, δόντω άλλο.
1: Η κόρη του Μικ Τζάγκερ που είναι μοντέλο έχει κενό και είναι πάρα πολύ σεξ.
0: Μάντεψε κάτι, δεν είσαι η κόρη του Μικ Τζάγκερ. Λοιπόν, πάμε να
2: Βιργινία, φάνη ωραίο το σεξ, αλλά θέλουμε My Market.
0: Ναι, πάμε.
1: Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφουμε με κουναβομαχίες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για να παίξουμε και να δούμε ποιος θα κερδίσει. My Market, δωρεοπιταγή των 100 ευρώ.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για κουναβομαχίες. Σήμερα θα κάνουμε πάλι το.
1: Έχουμε το swap.
0: Το swap θα το κάνουμε.
2: Ναι, βέβαια,
0: δεν
2: μου
0: βγήκε και πολύ καλά.
2: Λοιπόν, πάμε, πάμε, Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Δώσε το σύνθημα. Εσύ δεν έχει άλλο swap.
1: Ένα swap. Κουναβομαχίες. Καλύτερο πουτούλα.
2: Λοιπόν.
0: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία, φίλε.
3: Θα πω το ένα.
2: Το ένα, εδώ. Λοιπόν. Βαγγέλη, θα παίξει με τον Δημήτρη.
1: Τέλεια.
2: Μια χαρά, ακούγεται
3: δυνατός.
2: Και δυνατός, δυνατός, ναι. Ποιον έχουμε?
1: Γιάννα.
2: Γιάννα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννα μου. Καλημέρα. Δύο ή τρία.
4: Το δύο.
2: Το δύο ή Γιάννα. Θα παίξω μαζί.
1: Σοπ!
2: Σοπ! Σουάπ, σουάπ, σουάπ, σουάπ, σουάπ. Σουάπ, σου πήρα το. Σου πήρα το Βαγγελί.
1: Γιατί?
2: Γιατί μου ακούστηκε λίγο. Μου ακούστηκε λίγο χαζοβιόλα η φίλη.
1: Γιάννα, σε υποτίμησε, φάνησε πάρα πολύ.
2: Γιάννα, συγγνώμη, μου ακούγεσαι λίγο χαζοβιόλα, Γιάννα, μ' ακού.
4: Πριν λίγο
2: ξύπνησε, γι' αυτό. Ναι, ναι, είναι κομίτη.
1: Ρε Γιάννα!
2: Είναι κομίτη Γιάννα, είναι κομίτη Γιάννα. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, Γιάννα μου, μπράβο. Λοιπόν, Βαγγελά!
3: Εδώ είμαι.
2: Βαγγέλη, ακούς τώρα. Οι άλλοι είναι μισοκοιμισμένοι. Είναι πρέπει να είναι και μπουρλότο από ό,τι ακούγεται. Πάμε να τους κερδίσουμε, έτσι. Έκανα swap. Πάμε μαζί τώρα. Κάτσε,
3: φίλε, εγώ δεν παίζω με το Δημήτρη.
2: Όχι, έχουμε βάλει καινούριο κανόνα που μπορεί να κάνουμε swap. Δηλαδή, όποιος το πει πρώτος να αλλάξουμε τέτοιο.
3: Με έκλεψες δηλαδή.
1: Έκλεψες.
3: Ναι,
2: θες να παίξουμε σοβαρά να τους κερδίσουμε. Τώρα οι άλλοι κοιμισμένοι. Δεν ακούσει η φίλη να δει. Οι άλλοι κοιμάται. Μιλάμε για καψούλη τελείως. Δεν παίζει να κερδίσουμε. Λοιπόν, Λεωνίδα, ξεκινάω πρώτος εγώ τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, είσαι έτοιμος.
1: Με
2: τις κίτρινες. Ανακάτεψε τις λίγο.
0: Τις έχω ανακατέψει πάρα πολύ.
2: Ωραία. Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, θα το βάλω στο τέτοιο και να πάρει μπροστά. Πού το κάνω. Η Σούκο, τι είναι. Η Σούκο.
3: Μπρίζα, μπρίζα, μπράβο. Μίζα.
2: Ναι, χωρίς το πρώτο γράμμα. Πες το.
3: Μπρίζα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήκωσε το πρώτο του, λέμε στη σεζόν, το πρώτο του.
3: Τρόπαιο.
2: Μπράβο, κύριε. Μπράβο, μπράβο. Εμείς τώρα τι κάνουμε.
3: Εκπομπή.
2: Ναι, τι είναι η εκπομπή.
3: Ραδιοφωνική.
2: Το
3: ραδιόφωνο.
2: Ναι, λοιπόν, το βρήκα και το πήρα 50 ευρώ λιγότερο.
3: Έκτος.
1: Τελειώσει, παιδί μου.
2: Τρεις. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Σουάπ. Παίξε με το πουρλότο τώρα.
1: Γιάννα.
4: Πάμε, ναι.
1: Τι πάμε, ρε Γιάννα, δεν
2: θυμάσαι όρθια, μωρή κάμπια.
1: Λοιπόν. Γιάννα, μ' ακούς?
4: Ναι, ναι, ναι, σηκώ.
2: Τι να ακούς, έχεις χάσει από χέρι, έχεις χάσει, Γιάννα.
1: Γιάννα, μην αγχωνέσαι, γρήγορα σταματήσεις και ξύπνα λίγο, σε παρακαλώ.
2: Γιάννα, έκασες.
1: Τον νόσου λίγο,
2: είσαι λίγη, είσαι λίγη, Γιάννα.
1: Μην τη λες έτσι, μωρέ, την κοπέλα.
4: Πάμε.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε κίτρινες.
1: Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα?
4: Εκπομπή.
1: Όχι ρε, τώρα τι κάνουμε εμείς? Το... Πώς λέγεται αυτό που κάνουμε τώρα?
4: Live.
1: Όχι Scrabble. Τι κάνουμε τώρα, πώς λέγεται?
4: Παίζουμε,
1: ναι, τι παιχνίδι? Έλα ρε εσύ, Γιάννα, τι παιχνίδι τώρα? Πώς λέγεται αυτό?
4: Ερωτήσεις.
1: Τι ερωτήσεις?
4: Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Πάσο, πες πάλι.
1: Τι πάσο, είναι fitbit.
2: Ρε εσύ, τώρα παίζαμε ταμπού και ο Δημήτρης τώρα τι έπαιζε, τσαπού. Λοιπόν,
4: ταμπού, ναι, το ξέχασα.
1: Ναι ρε Γιάννα.
2: Λοιπόν, Βαγγέλα, συγχαρητήρια, 3-0. Τους πήρα...
1: Έλα, κάτσε κάτω τώρα και μου κλέψε και το ακροατή.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ωραίο αυτό με το swap. Φίλες και φίλοι,
1: ένα την εβδομάδα έχουμε.
2: Ένα την εβδομάδα.
1: Μιλες κάθε μέρα swap.
2: Να σου πω κάτι. Ένα την εβδομάδα, αλλά. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε στο Βαγγέλη και τις 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market. Αλλά βλέπετε τώρα και live στο Instagram όσοι είστε πώς κερδίζει ο Δημήτρης όλα αυτά τα χρόνια. Ο ακροατής δυστυχώς παίζει πολύ μεγάλο
1: ρόλο. Πάντα παίρνω τους καλύτερους.
2: Βέβαια, τώρα πάλι τα
1: άλλοι πονάς, πονάς.
0: Γιατί εγώ γιατί χάνω, έχει δίκιο ο Φάνης.
2: Καλά τρώει.
0: Γιατί παιδιά, δεν έχω πάρει εγώ.
2: Έχασα το επιχείρημά μου τώρα, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω πάρει εγώ που ήταν ακροατές που δεν.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει.
0: Άκυρο,
2: ό,τι πήγα να πω, άκυρο.
1: Αυτό έφτυγε, αυτό έφτυγε.
2: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, φιλάκια.
5: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Κάτσε να υπολογίζω χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
20: Πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
21: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
23: Τα κουνάβια.
2: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
23: Ποιος είναι?
2: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
1: Ραδιοφωνική εκπομπή.
23: Α, δεν σας γνωρίζω.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Σήμερα, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει φύγει και ο Ιούνιος. Τίποτα δεν έχω καταλάβει. Ξεκινάω με γιορτές και πανηγύρια. Γιορτάζουν ο Ερίκος και ο Έρικ. Χρόνια πολλά, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Μου κάνει λίγο τόλμη και εγωίτη. Έχω θυμηθεί τα παλιά, τις απονόπερες που λατρεύαμε τότε. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γυναικών στη Διπλωματία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί το έχουμε το σκυλ. Η δεξιότητα υπάρχει στις γυναίκες. Άμα θέλουμε, κάνουμε φανταστικά σλάλομς. 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2 μου στέλνετε μηνύματα. Τρελαίνομαι όταν βλέπω οπτικό υλικό, βιντεάκια, φωτογραφίες και τα ηχητικά σας. Τέτοια θέλω σήμερα και σας έχω και δώρα φανταστικά. Σας έχω ταξίδι, σας έχω ζώδια, σας έχω έρευνα φωτιά. Μείνετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς.

0: Music 892.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν.

0: καλό. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
13: Κοκκό. Με ποιον θα πας στο μπραντς?
14: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
13: Με ένα φιλαράκι.
14: Ο οποίος είναι και δύο μέτρα.
15: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
13: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
15: Ναι.
13: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
15: Άσυ να τη βγάλουν.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Επιστρέψαμε έτσι χαρούμενα, χορευτικά και πάρα πάρα πολύ καλοκαιρινά. Πόσο τρελαίνω όταν διαβάζω μηνύματά σας. Ξεκινάω. Παντελή στο Μόναχο, κάνει ζέστη, δεν υποφέρεται. Παντελή, όντως, χαμός γίνεται. Η αλήθεια είναι πως την έχουμε γλιτώσει εμείς με τα μελτέμια. Κάπως την έχουμε βγάλει καθαρή μέχρι τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει μετά. Στο Μαράκι μου να στείλω πάρα πολλά άπειρα φυλάκια που μου στέλνει αυτές τις υπέροχες καρδούλες και μου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Τάκης, ο γνωστός Τάκης στο Πορτοράφτη, μου στέλνει θάλασσες και τρελαίνομαι και θέλω να πάρω το πλοίο και να εξαφανιστώ. Και ο Άκης, το Καρκινάκι, το αγαπημένο που γενέθλια το Σάββατο, πρέπει να τα γιορτάσουμε από σήμερα. Άκη. Μια εβδομάδα θα γιορτάζουμε αυτά τα γενέθλια, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, υπάρχει μια κινησούλα. Εγώ όταν ήρθα ήταν χαλαρά τα πράγματα, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι αυξημένη κίνηση. Τη συγκρού στην άνοδο, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλής Κωνσταντίνου. Κηφισίας τμηματικά. Και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Κατεχάκη και εκεί πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Αλίμου Κατεχάκη επίσης έχει κίνηση. Ποσειδώνος, πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Αχ, αυτό το λιμάνι. Θέλω να το πάρω το πλοίο και να φύγω, αλλά θα το δώσω σε εσάς το ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά μου. Έχετε φτιάξει τη διάθεση, εντάξει. Βλέπω κάτι φωτογραφίες μαγικές. Ρε Θανάση, τι μου έκανες με τη Χαλκιδική, τι τυρκουάζ νερά είναι αυτά. Ελληνάκι μου, είσαι στο γραφείο και εσύ και δεν θες ακούσει για παραλίες, σε νιώθω. Εγώ από την ύλη παίρνω και μια ανάσα που βλέπω τις φωτογραφίες. Πείτε, τα αυτοκόλλητα αυτά με ξετρελαίνουν, θέλω κι άλλα. Τρελαίνομαι με αυτά. Παιδιά, η ζωή θέλει παιχνίδι, μου το είπε και ένας καθηγητής, ο οποίος είναι και βραβευμένος. Παίξτε, γιατί μόνο έτσι το άγχος μειώνεται και έχουμε την καλή ψυχολογία που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό κι εγώ σας έχω κάτι ωραίο παιχνιδιάρικο, μια έκπληξη φανταστική. Φανταστείτε ότι περπατάτε στο μοναστηράκι. Κάτι τραβάει την προσοχή σας. Κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι που μυρίζει καλοκαίρι. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε την νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι παραπάνω, αλλά μπορούμε να σου πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μείνετε όλοι συντονισμένοι στο Music 892.

0: Music 892.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Θα αυυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η οδηγική Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
21: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ένα λέει.
22: Άνετα.
21: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
22: Ναι, 35.
21: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
22: Ναι, έχω.
20: Το κοινό σου.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς. Your girl could never move like this.

Move like this.

Δεν επιλέξαμε τυχαία το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουμε μπει σε ερωτική διάθεση, παιδιά. Ήρθε η ώρα για την έρευνα, γιατί το ξέρω ότι τις περιμένετε τις έρευνες πώς και πώς, πόσο μάλλον αυτοί που με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά. Μετά το πρώτο ραντεβού, πόσο γρήγορα πρέπει να έρθει το μήνυμα το πρώτο? Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες, εφαρμογές γνωριμιών και εταιρείες δημοσκοπήσεων, το 63% περιμένουν ένα μήνυμα μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά το ραντεβού. Το 45% δηλώνουν ότι αν περάσουν πάνω από 2 μέρες χωρίς επικοινωνία, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Σωστό αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Το 48% πιστεύει ότι η σκόπιμη καθυστέρηση στο μήνυμα είναι παιχνίδι και όχι ένδειξη αυτοπεποίθησης. Κάνουν δηλαδή κολπάκια αυτοί που δεν στέλνουν. Το 56% βρίσκει πιο ελκυστικό κάποιον που δείχνει ξεκάθαρο το ενδιαφέρον του παρά κάποιον που προσπαθεί να φανεί δύσκολος. Εσείς λοιπόν τι κάνετε? Έχω μεγάλη περιέργεια. Θα το στείλετε αυτό το μήνυμα στο πρώτο 24ωρο? Γιατί μετά, παιδιά, υπάρχει και κίνδυνος το παιχνίδι να χαθεί. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

Μα τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, Wrong Night. Και δεν το έχουμε βάλει τυχαία το κομμάτι, γιατί ασχολούμαστε με την έρευνα σχετικά με το πρώτο μήνυμα, παιδιά, μετά το πρώτο ραντεβού. Ένα στους τρεις, διαβάζω, ότι έχει εγχωθεί τόσο πολύ για το πρώτο μήνυμα, που το γράφει, το σβήνει, το ξαναγράφει πολλές φορές. Παιδιά, αυτό είναι όμορφο όμως. Δεν ξέρω, εγώ όταν τα βλέπω αυτά έτσι να διαγράφονται μηνύματα και να ξαναέρχονται, που καταλαβαίνεις το άγχος, είναι πολύ τρυφερό. Ο Πίτερ μου λέει ότι σαφώς και στέλνουμε άμα μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου, Πίτερ. Όχι παιχνίδια και τακτικές. Ο Άκης στέλνει γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Μα έτσι πρέπει. Κάποιες λέει θέλουν λίγο το ψήσιμό τους, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να υποκριθώ. Αυτός είμαι. Και καλύτερα μην κάτσει από την αρχή παρά αργότερα. Πολύ θα συμφωνήσω. Οι ειδικοί πάντως στις σχέσεις λένε πως η περίφημη τακτική περίμενε τρεις μέρες πριν στείλεις θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα εκλαμβάνουν την άμεση επικοινωνία ως ένδειξη ειλικρινού ενδιαφέροντος και όχι απελπισίας. Και εγώ συμφωνώ. Και δείχνει ότι είναι ακομπλεξάριστος ο άλλος. Λέει αυτά τα παιχνίδια είναι και πολύ παιδικά και ανώριμα. Red flag λοιπόν.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
4: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δες το cool.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
8: Άγγιξε με.
9: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να την κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
10: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει ο άλλο από δίπλα.
7: Δεν με ακούς.
9: Ρούφηξε με.
7: Όχι. Όχι.
9: Άγγιξε με.
7: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892. No matter what. No matter what.

επιστρέψαμε. Με αγαπημένη, λατρεμένη Lady Gaga. Την αγαπώ πολύ, παιδιά. Είναι ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Λοιπόν, ταλαιπωρούμαστε όμως και εμείς με την έρευνα, γιατί, παιδιά, τι γίνεται. Γιατί τα κορίτσια δεν στέλνουμε μηνύματα. Όντως υπάρχει ένα θέμα. Μου λέει η Ελίνα, μία φορά έστειλα μήνυμα. Εννοήσω ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερες φορές. Θα έπρεπε να παίρνουμε πρωτοβουλίες, Ελίνα. Και εγώ δεν στέλνω. Περιμένω στο πρώτο ραντεβού. Γιατί δεν το στέλνουμε. Να το συζητήσουμε αυτό λίγο και να το αναλύσουμε. Γιατί πρέπει να πηγαίνει, ας πούμε, με τους άντρες αυτό το πακέτο το πρώτο μήνυμα. Γιατί δεν παίρνουμε την πρωτοβουλία. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας. Η συζήτηση έχει πάρει φωτιά. Φιλιά και στον Πάνο που με ρωτάει αν οι τρεις μέρες της τακτικής που δεν απαντάμε, που δεν στέλνουμε μάλλον, αν περιλαμβάνουν τα Σαββατοκύριακα μέσα. Και τα Σαββατοκύριακα, ναι, δεν είναι μόνο για τις εργάσιμες, Πάνο μου. Τι να σου πω. Πάμε να δούμε λίγο τα ζωδιάκια. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ποια ζώδια θα κάνουν έκπληξη τα ερωτικά τους σήμερα. Οι δίδυμοι βλέπω ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για ένα μήνα με μια γνωριμία που θα τους βγάλει από τη ρουτίνα. Οι ζυγοί γοητεύουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και μπορεί να δουν κάποιο πρόσωπο να κάνει το πρώτο βήμα. Οι τοξότες έχουν διάθεση για φλερτ μόνιμη. Περιπέτεια και αυτόν τις συναντήσεις που μπορούν να εξελιχθούν πολύ καλύτερα από όσο περιμένουν. Και μια μικρή προειδοποίηση για τους καρκίνους. Ακιάκου, μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τι σκέφτεται ο άλλος. Μην μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, είναι λάθος.

Daddy Swims, αφιερωμένος στην Ολλανδία, εκεί στο εργαστήριο που είναι δύο υπέροχα παιδιά, ο Κωνσταντίνος και το κορίτσι του, σίγουρα ακούνε και σίγουρα τρελαίνονται με το Daddy Swims. Σας έχω φανταστικό νέο για όσους αγαπάτε το κάμπινγκ και τις παραλίες. Ξεκινήστε, παιδιά, το καλοκαίρι σας με τα Δημητριάδης Action Stores. Με 45 χρόνια εμπειρίας, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακαλύψτε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δοσερά, υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δέστε από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link ή παραγγειλέτε στο δημητριάδης.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε λοιπόν μέρος τώρα στο διαγωνισμό και διεκδίξε δωρεοεπιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου.

0: σταματάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίηση σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι! Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
25: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
24: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
26: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
25: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
24: Εγώ δεν σου μιλήσα.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

2-6-8-9. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φιλί στο φίλο μου το Δημήτρη στην Ελβετία. Καίγονται οι Ελβετοί. Έχουν τρελαθεί, πηδάνε στις πισίνες. 36 βαθμούς, παιδιά. Και δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε σκληροπυρηνικοί και έχουμε αντοχές. Δημήτρη μου, μήπως να γυρίσει στην πατρίδα. Σου έχω και ένα δώρο έκπληξη που θα σα αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, ακούστε. Δεν πρέπει να το χάσετε αυτό με τίποτα. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και πάρα πολύ άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Με μόλις 24,50 για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο τόσο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζεις καλοκαίρι με τη SeaJets. Αν θες λοιπόν να ταξιδέψεις με τη SeaJets, τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939 892892 γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σου.

Μα τι ωραίο κομμάτι, πόσο καλοκαιρινό. Το λατρεύω. Και λατρεύω και εσάς με τα μηνύματα που μου στέλνετε. Εντάξει, τρελαίνομαι. Ο Θανάση μου είναι να πάω να μπανιαριστώ στη Χαλκιδική. Εντάξει, Θανάση μου, νομίζω ότι πραγματικά αυτή η πρόσκληση τώρα μου έχει βάλει ιδέες πολύ έντονες, να ξέρεις. Διαβάζω την έρευνα, γιατί συνεχίζουμε τώρα να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση ότι τα κορίτσια είμαστε όλες δειλές. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι θέμα έλλειψης ενδιαφέροντος όταν δεν στέλνουμε μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού εμείς οι γυναίκες. Συνήθως είναι φόβος μήπως φανούμε υπερβολικά διαθέσιμες ή μήπως η πρωτοβουλία κληθεί ως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, λέει, περισσότεροι άντρες λένε ότι τους αρέσει να λαμβάνουν ένα απλό μήνυμα τύπου πέρασα όμορφα σήμερα. Έρευνες δείχνουν ότι αρκετές γυναίκες αρνούν το πρώτο μήνυμα μετά το ραντεβού. Είναι και σαν ένα άτυπο τεστ για το πόσο ενδιαφέρει το άλλο. Εγώ προς τα εκεί είμαι. Δηλαδή, θα ήθελα να δω τον άλλον πρώτα και στο δεύτερο το στείλω εγώ. Κορίτσια, τι λέτε, η Ελισάβετ, η Αλεξάνδρα, το Ελληνάκι μου ποτέ έχει στείλει ένα μήνυμα. Οι υπόλοιπες τίποτα, κορίτσια, και εγώ τίποτα ακόμα. Για να δούμε, στο επόμενο πρώτο ραντεβού θα στείλουμε μήνυμα.

0: Music 892.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa. Solo divani di qualità.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
20: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
22: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
23: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
22: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
23: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
22: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
24: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
27: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
26: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπά στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
27: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
26: Να την ξέρει κιόλα. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
27: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
26: Το ακούει ο παπά αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
29: τρού. Στο Music 892.
30: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

Επιστρέψαμε δυναμικά και για να ρίξω και μία ματιά στον καιρό, παιδιά, γιατί αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι φανταστικό. Ενώ οι άλλοι καίγονται, εμείς είμαστε πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί όμως να υπάρχει αυτό το μελτέμιτο υπέροχο. Γενικά, έθριος αναμένεται λίγο καιρό στη χώρα με πρόσκαιρες στάθηκε τοπικές βροχές στις σποραδικές καταιγίδες στα υπερωτικά ορεινά, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λοιπόν, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ, καλό είναι αυτό. Ενώ η θερμοκρασία θα τηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες δείχνει διατήρηση του έθριου καιρού με περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό την έχουμε γλιτώσει. Τα μελτέμια μας έχουν σώσει.

επιστρέψαμε αυτή την υπέροχη φωνή του Teddy Swims. Δεν γινόταν, έπρεπε να κλείσω έτσι σήμερα. Τα φιλιά μου στους φίλους μας, τα ξένα, στην Ελβετία, στην Ολλανδία, στο Μόναχο, Παντελή. Κάντε υπομονή με τη ζέστη, σας σκεφτόμαστε, σας στέλνουμε τα φιλιά μας, τη δυτική μας ενέργεια. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά αυτά, άντε να γυρίσετε στην πατρίδα, να σας δούμε και από κοντά. Και τώρα που μιλάω για αγάπη, γιατί στέλνω αγάπη και λαμβάνω πολύ αγάπη, διαβάζω και αυτό που έχει γράψει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του. Η αγάπη που δίνεις, λέει, χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις, χτίζει εσένα. Παιδιά, εντάξει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Το βιβλίο, να πούμε ότι έχει γίνει bestseller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του. Ελίνα μου λες ότι ακούσα τον Άκη Ρέμα μαζί με music. Και με πριώνει όλα αυτά και κάνεις και δουλειά. Καλό κουράγιο στη φίλη μου την Ελίνα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Ακολουθεί υπέροχη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Nine brown eyes.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: στο Στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Move. Πού είστε βρε μουσικόπεδα, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε εδώ στο ραντεβού μας. 7 λεπτάκια μετά τη μία, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο, πιστή εδώ μαζί σας στο παρεάκι, στο 6939-892-892, περιμένω τα μηνύματά σας να κάνουμε παρέα. Παιδιά, πόση ζέστη έχει έξω εντωμεταξύ, είναι ξεκάθαρα για παραλία. Είναι ξεκάθαρα να πιστολιάσεις λίγο εργασία. Θα μου πεις, Ευαγγελία μου, που τέτοια τύχη, κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά θα ήταν ωραία να μπορούμε να αφήσουμε για λίγο τα γραφεία, για λίγο την εργασία και να κλέψουμε μία ώριτσα, ρε παιδί μου, να βρεθούμε κοντά στη θάλασσα, να κάνουμε ένα break με τους φίλους μας, τους αδέλφους μας. Κάτι ωραία, δεν θα ξέρω κι εγώ. Πολύ ζέστη σήμερα. Πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες. Γι' αυτό και εγώ θα ανεβάσω την ένταση και το ρυθμό για να περάσετε καταπληκτικά μέχρι και τις 4. Πάμε, New Religion, BB Rixa, Faithless. Ό,τι πρέπει.

0: Εδώ είμαι λοιπόν, επιστρέφω στο παρεάκι σας και πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Κοίτα, δεις παιδιά, πώς θα φύγει έτσι ο Ιούνιος, δεν το καταλάβουμε. Ο μήνας έχει 24, είναι Τετάρτη, θα πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο. Ο καιρός στους 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφοράκια νοτιάς. Γι' αυτό ζεσθενόμαστε τόσο πολύ για κάνει τόσο πολύ ζέστη, γιατί είναι πολύ θερμός αέρας ο νοτιάς. Και αύριο τα βλέπω έτσι τα πράγματα, στους 34 και την Παρασκευή, κανονικό καλοκαίρι. Τι άλλο να σας πω, στην κίνηση λοιπόν χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Το μόνο μποτιλιάρισμα που θα συναντήσετε έντονα είναι στο κέντρο. Κυρίως να σας πω, στην Τζαλδάρη βλέπω παιδιά πολύ κόκκινα τα πράγματα, στην Αχιλλέως Μάρνικη, στην Μαβίλη και θα σας πω, στην Αττική Οδό υπάρχει ένα μπλοκάρισμα τρομερά στην ύψος εκεί στη Μεταμόρφωση. Αυτό να προσέξετε, αν μπορείτε να αποφύγετε. Και θέλω και την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας και την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More. Δεν θα σας πω περισσότερα, προφανώς δεν με αφήνουν. Αλλά μόλις θα ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Σιέντε.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. πρεμιέρα 29 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Ο Πάντρε Καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
21: Αλήθεια, λέει.
20: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
21: Ναι.
20: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, το πετάξω αναγκαστικά.
21: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
20: Να καθαρίζεις το πυρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
21: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα? Η Αστερόπη.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Και τι έγινε λοιπόν τη Δευτέρα, παιδιά, στις Κερκίδες που βρέθηκε η αγαπημένη Σακύρα και έβλεπε, παρακολουθούσε αγώνα Μουντιάλ στο στάδιο του Ντάλλας. Παρακολουθούσε λοιπόν τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία και καθότανε ένα άτομο δίπλα της, φορούσε καπέλο, τη βούτυξε από το ξέρετε, αγκαλιά, ρε παιδί μου, έτσι, από το κεφάλι και τη φίλησε. Και οργίασαν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι στο social media. Ποιος είναι αυτός που φυλάει τη Σακύρα, ρε παιδιά, πραγματικά, εγώ χωρίς καν να διαβάσω το άρθρο και βλέποντας τον πιτσιρικάκο, που δεν είναι άντρας, είναι πιτσιρικάς, είναι ο γιος της. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούστηκε μέχρι να καταλάβουν και να πει και η Σακύρα ότι, παιδιά, είναι ο γιος μου. Δεν ήταν με τους γιους της. Και απλά ο μικρός έσκυψε τη βούτυξε να τη φιλήσει. Βούτυξε να φιλήσει τη μαμά του. Μελαχτάρα, δηλαδή, πραγματικά. Έχει φρικάρει ο κόσμος. Δεν πάμε καλά, σε άλλο level. Αυτό δεν το λες ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στην Green. Green Mocktail σας έχω για να περνάτε καταπληκτικό καλοκαίρι. Game over στο hangover με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάζετε 6 mocktails γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και θησαλίδες. Ό,τι θέλετε εσείς μπορεί να επιλέξετε και πάει γάντι και με το επόμενο κομμάτι. Άκρος καλοκαιρινό, από τα πιο αγαπημένα, πιο διαχρονικά, Chase the Sun. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στον ήχο του.

0: παίζει ραδιοφόνο ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: την Nova, κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Καλημέρα.
20: Όπα.
19: Τι κάνεις? Είσαι καλά?
20: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
19: Δεν είμαι επικίνδυνος.
20: Ακούγεσαι.
19: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
20: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι, να τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
19: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
21: Όλη μέρα.
20: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
19: Animal communicator, animal communicator, animal.
20: Εγώ, πίσω.
21: Τι είναι αυτό?
20: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και σκέψου τώρα τρέλα και πείσμα και κακό που να έχεις σαν άνθρωπος, που να αντέξεις να χτυπήσεις 133 φορές το κουδούνι του Jungkook από τους BTS. Βέβαια θα μου πεις, άμα είσαι μονική θαυμάστρια, θα σκεφτείς πόσες φορές χτύπησες και σε 140 και 150 και 180 που λέει ο λόγος. Αλλά αλήθεια τώρα, να πας κάτω από το σπίτι του ανθρώπου αιμονικά και να χτυπήσεις 133 φορές το κουδούνι, τα δε όλα κι αυτός, τετρελάθηκε. Βρήκε τον πελάτου, εκείνη συνελήφθη το 2025 και τελικά παραπέμφθηκε στους εισαγγελείς, έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή και πλέον κινδυνεύει και με απέλαση από την Νότια Κορέα. Επειδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, πραγματικά. Τέλος πάντων, εύχομαι να είναι καλό Jungkook, εύχομαι να ξεμπέρδεψε ο άνθρωπος και εμείς περνάμε στην αγαπημένη NYX. NYX Professional Makeup ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο στο κατάστημα εκεί, στο flagship κατάστημα, στο Μοναστηράκι. Θα το έχετε δει αν περνάτε από εκεί. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, αρκεί να μείνετε και εδώ συντονισμένοι. Αυτή είναι Jimmy Jules, Black Coffee, Trippie, yeah, κομματάρα.

0: Παμ, παμ, παμ. Τι ωραίο κομμάτι και αυτό, Dare Your Move, Maxi Meraki, σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix, πολύ πολύ αγαπημένο, που παίζεται εννοείται και στα, και στα club και στα beach bar, βέβαια τα πιο παλιά, αλλά δουλεύει μέχρι και σήμερα, όπως λένε και οι DJs. Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη Nova, θέλω λίγο προσοχή, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova, θα αλλάξει τα δεδομένα, θα κολλήσετε, δεν θα θέλετε να το αφήσετε, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και πιο εύκολη, έρχεται το Nova More, δεν θα πούμε περισσότερα όπως μου λένε εδώ, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, θα το πει η κοπέλα μπορεί, σιγά που θα το αφήσετε. Τα ζώδια λέει που δεν αντέχουν να χάνουν, τρελαίνονται. Έχετε, φαντάζομαι, έχετε στην παρέα σας κόσμο που όταν χάνει τρελαίνεται. Καμιά φορά, έτσι όπως κάνουν που φέρνουν τον κόσμο ανάποδα, χαλάνε και το παιχνίδι. Φαντάζομαι έχει συμβεί σε όλους σας. Εγώ είχα μέσα λιοντάρια και τοξότες. Για να δούμε. Κρυός λέει, γεννήθηκε για να πρωταγωνιστεί και να κατακτά κορυφές. Αν χάνει, πιέζεται και γίνεται ένας χαμός. Δυσκολεύεται και δεν μπορεί να απολαύσει τη στιγμή. Θα συμφωνήσουμε, ναι, τα κρέαρια είναι λίγο. Λιοντάρια, ορίστε, μέσα είναι, ρε παιδιά. Ορίστε. Η απώλεια της πρωτιάς μπορεί να πληγώσει τον εγωισμό του περισσότερο από όσα θα παραδεχτεί. Θα προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη σημασία του αποτελέσματος για να αναβαθμίσει τον εαυτό του. Νούμερο 2 εννοείται. Και νούμερο 3 είναι ο Σκορπιός, ο οποίος δεν μπορεί να δείχνει ψύχρεμος και ατάραχος, όμως μέσα του βιώνει κάθε ήττα πολύ πιο έντονα από όσο φαντάζονται οι άλλοι. Θα εντοπίσει τα λάθη, θα είναι ψήρας, θα λέει συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά εκεί κόλλημα και θα λέει και ότι έχει αδικηθεί κιόλας.
1: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Plus. Plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
26: κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
17: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
8: Πού?
17: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
8: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
17: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

I feel so free. Μαντονάρα, φοβερή, καταπληκτική, καινούριο κομμάτι από αυτά τα ωραία τα. Τα μαντονίστηκα, να το πω εγώ, που αγαπάμε πολύ. Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε ιδιαίτερα που δεν θα γίνει η βιογραφική της ταινία, γιατί δεν τα βρήκανε με το budget. Χρειάζεται αρκετό budget για την ταινία, όπως λέει και οι ίδιοι. Δεν συμφωνήσανε, δεν βρήκανε τα χρήματα, δεν βρέθηκαν οι πόροι, δεν τις τα δώσανε, δεν ξέρω τι έγινε. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί. Θέλουμε πάρα πολύ να δούμε ταινία με τη Μαντόνα, δεν το συζητάμε. Στα viral σήμερα τώρα, μητέρα αποφάσισε να δώσει στα παιδιά της ονόματα εμπνευσμένα από χαρακτήρες Pokémon. Okay. Προκάλεσε πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, συζητήσεις στα social media. Ξέρετε τώρα, είναι το κλασικό δικαστήριο των social που ξεκίνησε να γράφει τέλος πάντων τα σχόλια του, παράδειγμα τα πράγματα και τα σχετικά και πώς γίνεται και πώς το ένα και πώς το άλλο. Κάποιοι δεν έδωσαν σημασία, αλλά ποιοι είμαστε εμείς? Άμα ήθελε εκείνη να δώσει τα παιδιά της ονόματα Pokémon, εμείς θα τις πούμε. Πραγματικά, συνεχίζουμε.

Από το ωραίο τώρα κομμάτια του playlist, αυτό είναι το Somebody. Λίγο πριν πάμε και σε ένα break ακόμα και κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και εγώ επιστρέφω με την αγαπημένη Νίξ στην παρέα, Νίξ Professional Makeup. Λανσάρετε και λανσάρουμε λοιπόν τη νέα σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα. Εσείς ετοιμάζεστε να δεχτείτε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δεν μπορώ να σας πω ακόμα πολλά. Αλλά ξέρω ότι αν θα κινήσετε στο μοναστηράκι, θα σταματήσετε, θα το εντοπίσετε, θα χαζέψετε, θα χαρείτε. Νίξ λοιπόν, professional makeup στο flagship κατάστημα στο μοναστηράκι. Σταθείτε λίγο να χαζέψετε, κάτι έρχεται, κάτι ωραίο έρχεται εκεί. Και σας δροσίζω και με τα green mocktails, 6 κωδικοί, 6 φανταστικοί κωδικοί, υπέροχες γεύσεις, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες για να σας κρατήσουν συντροφιά το καλοκαίρι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με μη γιωσέ. Πάμε σε single ladies.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαργά.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
12: και άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
20: Πάρε 5, δώσε 3.
19: Πάρε 5, δώσε 3.
20: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
21: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
23: Your girl could never move like this.

Move like this.

Μια υπέροχη παραγωγή από Ρίβο και Close, Forever Till The End, και το ακούμε δυνατά εδώ στον αέρα του Music 892. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν έχω μια έρευνα εδώ να διαβάσουμε. Λέει, ποιο φύλο κοιμάται πραγματικά καλύτερα? Τι δείχνει η νέα μελέτη, λέει, για τον ύπνο ανδρών και γυναικών? Σε πάρα πολύ λίγο αυτό. Για την ώρα πάω στην αγαπημένη Νόβα. Έρχεται κάτι μεγάλο λοιπόν από εκείνη που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως αυτό, θα σας πω αυτό, δεν έχω περισσότερο να σας πω για την ώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, δεν θα θέλετε να το αποχωριστείτε. Chasing Highs έρχεται τώρα από Marcus και Hide You, Cosine Martin Lou Remix. Okay.

τώρα και στην έρευνα που σας είπα, γιατί υπάρχουν χρόνια τώρα, ρε παιδί μου, παρατηρείται, λέει, ένα παράδοξο, λένε εδώ οι ειδικοί ερευνητές, ότι πολλά χρόνια τώρα οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα ότι κοιμούνται πιο άσχημα, ενώ πολλές αντικειμενικές μετρήσεις δείχνουν λοιπόν ότι ο ύπνος τους είναι καλύτερος από εκείνον των ανδρών. Αυτό έδειξε λοιπόν η έρευνα, ότι αν και εκείνες παραπονιούνται, τους ξυπνάνε συχνά, κοιμούνται πιο άσχημα, τελικά εκείνες κάνουν τον πιο ποιοτικό ύπνο σε σχέση με τους άντρες. Αυτά μας έδειξε η έρευνα που σας προλόγησα νωρίτερα. Και συνεχίζω γρήγορα με Juno και Rico, ένας καταπληκτικός παραγωγός και DJ. Παιδιά, πραγματικά μόνο επιτυχίες αυτός πλέον.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
10: Oh, κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague.
11: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο,
8: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ. Λέοντες,
13: η επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου. Και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσεις.
12: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύκαιρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατεύομαι. Λέοντες.
13: Την μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
12: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Δε ζώδια.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο

Εδώ είστε, εδώ είστε. Τις καλησπέρες μου σε όλους. Λίγο έμεινε, παιδιά. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας έχουμε μπει ήδη. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και πάμε στο έτσι, ένα ωραίο βιβλίο που έχω να σας προτείνω για το καλοκαίρι. Σας το λέμε συνέχεια εδώ, άλλωστε. Ο καθρέφτης από τον Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Και δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Όπως γράφει και ο κύριος Χάρης ο Πολίτης, η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Η αλήθεια λοιπόν μέσα από τα μάτια του Χάρη Πολίτη, χωρίς φίλτρα, για το καλοκαιράκι, για να περάσετε μαγικά. Και να σας υπενθυμίζω ότι διαβάζοντας και το βιβλίο, θα δροσίζεστε και με τα Green Mocktails. Έχω στην παρέα μου την Green καθημερινά και εκείνη μας ετοιμάζει για ένα υπέροχο καλοκαίρι με μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, 0% αλκοόλ, 0% έτσι θερμίδες, green mocktails, mock για να μην σας πιάνει και ο κοκ, να τα λέμε και αυτά, έτσι θα είστε ξέγνιες στο αλκοτέστ. Και συνεχίζω εγώ στα δικά μας τα αγαπημένα. Hey, hey!

Με αυτό το κομμάτι λοιπόν, το δικό μου κομμάτι, το Keep on Rising, θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω για να πάρει τη σκητάλη Μάκη Χαραλαμπίδου. Μαγιστά, θα ακολουθήσε πάρα πολύ λίγο στον αέρα του Music 892. Ευαγγελία Τσουρλιτέ, ήταν πολύ χαρούμενη που ήταν στην παρέα σας και σήμερα αυτό το τρίωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα τα ωραία που μου είπατε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ξέρω ότι ζεσταίνεστε, αλλά μην ανησυχείτε γιατί έρχονται μουσικές να σας δροσίσουν και σήμερα. Φυσικά θα έρθουν στη συχνότητα και η αγαπημένη μου Ντελούλου, αλλά και η Ξένια Γκάλη για πολλή μουσική. Εκεί, αργά το βραδάκι. Έτσι, θα ανοίξετε τα παράθυρα, θα βγείτε άμα είναι στο μπαλκονάκι, στην αυλή, δεν ξέρω που μένετε, όπου κι αν είστε, το κι αν κάνετε. Πάρτε και ένα δροσιστικό ρόφημα και απολαύστε μουσικάρες και από Ξένια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας.

0: Music 892.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
13: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
12: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
14: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
15: Πλάς. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
20: Γιατί το λες αυτό?
19: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
20: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
19: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: This is Maggie's Touch.

Μάγκη, όταν παίζεις κομμάτια επίκλησης, μου γράφει η Αφροδίτη, νιώθω ότι όλα μου πάνε καλά. Και πόσο δίκιο έχεις, κορίτσι μου. Και εγώ το ίδιο νιώθω. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσουμε και σήμερα με ένα κομμάτι έτσι της μεγάλης επίκλησης.

δεν είναι καθόλου τυχαίο, παιδιά, που σας ξυπνάνε αυτές οι μουσικές, που νιώθετε ότι σας ξεσηκώνουν. Η μεγάλη επίκληση είναι μια παγκόσμια προσευχή, το έλεγα και χτες, και με ρωτάει ο Θωμάς να του το εξηγήσω λίγο. Μεταφρασμένη ήδη σε περισσότερες από 70 γλώσσες και διαλέκτους, ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο δύναμης για να βοηθήσει το σχέδιο του Θεού να βρει πλήρη έκφραση στη γη. Η χρήση της είναι μια πράξη υπηρεσία στην ανθρωπότητα και τον Χριστό. Εκφράζει ορισμένες κεντρικές αλήθειες που όλοι οι άνθρωποι νομίζω πως δεχόμαστε ενδόμηχα και απόλυτα φυσιολογικά, αλλά ενδεχομένως δεν το έχουμε απόλυτα συνειδητοποιημένο όλο αυτό. Ότι υπάρχει μια βασική νοημοσύνη την οποία ονομάζουμε Θεό. Ότι υπάρχει ένα θείο εξελικτικό σχέδιο στο σύμπαν, αν θέλετε κινητήρια δύναμη, του οποίου σίγουρα είναι η αγάπη. Ότι πιο μεγάλη ατομικότητα που ονομάστηκε από τους χριστιανούς Χριστός, ο παγκόσμιος δάσκαλος, ο γιος του Θεού ήρθε στη γη και ενσωμάτωσε εκείνη την αγάπη, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αγάπη και η νοημοσύνη είναι αποτελέσματα του σκοπού της θέλησης και του σχεδίου του Θεού. Πολλές θρησκείες πιστεύουν σε ένα παγκόσμιο δάσκαλο, γνωρίζοντάς τον με διάφορα ονόματα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσω της ανθρωπότητας της ίδιας μπορεί το σχέδιο αυτό να πραγματοποιηθεί. Αρκεί όλοι να έχουμε το ίδιο, αν θέλετε, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Νομίζω πως αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Με τη βοήθεια λοιπόν της επίκλησης προσευχής και διαλογισμού μπορούν να απελευθερωθούν θείες ενέργειες και να μπουν σε δραστηριότητα. Ενδεχομένως γι' αυτό σε βοηθάει η μουσική και νιώθεις καλύτερα. Οι άνδρες λοιπόν και οι γυναίκες της καλής θέλησης πολλών πίστεων και εθνών μπορούν να ενωθούν μαζί σε παγκόσμια υπηρεσία, φέρνοντας πνευματική αξία και δύναμη σε αυτό το βασανισμένο κόσμο. Γι' αυτό νιώθουμε ανάταση όταν παίζουμε τέτοιες μουσικές. Σίγουρα έχουμε τη δύναμη μέσω εστιασμένης και ενωμένης επίκλησης να επιδράσουμε στα παγκόσμια γεγονότα.

η επίδραση της ατομικής προσευχής και επίκλησης για φόβος και αγάπη μπορεί να αυξηθεί ανυπολόγιστα όταν υπάρχει συνειδητή αναγνώριση και σχέση στη σκέψη με όλους που χρησιμοποιούν καθημερινά τη μεγάλη επίκληση. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι ενεργειακά, όταν είμαστε σε αυτό το mood, μας πάνε όλα καλύτερα. Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Σας ζητάω και σήμερα να συνδεθείτε μαζί μου στην εκφώνηση, αν θέλετε, αυτής της παγκόσμιας προσευχής, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα, όχι τρίγωνο, πολύγωνο.

Τα φιλιά και την αγάπη μου στο απίστευτο παράκι και σήμερα. Έλα κομματάρα, Δημήτρη φιλιά. Όσοι είμαστε κυφισό, ας το βάλουμε στο τέρμα να σηκώθει μέχρι και η άσφαλτος. Δώσε μάγκη, πάμε. Hello George. Νατάς, αγάπη μου, φιλιά. Βαγγέλη, φιλιά πολλά. Πάντα μαζί μας ο Χριστός. Μουα. Estou a milhões de anos-luz, distante de mim mesmo.

Θανάση, Iron Maiden, Fear of the Dark. Ξέρω, εσύ θέλεις την αρχική εκτέλεση. Καλησπέρα, αγαπημένο μου. Καλησπέρα στο Φώτη. Τα φιλιά μας στην περάτη τριπλέτα Γκιζέλα, που σε ακούει από Πράγα. Φιλιά, Κωστή μου. Γεια σου, Βαγγελιό. Ελευθερία μου, φιλιά πάρα πολλά. Άγινε κάρα που σε δύο ώρες φεύγω να τακτοποιηθώ και αύριο ξεκινάω δουλειά στα Σίβωτα. Μας γράφει η Πινελόπη, παιδιά. Θα μου λείψεις, ρε. Θα έχω μισή ώρα να σε ακούω πριν πιάσω δουλειά. Κοριτσάρα μου, και εμένα θα μου λείψεις πολύ. Όλα να σου πάνε κατευχήν, αγαπημένη μου. Είμαι σίγουρη πως θα πάνε.

πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο. Ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο αγαπημένος Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έχει γίνει bestseller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και πραγματικά θα είναι η καλύτερη σας παρέα τώρα στις καλοκαιρινές διακοπές. Πρέπει να το αποκτήσετε οπωσδήποτε. Καθρέφτης. Το bestseller που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα του Χάρη Πολίτη. Πάμε για τη σύλλα της ζωής σας. Ναι. Ήρθε το κορίτσι μου. Η Σύλλα κάνει χαμό καθημερινά στο Μαγκιστάτς.

αυτό, παιδιά, κομματάρα και το έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Έχω μέρες να το βάλω και μου το ζήτησε σήμερα η Ειρήνη και τη το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Μου λέει αυτό που είναι, βέβαια. Με το Signal in the Dark. Από Cocaine το remix. Είναι περκοματάρα και αυτή. We are here, we are alive. We are Mikey's people. Ελίνα, λατρεύω αυτό το μήνυμα.

Το 90% των views στο YouTube της Σίλα το έχουν κάνει οι Maggie Statchers. Είναι σίγουρο αυτό. Μέσα από το Maggie Statch αγαπήθηκε το κομμάτι αυτό. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. Θα βάλω και μάντρα πάρτζι και θα δώσω και προσκλήσεις.

Μάγκη μου, ένα να θα σου πω. Είχα τη μικρή μου στο αμάξι και με τη Σίλα χόρευε στο κάθισμα. Ωραία, παιδιά, σα κάνω εικόνα. Τι ωραία πάνω μου. Φίλια πολλά να μου τη φιλήσει. Πώς τη λένε τη Ζουζούνα μου, την Πρίωνο Κορδελίνα μου, πώς τη λένε. Κομματάρες, άρα Αλέξανδρε, φιλιά πολλά. Σταφανάκι και εγώ σ' αγαπώ, γεια σου Στεφανή μου γλυκιά, Νατασάκι, φιλιά. Αγάπη μου, βάλε μας Awaken, γιατί έχουμε πήξει love you έρωτα και εγώ Νατάσα έρχεται.

0: Υπερκομματάρα και αυτή που παίζει τη στέλνω και για την Ατάσα μου. Πω. Λιώνω. Ανατρίχιασα.
1: I was not born. I was summoned from silence.

Υπέροχο, πόσο σεξι κομμάτι κόμματος. Αφιερωμένο και σε Ειρήνη και σε Δέσποινα και σε Χριστίνα. Και στον Νίκο που του αρέσει πάρα πολύ, μου γράφει θεϊκό όντως. Άλλη κομματάρα και αυτή. Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα Νικόλα.

Να αφιερώσουμε τη Σίλα στη μικρή Ιωάννα που πλέον θα το χορεύει το κομμάτι σε μόνιμη βάση. Μάγκη, δώσε προσκλήσεις στο λαό. Τέλεια, Τάσο, φιλιά. Λοιπόν, μπαίνουμε μετά τις διαφημίσεις με προσκλήσεις και άτζι βέβαια. Μαγκουλίνη μου το γαλλικό. Ναι, θα σου στείλω. Λινάκι, θα σου στείλω. Καλησπέρα, Μάγκη Περκοματάρα. Γεια σου, Αντώνη μου, φιλιά.

Όταν βλέπω στο διαδίκτυο ή γενικότερα διαβάζω για κάτι πάρα πολύ άσχημο που έχει συμβεί, όπως τώρα ας πούμε μία πήγε και πέσε πάνω σε ένα σκυλάκι και όλοι πιστεύουμε από το βίντεο που είδαμε ότι το έχει κάνει και εμένα. Πραγματικά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων γύρω μας. Πραγματικά δεν μπορώ να νιώσω την κακία, δεν μπορώ να την κλάβω ούτε ως τρέλα. Κάθε φορά που πέφτω σε κάτι κακό ενεργειακά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αμέσως μου έρχεται στο μυαλό αυτό το κομμάτι. Και κάνω τόσο focus εγκεφαλικά σε αυτό το κομμάτι που είμαι απόλυτα σίγουρη ότι το κομμάτι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Yeah. Θέλω και εσείς όταν θα διαβάζετε για κάτι πάρα πολύ κακό που έχει κάνει κάποιος, κάτι που θα σας ενοχλεί πάρα πολύ, πάρα πολύ ήρεμα θα σκέφτεστε αυτό το κομμάτι. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα κανονίσει το σύμπαν.

0: Judgment Day.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Είπαμε λοιπόν, κάθε φορά που θα γίνεται κάτι, θα σημαίνει κάτι κακό, κάτι θα σας κάνει κάποιος και θα σας ενοχλεί, ή θα βλέπετε κάτι πάρα πολύ κακό ενεργειακά που έχει κάνει κάποιος, κάποια, θα σκέφτεστε αυτό το κομμάτι. Το Welcome to the Opera και το Live Again. Live Again είναι οι ερωτές μου από την εκπομπή, αυτό να το ξέρεις, Μαγκή. Ελίνα μου και εμένα μου αρέσουν πολύ και το ξέρω ότι τα αγαπάς. Ο Μπρούνο και εγώ ακούμε μόνο Music 892 και Μαγκιστάτσα. Ωραία, φίλε, Στεφανάκη, φίλια. Ο Μπρούνο έχει γυρίσει την πλάτη του. Λες έχει κουφαθεί με αυτά που ακούει. Φοβερό σκύλο τη Στεφανία. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτσα. Σε πάρα πολύ λίγο με το κουνείς κανείς. Έφτασε. Boom!
2: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωση. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια!
2: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Να ζήσετε.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
17: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
0: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Στον Νίκο που πεθαίνει. Μουσικά. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ, το Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να μπείτε στο day.gr / Fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Μια επίσκεψη λοιπόν αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Μάγκε, χτες έπαιξε ένα πάρα πολύ ωραίο remix της Madonna. Ναι, ναι, έπαιξε αυτό. Πολύ ωραίο remix. Πραγματικά, στο καινούριο single, στο I Feel So Free, είναι το remix του Paul Oakenfold που έχει κάνει για την αγαπημένη μας Madonna. Πολύ ωραίο remix. Πραγματικά τα σπάει. Έχει και μεγάλη εισαγωγή για τους DJs ό,τι πρέπει για να μπορούμε να το μιξάρουμε. Thanks for calling. Έλα. Σε λίγο διαγωνισμός RGX. Artbud.

Όπως θέλει άλλος Νίκος, μα πόσοι Νικολάδες πια σήμερα. Καλά, σήμερα πραγματικά εκείνη τη στιγμή που μου στείλες Νίκο το μήνυμα, είχα μηνύματα από 8 Νίκους. Τρομερό, όντως. Θα πει, ήταν και πολύ κοντά. Να τόσο άλλος Νίκος. Περιμένω story, Νίκο, άλλε Νίκο. Ναι, παιδιά, άμα σας αρέσει τόσο πολύ αυτό που ακούτε, κάντε μας ένα story να χαρούμε εδώ στο Music. Και βέβαια το Maggie Stats και εγώ, εννοείται. DJ Maggie X, όλο μία λέξη, πώς ακριβώς θα ακούς. DJ M-A-G-G-I-X, αυτό είναι το Instagram μου. Αλλά και το Instagram του σταθμού. Music 89, Music 89.2.

Μάγκη μου, θα βάλεις αν μπορείς το Χαμπίμπι και να το αφιερώσουμε στη γυναικάρα μου, την υπέροχη Ελένη, και να της πεις ότι την αγαπώ. Ναι, μα για κάτι τέτοιες στιγμές ζω, Νικόλα μου. Άλλος Νίκος, παιδιά. Για κάτι τέτοιες πανέμορφες στιγμές ζω.

γυναικάρα του Νικόλαου, στη γυναικάρα του την υπέροχη Ελένη. Τι ωραία αφιέρωση, τι ωραία κομμάτι, κομματάρα.

0: Χαίρομαι μέσα στο στούντιο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε ο κανονικό. Δεν τραβάς βίντεο όμως, μου γράφει η Έλενα, να μας ανεβάσεις να δούμε τι κάνεις. Να μην ακούμε μόνο. Εν τω μεταξύ μου γράφει ο άλλος Νίκος, τρομερό, και μένα Ελένη τη λένε τη γυναίκα μου. Εντάξει παιδιά, αφιερωμένο σε όλες τις Ελένες. Αν το αφιερώσουμε και στην Χριστίνα και στη Δάφνη και στην Πινελόπη και στην Ελευθερία και στην Αντιγόνη και στην Άδεια. Κορίτσια σε όλες αφιερωμένο. Μάκη, βάλε το χθεσινό προσκύνημα να γίνει χαμός. Ναι, George, κατάλαβα ποιο λες. Το κομμάτι της επίκλησης που λέγαμε. Ναι, άλλο κομμάτι επίκλησης παίξαμε σήμερα. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις. Και τι κόμματα στο Γιαχαμπίμπι. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, σας στέλνω. Όχι, το βρίσκει το Σαζάμ όμως αυτό. Λοιπόν, Νίκο, φιλιά, τι κάνεις, πού είσαι, ρε φίλε, εσύ? Να το καλά μου γράφει τώρα άλλος Νίκος και τη δικιά μου λέει την γυναίκα τη λένε Ελένη. Καλά παιδιά, τέλειο. Σας αγαπώ, φιλιά, πάμε. This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
23: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Το ζητήσατε και έγινε πραγματικότητα. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι τη Δευτέρα παίζω στον Bolivar. Θα παίξω σχετικά νωρίς. Είναι μία επίδειξη μόδας από τον Νίκο Κάθι Χέιντελς και θα παίξω μουσικές. Και φυσικά όταν παίζω μουσικές το ξέρετε ότι πάντα δίνω προσκλήσεις. Δεν θα δώσουμε σήμερα, θα δώσουμε όμως αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή. Το event είναι την Δευτέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Bolivar, παίζω μουσκάρες και θα δείτε συγκλονιστικό fashion show από τον γνωστό οίκο μόδας, Κάθι Χέιντελς. Και μάλιστα έχουμε κανονίσει να είναι νωρίς το event και ξεκινάμε τόσο νωρίς, θα ξεκινήσουμε δηλαδή 7-7.30 γιατί θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχουμε το φως που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι το φως του ηλιοβασιλέματος. Και εκεί στον Bolivar έχει πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Στην παραλιακή είναι τέλειο το ηλιοβασίλεμα. Αυτά παιδιά τη Δευτέρα, ε! Αύριο μεθαύριο θα δώσω προσκλήσεις διπλές. Για τον Bolivar τη Δευτέρα για το show του οίκου Κάθι Χέιντελς. Music by Maggie Stats.

Μάγκη, μπορώ να έχω ένα ξεμάτιασμα. Κάνει και για ξεμάτιασμα αυτό το κομμάτι της επίκλησης. Καλησπέρα, Αμαζόνα των Ερτζιανών. Εξαπτέρυγες καλησπέρα σε όλους. Hello, Σεραφείμ, love you. Ο Αλέξανδρος μου γράφει θέλω. Πώς μπορώ να έχω διπλή πρόσκληση? Α, εννοείται θα έχεις, αγαπημένη μου. Αύριο θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Θα κάνουμε χαμούλη για Bolivar, για το fashion show της Kathy Handels. Πολύ ωραίο show, παιδιά. Δείχνει και αντρικό. Εντάξει, από τα ωραία shows στην Αθήνα τα κάνει κυριολεκτικά η Kathy Handels. Και ο φίλος μου ο Πάρης από Βαλταδόρους, φυσικά, φυσικά. Έχουμε Βαλταδόρους show σήμερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έπρεπε να είχα κανονίσει και προσκλήσεις, δεν το οργάνωσα, παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη. Άλλη φορά θα το κάνουμε σήμερα, τώρα που να προλάβουμε. Επιφυλάσσουμε όμως.

Τάσο μου στο Instagram μου υπάρχει ένα email, εκεί στείλε μου. Μου γράφει η Βινελόπη πολύ βαράχ, τώρα ζήλεψα και θα παίζει και μουσική εσύ. Αυτό θα είναι πάρα πολύ γερό event. Θα έρθω σίβωτα. Βινελόπη, θα έρθω σίβωτα. Μαζί με πίκλη στο σύμπαν. Φαντάζεσαι, σίβωτα, Μάγκη Χαραλαμπή. Έχω έρθει πολλές φορές στα σίβωτα, πολύ όμορφα είναι. Όχι, τη Δευτέρα θα κάνω κανονικά Θανάση εκπομπή. Θα φύγω μετά την εκπομπή και θα πάω πολύ βαρύ. Δεν σας αφήνω, όχι, όχι. Δεν θα είναι ηχογραφημένη, θα είμαστε live. Θα προλάβω. Μάγκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόντεψα να με πάρουν τα ζουνιά μου, γράφει η Νικόλα, ο αγαπημένος μας, που τα αφιερώσαμε κομμάτι στην Ελένη, την υπέροχη γυναίκα του. Και πόσοι άλλοι νίκηδες στείλαν μήνυμα ότι είναι, και αυτοί έχουν γυναίκες που τους λένε Ελένη. Καλά, πίστευτο. Τα κορίτσια τους είναι Ελένες επίσης.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δώσουμε προσκλήσεις για το New World, για τον RG και τους Artbat. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music στο 6939892892. Γράψε RG X Artbat, ονοματεπώνυμο. Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Το Maggie Stats, ο Music 892 φυσικά και θα είναι εκεί. Πού θα ήμασταν? Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Archie να δημιουργεί μια έτσι μοναδική εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Μαζί του η Artbat, το κορυφαίο ηλεκτρονικό ντουό με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως το Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella. Ο RG είναι από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο μα τόσο hot. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Αν θέλεις να ζεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει, στείλε τώρα μήνυμα στο 6939892892. Είναι το Viber μας εντελώς δωρεάν. Γράψε RGX Artbat. Καλή επιτυχία.

συνεχίζουμε για RGX Artbat, για την τεράστια συναυλία. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας.

Άλλος Νίκος μου γράφει: καλησπέρα, Μάγκη Θεάρα. Τι κομματάρε έβαλε back to back. Μπορεί να τα στείλει οδηγό αντελώ και κοπανιέ με. Νίκο, τώρα πια λε. Πρέπει να κάτσουμε να δω την ώρα. Α, κατάλαβα τι επίκλησει. Ναι, μα μπορώ φυσικά. Σα στέλνω. Τα δύο προηγούμενα, τρία προηγούμενα.

συνεχίζετε να στέλνετε RGX Artbat για την απίστευτη αυτή συναυλία, για τη γιορτή της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι Ουκρανοί Artbat μαζί με τον Έλληνα RG τα σπάνε. Το Ροδίτη RG. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Παιδιά, έφτασε κιόλας. Πόρε φίλε, πώς περνάει έτσι γρήγορα ο καιρός. 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. RGX Artbat. Oh, ναι! This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.4.

καλοκαίρι 2026. Καλέ, πότε έλεγα άνοιξη καλοκαίρι 2026 και έφυγε η άνοιξη. Να το καλοκαίρι, φεύγει και ο Ιούνιος και δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Ωραίο remix. Ναι, don't stop till you get enough, babe. Μαγκή, πια ζέστη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα με τις μουσικάρες. Έτσι δροσίσουν κιόλας. Φυσικό air condition οι μουσικάρες στο Μαγκιστάρτς.

0: You know, I was wondering if you could keep on, because the force has got a lot of power. It makes me feel like that. It makes me feel like
1: keep on,
0: when
1: the force starts, don't stop till you get enough. Keep on.
2: Καλησπέρα, Μάγκη. Κάνα και εγώ μια επίκληση σε ένα να μου στείλει τα τραγούδια τη επίκληση, οπότε μπορέσει. Τα 2-3 τώρα, τώρα, αυτά, όχι στην αρχή τη εκπομπή, πάρει. Εδώ, τα πρώτα-τελευταία εδώ. Πριν τον Άρτζη, α πούμε. Ναι, ναι. Οκ, okay, στέλνω. Και εσεί συνεχίστε και στέλνετε για Άρτζη, ex Artbat στο 693-9892. Ναι, ναι, σωστό. Πριν από Ace Ventura. Σωστά. Ναι, ρε πάρε, μάνε. Άρε, ψαγμένοι ακροατές. Πολύ καμαρώνει για τους ακροατές αυτής εκπομπής, θέ μου, είστε υπέροχοι.

0: το θέλω αυτό το mix του Jackson, please. Ναι, είναι υπέρτατο, είναι φοβερό. Πάμε οι ρυθμίσεις, στέλνω επικλήσεις, στέλνω mix Michael Jackson. Συνεχίστε να στέλνετε για RGX iPad. Και σε λίγο και πάλι εδώ στο Music 892 με το κουνείς κανείς.
1: Music 892. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

Λοιπόν, παιδιά, μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημα της στο Μοναστηράκι. Φαντάζομαι ότι περπατάς λοιπόν στο Μοναστηράκι, κάτι τραβάει την προσοχή σου, κάτι διαφορετικό, κάτι που σίγουρα μυρίζει καλοκαίρι. Την NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα ακόμα, αλλά μπορώ να σας πω ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα λοιπόν πάρα πολύ σύντομα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Music 892.

Αχ, αυτές οι δωράρες που δίνει ο φίλος μου ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος. Η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Μου αρέσει πολύ, πολύ εξηγημένο αυτό. Μπράβο στον Πάνο. Μα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανε κάτι άλλο ο εξηγημένος μου Πάνος. Φυσικά για ό,τι αυτοκίνητο κι αν έχεις, αφού θα σου κάνουμε δώρο τα 4 ελαστικά δώρο, ανεξαρτήτως λοιπόν διαστάσεων, με 3 περισύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Έχετε πάει ποτέ στην εταιρεία Δημητρακόπουλος? Είναι leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων και είναι και του φίλου μου που τον αγαπώ πολύ. Άγιο Στέφανος, Πειραιάς και Χαλάνδρη. Όχι, δεν ευλογώ τα γένια μας επειδή είναι φίλους. Πραγματικά το αξίζει. Το αξίζει η Δημητρακόπουλος. Είναι leader αυτή η εταιρεία. Άγιος Στέφανος λοιπόν, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και το πιο σημαντικό, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου σε έως και 8 άτοκες δόσεις. Και σας έχω πει ότι αν πάτε, θέλετε να αλλάξετε τα λάστιχά σας στο αυτοκίνητό σας, όταν θα πάτε να πείτε Μάγκη Στατς. Να πείτε είμαστε φίλοι ακροτές Μάγκη και να δείτε τι θα γίνει. Goodyear Δημητρακόπουλος, γιατί το αυτοκίνητό μας είναι το πάθος μας. Και τώρα με τα ταξίδια τα καλοκαιρινά, παιδιά, πραγματικά χρειάζεστε καλά λάστιχα. Δεν αλλάζουμε τα λάστιχα μόνο το χειμώνα, τα αλλάζουμε και το καλοκαίρι, γιατί εκεί τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ και με τις ζέστες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Θα μου πεις ταλαιπωρούνται και πώς θα τα έχουμε το χειμώνα. Όμως τα ταξίδια μας το καλοκαίρι θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής, ακροάτρια κάθε Παρασκευή κερδίζει μια τετράδα ελαστικών. Την Παρασκευή λοιπόν θα εξηγηθεί πάλι ο φίλος μου πάνω στο Δημητρακόπουλος.

πω, πρέπει να φύγω και σήμερα. Πώς περνάει έτσι, ρε παιδιά. Πώς περνάει έτσι γρήγορα η ώρα. Ακούστε με ένα ωραίο κομμάτι, house έτσι. Ωραίο. Τι όμορφη χαουζιά είναι αυτή, έτσι, για τους λίγους. Αυτές οι μουσικές είναι για πολύ λίγους. Έχουμε όμως πάρα πολλούς εδώ φίλους αυτού του είδους της μουσικής, συγκεντρωμένους. Είμαι σίγουρη πως όλοι οι φίλοι που αγαπούν την καλή house, την soulful house, είναι συγκεντρωμένοι στο Magistar. Γιατί είναι η εκπομπή, η μουσική εκπομπή που υμνεί, που προάγει όλες τις υπέροχες πραγματικά μουσικές που υπάρχουν.

Μάγκη, ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές όπως πάντα φοβερή. Εγώ ευχαριστώ παιδιά, Φινελοπίνο μου, φιλάκια. Λέω σήμερα να κλείσουμε με ολοκένουργιο Αλόκ. Που τα αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Αλόκ, ξέρετε, βαράει μουσικάρες, βαράει πριόνια, αλλά η χάος μουσική σκηνή έχει γι' αυτό μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Από τις 4 μέχρι 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίτου φεύγει, αλλά αφήνω, δίνω τις κοιτάλεις στους καλύτερους. Αστερόπιχα είναι αυτή η μισκάλφας μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια. Σ' αγαπώ. Έχω πάρει βαλταδόρο που σας έλεγα, οπότε καταλαβαίνετε τι μου κάνουν πλάκα. Σας αγαπώ πολλά φιλιά, καλή συνέχεια αύριο εμείς. Love you, love you guys.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο Snappy Bank.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
7: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
16: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλί.
17: Στο Music 892.
16: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
18: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
16: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
19: Με το Ρεφτήμι Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
16: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
20: Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είστε εδώ. Μη σκάτε, δεν είμαι μόνη μου, μην αγχώνεστε. Δεν αποφάσισα να φύγει μεσοβδόμαδα, εδώ είναι.
21: Ήλωτας και σήμερα στη δουλειά.
20: Έρμες κλάβε.
21: Μας έχει φάει σιγά. Δουλειά δηλαδή.
20: Σιγά σιγά.
21: Εδώ είμαστε, κυρία μου.
20: Να σου μακρύνουμε την αλυσίδα εσένα, να μπορείς να κινείσαι ελεύθερο στο χώρο.
21: Να μπορώ να βγαίνω και λίγο προς τα έξω δηλαδή. Έλα. Έλα. Έλα, παιδιά, και θα μου ματιάξει τα μίλια που έχω στα, που πετάω στις αεροπορικές. Τώρα θα μου τα φάει αυτά.
20: Πού του, παλικάρι μου, πού του.
21: Θα χάσω τη βαθμίδα μου τώρα, σας λέω.
20: Άλλο κακό να μην σε βρει, ρε Φίμη.

0: Τζουτζου μπρούτζου, τι κάνετε guys, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε, περιπεράστε παρακαλούμε εδώ πέρα. Έχουμε στρώσει τον απογευματινό μπουφέ και σας περιμένουμε να έρθετε για το απογευματινό το τσαγάκι, το κεκάκι και λίγο, σε λίγο θα περάσουμε και στο βραδινό γιατί στα καλά ξενοδοχεία 7 η ώρα
1: σερβίρουν το βραδινό.
0: Βέβαια, παιδιά. Τώρα τα πεντάστερα
1: πολύ
0: όλα.
1: Νωρίς, καλέ.
0: Ναι, γιατί δεν βασίζονται σε σένα και σε μένα. Στους τουρίστες βασίζονται. 7 η ώρα, tourist must eat the night.
1: The dinner.
0: Dinner, it is facts. Αυτό. Καταλαβαίνεις. Πρέπει αυτό να γίνει.
1: Συγγνώμη, 7 η ώρα και. Στις...
0: Από τις 7 μέχρι τις 9. Πάνε 8.30.
1: Και στις 11 ο άνθρωπος αυτός τι θα φάει.
0: Καλέ, οι τουρίστες όλοι κοιμούνται.
1: Δεν βγαίνουν βόλτες.
0: Τη βόλτα θα βγουν μέχρι 9 με 11.
1: Ναι.
0: Και μετά πίσω. Γιατί ξυπνάνε το πρωί και τρέχουν.
1: Α, έγινες τουρίστας.
0: Παιδιά, αφού αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή τους. Γιατί όλοι είναι κορμιά και εμείς είμαστε μπουχέσες. Γιατί είμαστε, μα βλέπεις έναν Σουηδό αυτό... και βλέπεις εμάς δίπλα.
1: Παιδί μου, αυτόν όλοι
0: βλέπεις έναν Γερμανό.
1: Έτσι. Αυτοί γεννιούνται με κοιλιακούς.
0: Γεννιούνται έτσι γιατί τρέχουν, μάνα μου. Χειμώνα, καλοκαίρι. Εμείς λέμε δεν μπορώ, βρέχει, δεν μπορώ να τρέξω. Έχετε ρωτήσει το Γερμανό τι γίνεται εκεί πέρα. Όλη μέρα με βροχή, με κρύο, με χιόνια έχω δει Γερμανούς να τρέχουν.
1: Ναι, δεν ήξερα να γίνω οικάς, ρε φίλε.
0: Τρέχαμε κι εμείς στο Μόναχο, αλλά τρέχαμε για βούρστ. Για να φάμε λουκανίγκες τρέχαμε, όχι για να τρέξουμε για το τροχάδι, κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, καλά θα περάσετε σε αυτή την εκπομπή. Ό,τι ώρα και αν φάτε το βραδινό σας μαζί μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Τι κάνετε, εμείς είμαστε τέλεια. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται μηνυματάκια, εννοείται καλησπέρες, εννοείται πώς περάσατε σήμερα στη δουλειά και εννοείται και σήμερα ζέστα, αηδία. Κόλαση, πώς να το χαρακτηρίσουμε, καζάνι που βράζει.
1: Το βράδυ φοβάμαι, γιατί χθες το βράδυ ήταν δύσκολο. Είχε πάρα πολύ ζέστικη υγρασία. Το πρωί πες κάπως.
0: Ζορίστηκε στον ύπνο σου, τι έπαθες?
1: Ναι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γύρισα σπίτι, έκανα ένα ντουζ, άνοιξα το κλιματιστικό και έλεγα please, βοήθεια, να παγώσει γρήγορα το δωμάτιο.
0: Νομίζω ότι φοράς πολλά ρούχα στον ύπνο σου. Εμείς που έχω κοιμηθεί μαζί σου.
1: Όχι, δεν φόρεσα πολλά ρούχα στον ύπνο μου.
0: Τι ήσυχες, νυχτικάκι?
1: Ποιο νυχτικάκι, άνθρωπε μου? Ένα βρακί της κακιάς της ώρας θα είναι τώρα. Άστο τώρα, τι σου λέω.
0: Δεν ήταν της κακιάς της ώρας το βρακί, γι' αυτό ζεσθενόσουνα. Αν το έβγαζες, θα ήταν της καλής της ώρας, κατάλαβες. Θα ήταν της καλής ώρας γενικά. Κουρτίνες έβαλες στο σπίτι σου?
1: Τι?
0: Έβαλες κουρτίνες.
1: Yes.
0: Α, ούτε κουρτίνες έβαλες. Καταλάβατε οι γείτονες, ε? Μάτι δεν κλείσανε. Εδώ και είναι εδώ κοντά, δεν είναι. Είναι αγενάργυρη το νέο σπίτι.
1: Είχατε βάσει.
0: Δίπλα από τη γέφυρα. Το λέω σε περίπτωση
1: Σταμάτα,
0: που θέλει. Στο δεύτερο όροφο κάποιος.
1: Είχα κατεβάσει τα παντζούρια.
0: Με κιάλια, άμα θέλετε να δείτε. Να πάρετε μια ιδέα.
1: Ήταν αργά το βράδυ, με έβλεπε άνθρωπος.
0: Στην παρέα μας και ο Μασούτης βεβαίως, με την MassCard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε αγορά, παιδιά, γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. 1 εκατομμύριο μέλη μετρά η MassCard.

0: Καλώ τα φιλαράκια μα, τα όμορφα και τα γλυκά. Τι κάνετε, guys, 17 λεπτάκια μετά από τι 6. Εμεί είμαστε Τελούλου, τα γνωστά. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμη Κάλφα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που η κίνηση καλά κρατεί εκεί έξω για ακόμα μία φορά. Το ανέβασμα του Κηφισού είναι άστα να πάνε από το Ιωάννη του Ρέντι. Καταλαβες, του Ρέντι αυτό, ένα μπράβο. Μέχρι το ανέβασμα πάνω, παιδιά, τι να σας πω τώρα, μέχρι τα Σεπόλια. Σε Πόλια, Περιστέρι, εκεί τα πράγματα είναι χάλιο. Χάλιο και στο κατέβασμα, χάλια γενικά τα ζητήματα με την κίνηση στην Αθήνα. Θα παίζουμε μπουνιές σε λίγες μέρες, βασικά ήδη παίζουμε. Θα δείτε ότι σε λίγες μέρες θα έρθουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν ήσασταν εγκλωβισμένοι εχθές το βράδυ σε όλο αυτό το χαμό που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, χθες που ήταν τα πάντα όλα κλειστά, χθες που η Αθήνα έπαθε έμφραγμα, μία απλή καθημερινή μέρα.
1: Χθες πάλι καλά που δεν ήμασταν στο κέντρο, Ευθύμη. Όποιος ήταν χθες στο κέντρο, μαρτύρησε.
0: Ναι, δεν ξέρω σήμερα όποιοι ήταν κολλημένοι στο κέντρο. Φίλος μου έκανε μια μισή ώρα κολλημένο στο ταξί. Και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Μια μισή ώρα στο ταξί, ναι. Όλα αυτά έγιναν γιατί υπήρχε ένας αγώνας δρόμου.
1: Σωστά.
0: Και κλείσανε βασικές αρτηρίες, οδικές αρτηρίες.
1: Ναι, και γύρω από το Σύνταγμα, νομίζω.
0: Εκεί έξω. Μία μέρα εργάσιμη με ώρες που επιστρέφουν όλοι από τη δουλειά και μάλιστα οι περισσότεροι υποστήριξαν και έχουν και δίκιο, γιατί σκεφτείτε και εμείς που, ας πούμε, τα βλέπουμε αυτά, τα παρακολουθούμε, κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη και αυτά. Δεν ήταν σχεδόν κανείς ενημερωμένος,
1: ναι,
0: για όλο αυτό που έγινε χθες, για το δρόμο που ήταν φιλανθρωπικό και μπράβο και πρέπει και αυτά. Αλλά ρε παιδιά,
1: δεν υπήρχε σωστή
0: ενημέρωση. Τρίτη βράδυ και να κλείνουν.
1: Απόγευμα.
0: Από το απόγευμα ξεκίνησε, ναι, και να κλείνουν. Όλο το κέντρο δεν έκλεισε ένα και δύο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν φιαλτικό και νομίζω πρέπει να κλείσαν και εκεί πιο ψηλά. Όχι μόνο δηλαδή γύρω από το Σύνταγμα. Ήταν αρκετά μεγάλη δρόμη και βασιλή.
0: Και είναι όλα. Είναι όλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Γιατί πρέπει να γίνονται όλα κέντρο. Νομίζω ο Χασαπόπουλος το έλεγε το πρωί στο Μέγκα με την Ανθή που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι όλες οι πορείες, OK, όλα αυτά έχουν λίγο μια κορύφωση στο κέντρο που λέμε και εμείς να πάμε στη Βουλή. Παιδιά, δεν μας βλέπει άνθρωπος στη Βουλή. Συγγνώμη κιόλας, δεν πατάνε καν στη Βουλή. Δηλαδή, πας συμβολικά να το κάνεις, ας πούμε,
1: εκεί
0: με συγκέντρωση.
1: Για να σε δουν, σωστά.
0: Ναι. Χαίστηκαν. Τα πατάρια τους. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι καν μέσα οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους εμείς πηγαίνουμε και να κάνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, okay, τώρα αυτό χθες δεν ήταν μια διαμαρτυρία, δεν ήταν μια διαδήλωση. Ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά στο ήδη ζώρικο κέντρο, στην κίνηση που πραγματικά δεν ξέρω, λες θα πάρω το αυτοκίνητο, κάνεις το σταυρό σου, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: όπου πιστεύει ο καθένας και λες
1: κάνεις όλα.
0: Θα φτάσω, δεν θα φτάσω, θα με πάει το αυτοκίνητο, δεν θα με πάει. Μη βάζετε τώρα και καθημερινές τέτοιες πρωτοβουλίες ξαφνικά και χωρίς ενημέρωση. Ο κόσμος δεν ήξερε, δεν δούλευαν σωστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους αφήναν όπου να είναι.
1: Πήγε όλο λάθος χθες.
0: Ήταν εφιαλτικό το χθεσινό το βράδυ και κάθε φορά υπάρχουν και χειρότερα. Για να μην μιλήσουμε για τις συναυλίες, το τι γίνεται στις συναυλίες όταν πρέπει να φύγεις, να φύγουν τόσα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ένα συντονισμός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Έχουμε πάει σε τόσες συναυλίες στο εξωτερικό και μιλάμε τώρα για 80 και 100 χιλιάδες ανθρώπους. Φύγαμε από το Παρίσι και περπατήσαμε μέχρι το μετρό.
1: Για τον Bruno Mars λες τώρα?
0: Για τον Bruno Mars ακριβώς, με 80 και 90 χιλιάδες κόσμο. Και φτάσαμε στο μετρό, πέρασε το πρώτο βαγόνι, ο πρώτος σειρμός, δεν μπήκαμε,
1: ναι.
0: Μετά από 2 λεπτά πέρασε δεύτερο, γιατί βάλαν έκτακτα, γιατί ήξεραν ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος,
1: ναι.
0: Και μπήκαμε μέσα κατευθείαν. Και εδώ πηγαίνουμε στο. Δεν σας πω, μιλάω καν για το ΑΚΑ. Για το
1: Καλλιμάρμαρο.
0: Και για να φύγεις μετά από μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πρέπει να περάσει η ώρα ή να φύγεις νωρίτερα.
0: Όχι, πρέπει να κάτσεις, να ξεστήσεις, να βοηθήσεις εκεί το προσωπικό που θέλουν και βοήθεια. Και κατά τις 4-5 να πας στο σπίτι, γιατί θα φτάσεις την ίδια ώρα με αυτόν που ξεκίνησε στις 11 από τη συναυλία, αλλά χωρίς τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχεις νεύρα μετά. Κάθεσαι, περιμένεις, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εδώ Σαββατοκύριακο γίνεται ο μαραθώνιος γενικά. Και πάλι είμαστε όλοι στα κάγκελα. Πού τώρα αυτό που έγινε μέσα στην εβδομάδα. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γενικά υπάρχει μια συνεννοησία και για παράλληλα event, δηλαδή γίνεται το ένα, ταυτόχρονα γίνεται και ένα άλλο. Λες και δεν ξέρουμε σε ποιους δρόμους που μένουμε. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ότι μένουμε σε μια χώρα, σε ένα κέντρο, σε μια πόλη που έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα μια απλή καθημερινή. Πόσο μάλλον να βάλεις και ταυτόχρονα και άλλες
1: εκδηλώσεις
0: που να πρέπει να συγχρονιστούν.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οι άδειες που δίνονται. Ενώ από τη στιγμή που ξέρεις τι γίνεται, κατεύθυνε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν την εκδήλωση σε ένα άλλο
0: και
1: σημείο.
0: Επίσης, επειδή λένε, εμείς δεν ήμασταν εκεί, γιατί είχαμε την εκπομπή, αλλά υποστηρίζουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο λόγο να πούν ψέματα, γιατί δεν έχουν τέτοιο προηγούμενο. Και για ποιο λόγο να έχεις τέτοιο ζήτημα, δηλαδή να εναντιωθείς αυτό όταν όλα κυλούν σωστά. Ότι ήταν κλειστοί οι δρόμοι, δεν ήταν απροσπέλαστο το κέντρο, και ότι ακόμα και ασθενοφόρα είχαν πρόβλημα. Ότι δεν μπορούσαν να διασχίσουν, δηλαδή
1: τώρα
0: παίρνει φωτιά ένα σπίτι. Πώς θα περάσει ο άνθρωπος αυτός από εκεί να πάει να τη σβήσει τη φωτιά.
1: Όταν και η ασφάλεια τώρα είναι σε τέτοιο επίπεδο, όλα είναι πιο αγχωτικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Για την άλλη μία βασικά, δεν ήταν μία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ήταν άλλη μία μέρα, αλλά νομίζω μια Whitney θα τα φτιάξει όλα. Κοιτάξτε, είμαστε ανάμεσα σε δύο. Τώρα βέβαια το δεύτερο τώρα δεν θα μας ρίξει πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε ανάμεσα στο I will always love you, που εντάξει, και το Dance with somebody. Ποιο λέτε να βάλουμε, να μας βοηθήσετε κι εσείς, γιατί μαζί τι κάνουμε την εκπομπή.
1: Τα πρώτα μηνύματα.
0: Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα, η Whitney Houston, τι να βάλουμε, το Always Love You, θέλετε να απορροθούμε έτσι απογευματιάτικο, να πονέσουμε, ή θέλετε το λίγο πιο Dance with somebody και να γίνει χαμός.
1: Περιμένω πάνω από το Viber και το μάτι μου είναι κολλημένο. Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο ποιο ήταν?
1: Το δεύτερο ήταν το I wanna dance with somebody.
0: Dance with the devil, λέει ο άλλος. Παιδιά, μην λέτε το πρώτο και το δεύτερο, γιατί τα λέμε και μπερδεμένα. Πείτε τίτλους. Έλα, ο πρώτος που θα το πει, τι θα βάλουμε?
1: Always love you ή dancing.
0: Dancing with the stars.
1: Σταμάτα.
0: Dance with somebody.
1: Άστο, καλό.
0: Always love, λέει Χαρά. Το είπε. Dance with somebody. Το έγραψε Χαρά πρώτη.
1: Το dance with somebody ήταν το πρώτο.
0: Όχι. Το λέει, όχι, λέει. Παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο. Κόλλησε το κινητό. Άσε μας, μωρ, Χαρά, και εσύ. Ένας άνθρωπος. Όποιος γράψει τώρα. Όποιος γράψει τώρα, εκτός. Dance with somebody. Εντάξει, βάλε. Ο Θανάσης το γράψε. Εντάξει.
1: Έρχονται.
0: Ναι, το άλλο τώρα ωραίο, αλλά θέλει και λίγο. Θέλει και λίγο τζιν σόδα στημένο. Δεν μπορείς τώρα σκέτο μετά. Και δεν μας έχει έρθει ακόμα. Το παραγγείλαμε.

0: Μας αρέσει πολύ και πάνω απ' όλα μας αρέσει να θυμόμαστε επιτυχιάρες, γιατί αυτό είναι το καλό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αυτό το καλό είναι και στο ραδιόφωνο, παιδιά, να θυμόμαστε τραγουδάρες που έχουμε χορέψει και συνεχίζουμε να χορεύουμε ακόμα. Ειδικά αυτό το τραγούδι έχει πάρει ξανά ζωή πάρα πολλές φορές σε όλες τις δεκαετίες από τότε που κυκλοφόρησε.
1: Ναι,
0: έχει
1: τα πάνω non-stop.
0: Του. Ναι, και αν το πάρει και κάποιος και το κάνει ένα ρεμιξάκι ωραίο, αμέσως φτάνει.
1: Ξαναπαίζει.
0: Ξαναπαίζει και το πρωτότυπο.
1: Ναι.
0: Παίρνει τις προβολές.
1: Και επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να παίξει από τον πιτσόμπαρο μέχρι το γάμο σε όλες τις συνθήκες και τις
0: περιπτώσεις. Το χορεύεις, παιδί μου,
1: ναι,
0: να πας
1: ναι, στιγμή. Ναι, ναι. Τώρα σας λέγαμε πριν από λίγο την κίνηση που είχε χθες στο κέντρο. Παιδιά, ξέρετε που δεν έχει κίνηση. Στο βουνό.
0: Στα βουνά
1: είναι
0: δεν
1: μια
0: έχει,
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία safe επιλογή. Να πάρετε τα βουνά κυριολεκτικά. Και μάλιστα πολύ κοντά σας είναι το βουνό της Πάρνηθας. Και εκεί θα βρείτε και το Regency Casino Mont Parnes, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης για όσα ψάχνετε σε ένα υπέροχο μέρος. Δεν θα καταναλώσετε ούτε πολύ βενζίνη, ούτε τα νεύρα σας θα γίνουν κρόσια. Τίποτα. Regency Casino Mont Parnes, τόσο πολλά και τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μας γράφετε εδώ πέρα για το χθεσινό πανδαιμόνιο και τα χάλια, τα μαύρα τα χάλια που είχαν οι δρόμοι της Αθήνας. Κατέβαινα από Γαλάτσι και από τον κόμβο της Αλεξάνδρας, μας το γράφει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Πάνω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία μέχρι στη Συγκρού. Όλο το κέντρο, λέει, ήταν κλειστό και πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν
0: εγκλωβίστηκε στους δρόμους κόσμος γυρνώντας από τη δουλειά του, γιατί εκείνη η ώρα είναι η ώρα που επιστρέφουν οι περισσότεροι από τις δουλειές τους. Υπήρχε, λέει, η παράδρομη ήταν γεμάτη. Σκεφτείτε, λέει, όλη η Συγκρού περνούσε από παραδρόμους για να μπορέσει
1: να απεγκλωβιστεί, ναι, από κάπου.
0: Μία τρίτη βράδυ όλα
1: είχε
0: αυτά.
1: Ξαναγίνει αυτό, νομίζω το ίδιο, πριν από μια πενταετία. Κάτι τέσσερα.
0: Να σου πω, δεν ήμουνα εγώ εδώ.
1: Τι?
0: Ήμουνα Θεσσαλονίκη, δύο δρόμους έχουμε. Ναι. Ένα πάνω, έναν κάτω.
1: Καλά, και η δική σας κίνηση
0: πηγαίνει.
1: Είχαν, ρε πουλάκι μου.
0: Ναι, αλλά στους δύο δρόμους, αναγκαστικά,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι,
0: πέρα,
1: ναι, ναι.
0: Όχι,
1: δεν συζητώ. Δεν πάω να σας τη βγω σε καμία περίπτωση. Εσείς μια χαρά να πνέετε.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι μετά σε πιάνει μια φάση που λες. Κολόπολη και γενικά ποιότητα ζωής και το κέντρο και το κέντρο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Προφανώς και δεν γίνεται και το τέτοιο. Δεν είναι αυτό το μη κατεβαίνεις κέντρο, ας πούμε, άμα δεν θέλεις να. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό το
1: να
0: το
1: λυθεί
0: κομμάτι.
1: Το πρόβλημα.
0: Ναι, ο Παναγιώτης λέει περισσό σκουκάκι, 2 ώρες και 45 λεπτά.
1: Πελοπόννησο πήγαινες σε αυτή
0: την
1: ώρα.
0: Δηλαδή, 2 ώρες και 45 λεπτά.
1: Μια χαρά,
0: λεπτά.
1: Μάνι έφτανες.
0: Και το χειρότερο που είσαι και σταματημένος και δεν. Δηλαδή δεν κουνιέται τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα. Δεν μπορείς να πας ούτε μπροστά ούτε πίσω. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
1: Έτσι φλιπάρει ο κόσμος και βγάζει αλάρμ στο αμάξι και το παρατάει μέσα στη μέση και ό,τι γίνει.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ξέρω και. Και κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ και συζητάμε, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Δεν έχουμε να πούμε ότι πω κάπως καλύτερα.
1: Μα αφού το είχαμε πει
0: κάθε
1: και εμείς εδώ.
0: Κάθε φορά είναι όλο και όλο και όλο και όλο.
1: Μα αφού έχουμε πόσα παραπάνω αυτοκίνητα. Εσύ τα μας τα έλεγες στις προάλλες. 1,3 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Είναι περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά που μπορούμε να αντέξουμε στους δρόμους.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Οι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητα. Για κάποιο λόγο.
1: Βρε, ναι.
0: Γιατί
1: είναι περισσότεροι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ούτε αυτό είναι. Έχουν αυτοκίνητα γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία.
1: Ναι.
0: Δεν εξυπηρετεί η συγκοινωνία όπως θα έπρεπε να εξυπηρετήσει. Αν πάτε στο εξωτερικό σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, κανένας δεν έχει αυτοκίνητο, αλλά δεν το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζεσαι το αυτοκίνητο, ναι, γιατί ανά πάσα στιγμή μπαίνεις σε ένα μετρό, παίρνεις ένα λεωφορείο και πολύ καθαρός και πολύ σωστός και χωρίς να υδρώνεις, πηγαίνεις στις δουλειές σου. Ναι. Και καλύπτει τρομερές περιοχές.
1: Και χωρίς να γίνεσαι σαρδέλα.
0: Όχι, θα γίνεις και σαρδέλα σε κάποιες στιγμές. Okay. Θα περιμένεις να μπεις στο επόμενο. Okay. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σαρδελοποίηση. Το θέμα είναι ότι πηγαίνεις και λες. Θα φτάσω. Θα φτάσω στην ώρα μου. Πόση ώρα νωρίτερα πρέπει να πάω. ας πάρω το αυτοκίνητό μου να κατέβω κέντρο, τουλάχιστον θα έχω την αναπνοή ασφάλεια μου, την ανάσα μου, ναι, το κλιματιστικό και όλα αυτά.
1: Μα είναι διαφορετικό να γίνει σε σαρδέλα στους 42 βαθμούς και διαφορετικά στους 16, ναι, Ευθύμη μου.
0: Ο Ανδρέας λέει: Ευθύμη, γι' αυτό την κοπάνισα με την οικογένειά μου και ήρθαμε στη μαγευτική Αμάρινθο. Δεν παλεύεται πια η Αθήνα. Ανδρέα, την κοπάνισες με την οικογένειά σου. Ένα άτομο δεν το πήρες μαζί που έπρεπε να το πάρεις. Το άφησες πίσω στην Αμάρινθο. Είχε και σπίτια.
1: Ήθελες να πας εκεί.
0: Έχει και αυτά.
1: Ήθελες να πας στην Αμάρινθο, αγάπη σπίτι μου γλυκιά.
0: Γιατί βρε, Ανδρέα μου, δεν
1: να
0: την πήρες.
1: Να σε στείλω, παιδί μου, στους γονείς
0: μου. Γιατί πήρες μόνο την οικογένειά σου.
1: Πουλάκι μου,
0: σε
1: αγαπάνε πολύ δική μου.
0: Εδώ την έχουμε.
1: Καλέ, θα σου γράψουνε το σπίτι, αμα θες πήγαινε.
0: Έλα, πάρτινα, στη δίνουμε, δεν χρειάζεται.
1: Από εκεί.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Music 892.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωση. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις

0: Κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
1: Όποιο και αν είναι ο προορισμό, οι διακοπέ ξεκινούν στα Δημητριάδη Action Stores. Κορυφαίο εξοπλισμό για την παραλία. Το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδη Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άτικα City Link και στο δημητριάδη.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρί. Με λόγο ή χωρί. Να το σκάμε με περίεργε παρέε. Έτσι να περνάνε οι μέρε.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Άνοιγμα, του οποίου θα του δείτε και την άλλη Παρασκευή μεταξύ μα στην Αθήνα μαζί με Άρτζη. Σα έχουμε δώσει και προσκλήσει εμεί, γι' αυτό τα έχουμε πει. Δεν είναι η Άνοιγμα. Είναι η Artbat. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρη.
1: Εγώ σε κοιτάω και λέω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι η Artbat. Μπέρεψα τα αλφα.
1: Εντάξει.
0: Έχουν και δύο ηλεκτρονικά.
1: Πώς δεν είπε, Αλέκα Κανελίδου. Που μπέρεψε τα αλφα, δηλαδή πραγματικά. Η Αλέκα Κανελίδου με τους Άρτμα.
0: Άρτμπατ.
1: Άρτμπατ και τους Άτμα. Ήθελα να πω Άτμα. Άτμα, αγαπημένο συγκρότημα από την Θεσσαλονίκη. Ξέρω
0: δεν ξέρεις. Ξέρω τι είναι αυτό που μου λες, γι' αυτό σε κοιτάω έτσι.
1: Σίγουρα τους ξέρεις.
0: Άτμα.
1: Έχουν και ένα φανταστικό τραγούδι. Άτμα, ναι.
0: Κάνανε κάτι viral.
1: Είχαν κάνει το χορό στη βροχή. Που έλεγε σαν να ζούσες μέσα μου πάντα, σαν να ήσουν πάντα.
0: Βάλτε
1: εδώ.
0: Βάλτε μου ρεφρέν, δεν καταλαβαίνω από αυτό.
1: Τραγουδάρα, πολύ τους αγαπούσα τους Άτμα. Μην κάνετε τη ζωή, δεν τους ξέρετε.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Μπράβο ρε Έρη, πόσο γρήγορη είσαι ρε Έρη.

0: εθνικά. Στη Θεσσαλονίκη εμείς το είχαμε εθνικό ύμνο αυτό. Γίνει μετά.
1: Κάτι μου λέει η τονικότητα.
0: Και θα μπει Μαργαρίτα μετά, Μαργαρίτα Λοΐζου. Φωνάρα.
1: Περιμένετε λίγο τώρα.

0: Ευρυδίκη Κοργιαλά, θα έλεγα. Το vibe είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά οι άτομα ήταν πριν από αυτούς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, παιδί μου. Η Ευρυδίκη και ο Κοργιαλάς πάτσαν πάνω στους άτομα τώρα.
0: Wow!
1: 2009. 9 τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Σοκαριστικό.
1: Χαμός. Λοιπόν, αλλά από τον Αλή στον Παπαλή. Δεν είναι αυτή η εκπομπή.
0: Ναι,
1: είναι τελούλου εκπομπή. Το ξέρατε. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για να στείλετε μήνυμα στο 6939-892-892. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιχνίδι για να παίξουμε συνέσφινάκι.
0: Και να κερδίσετε ένα εξαιρετικό, ένα υπέροχο ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, που μπορείτε να μπείτε και στο ανανεωμένο site του, στο ouzu.gr, για να δείτε τα υπέροχα σχέδια, τα υπέροχα χρώματα, τα ρολόγια αυτά τα οποία θα τα βάλετε στον καρπό σας και θα είναι πραγματικά στολίδι, ή μπορείτε να μην τα βάλετε και στο δικό σας καρπό, να τα κάνετε δώρο για να στολίσετε άλλους καρπούς.
1: Λοιπόν, πανεύκολο, πρέπει να βρείτε την ταινία την οποία περιγράφουμε όπως την περιγράφουμε εμείς. Πολύ εύκολη ταινία, παιδιά. Άντε λίγο τώρα που καλοκαίριασε και πιάσανε ζέστες. Κάπως λίγο δυσκολεύεστε με τις ταινίες. 6939-892-892. Πολύ ωραίο δώρο. Ρολογάκι.
0: Πες ότι είναι εύκολη ταινία για να στείλει ο κόσμος μήνυμα.
1: Εύκολη, καλέ. Είναι τι τώρα, τι να σας πω
0: και
1: ποια είναι. Να σας πω και ποια είναι, δηλαδή. Τόσο εύκολη είναι. Εκκλησία κλέβουμε.

0: Μπίριν μπαμπάραμ πίρα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Γεια σου.
3: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Εσύ ποια είσαι?
3: Καλά, είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις, Μαρία?
3: Καλά, γυρίζω από τη δουλειά. Με την κίνηση.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Με τα οικονομικά.
0: Με τα οικονομικά. Ωραία. Και θέλουμε να μας πεις, Μαρία, τρία πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος για σένα.
3: Που πρέπει να ξέρει για μένα.
0: Αυτά που πιστεύεις εσύ ότι αξίζει.
3: Αγαπώ την κεραμική.
0: Τέλεια.
3: Τι άλλο πράγμα θα με ξέρει για μένα? Μου βάλετε δύσκολο τώρα και έχει και εκείνη.
0: Καλά, είσαι με τα καλά σου. Το πιο εύκολο πράγμα. Τι πρέπει να ξέρει κάποιος, δηλαδή, άμα συστηθείς, πώς θα συστηθείς? Είμαι Μαρία, κάνω κεραμική. Τι άλλο θα πεις?
3: Περιμένω τις διακοπές.
0: Ωραία.
3: Αγαπώ την Αμοργό.
0: Έλα, να το, μα είδες αμέσως. Έφυγες για Αμοργό.
2: Και
0: τέλος.
2: Θα τα πούμε στη συναυλία της Μαρίνας Πανού.
0: Αμοργό, μπράβο. Πόσες μέρες άλλωστε έχεις αντέξει?
3: Όχι, το ότι πάμε Αμοργό δεν είναι πάμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχει μια ελαφρότητα το νησί. Ενώ, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει. Ας πούμε. Άλλωστε πάμε από δύο μέρες.
0: Δεν μπορείς, δηλαδή, έχει φαγούρα μετά.
3: Όχι,
2: περνά την επόμενη.
0: Παιδιά, όχι, εντάξει. Εγώ όταν έχω κάνει κάμπινγκ και έχω κάτσει και τρεις και τέσσερις μέρες άλλωστος. Τι να κάνω.
3: Ενώ... Βρίσκεται, εμείς οι κοπέλες δεν γίνεται. Γίνεται, αλλά λίγο μετά θα δεις το πράγμα.
0: Λίγο δυσκολεύει.
2: Γίνεται μαλλί τζίβα.
0: Μέχρι τρεις μέρες.
3: Τζίβα, μετά είναι και προσωπική γίνη μετά.
0: Ισχύει, εντάξει, ναι. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και για την κεραμική, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Την επόμενη φορά που θα μας πάρεις τηλέφωνο, ταινίες βλέπεις?
3: Full.
0: Ωραία, σίγουρα full. Θα το βρεις. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δώσε προσοχή, έτσι. Δώσε προσοχή σε αυτό που θα σου πούμε. 10 δευτερόλεπτα έχεις στη διάθεσή σου. Μία μαθήτρια που αλλάζει σχολείο ανακαλύπτει ότι ορισμένα χρώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσοι θα έπρεπε.
3: Ορισμένα χρώματα.
0: Έλα, σχολείο. Αλλάζει σχολείο. Κάποια χρώματα.
4: Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες?
0: Έχουμε άλλη γραμμή, γεια σας. Έπεσε. Έπεσε γραμμή, γεια σας. Μας ακούτε? Γεια σας.
2: Τίποτα.
0: Γεια σας,
2: ναι. Ένα, δύο.
0: Παρακαλώ.
2: Παιδί μου, δεν.
0: Ναι.
2: Μας παράτησαν.
0: Γεια σας, ομιλείτε. Γεια σας, κυρία μου, πού είστε?
5: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς σας λένε?
5: Ματίνα με λένε.
0: Γεια σου, Ματίνα. Ματινάκη, χαμήλωσε λίγο το ράδιο να μας ακούσει από το ακουστικό.
5: Ωραία, δεν έχω ράδιο τώρα, ναι.
0: Τέλεια, με τι ασχολείσαι?
5: Τώρα δεν δουλεύω, είμαι άνεργη.
0: Είσαι άνεργη. Τέλεια, πριν τι έκανες?
5: Πριν ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος στο γραφείο.
0: Τέλεια, και μετά τι θα κάνεις?
5: Μετά λέει να έρθει να δουλέψω μαζί.
0: Α, στο ραδιόφωνο, τέλεια, μια χαρά.
5: Ναι, ωραία, θα ήταν.
0: Άμα γουστάρεις πάρα πολύ, τέλεια. Προλαβαίνεις το Σεπτέμβρη?
5: Ναι, άμα θέλετε, άμα θέλετε Οκτώβρη για να προλάβω.
0: Α, όποτε σε βολεύει. Ναι, καλά, θα ξεκινήσουμε Οκτώβρη, δεν εγχωνόμαστε. Μια χαρά.
2: Λοιπόν, για
0: να έρθει στο music όμως πρέπει να ξέρεις ταινίες. Για να ξέρεις ταινίες σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις και αν βλέπεις κερδίζεις. Έχεις βρει την ταινία που ψάχνουμε?
5: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα το προσπαθήσω.
0: Μία μαθήτρια που αλλάζει σχολείο ανακαλύπτει ότι ορισμένα χρώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσοι θα έπρεπε.
5: Νομίζω ότι είναι το Πάντα στο κόκκινο.
0: Ποιο είπε, δεν άκουσα?
5: Πάντα στο κόκκινο.
0: Πάντα στο κόκκινο.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε? Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καράγι εσύ?
0: Πολύ σας δυσκόλεψε η συγκεκριμένη ταινία, ρε παιδιά.
2: Και σου είπα, βάλε εύκολη σήμερα.
0: Μα εύκολο. Δεν υπάρχει πιο εύκολο από αυτό. Αλήθεια, άμα ακούσατε ποια ταινία είναι.
2: Πρέπει να κάνουμε τις περιγραφές λίγο πιο εύκολες.
0: Τι πιο εύκολο από αυτό, παιδί μου? Μόνο τον τίτλο της ταινίας δεν σας είπα.
2: Έλα τώρα. Θέλει λίγο να βοηθάμε τον κόσμο.
0: Τελευταία ευκαιρία. Παρακαλούμε, γεια σας.
6: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, Κωνσταντίνε, με τι ασχολείσαι?
1: Είμαι της πληροφορικής.
0: Είσαι πληροφορικής.
1: Ναι, ναι, είμαι μηχανογράφος σε κάποια από αυτά τα συστήματα που...
0: Συνάδελφος της κυρίας Χαϊνά. Πληροφορική κυρία Χαϊνά στην Πάτρα. Εσύ πού?
2: Ποια Πάτρα?
0: Πού ήσουν?
1: Εγώ.
0: Α, στη Λαμία, στη Λαμία ήταν.
2: Λέμε που λέμε.
1: Εγώ το έχω, την εξειδίκευση που έχω κάνει είναι πολύ δύσκολη και δεν ξέρω καν πώς μπορώ να το περιγράψω. Σιγά ρε
0: Κωνσταντίνε, σε έχει άνετα η Αστερόπη.
2: Εγώ
0: είχα μπει...
2: μέσα ώρα πτυχίου 9, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ασχολούμαι με Azure Administration.
0: Τι Azure Administration, αγόρι μου. Εδώ πέρα όταν χαλάει κάτι, το βγάζει, το φυσάει, το ξαναβάζει μέσα και δουλεύει.
1: Δεν έχω ιδέα, όταν μου χαλάει το κομπιούτερ φωνάζω άλλους.
0: Να παίρνει την Αστερόπη αυτό.
2: Τώρα τι σου λέμε.
0: Το δίνει και μια κλωτσιά, κάθεται και λίγο πάνω και με φτιάχνει μια χαρά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πες μας ότι έχεις βρει την ταινία.
1: Όχι.
0: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Έτσι, για να σας ακούσω να δούμε τι ωραία περνάμε.
0: Όντως δεν το ξέρεις?
1: Όχι. Αλήθεια.
0: Θες να μαντέψεις?
1: Πήγα να μαντέψω, αλλά δεν μου έρχεται καμία ταινία που άλλαξε σχολείο και έριδε το χρώμα. Θα πω κάτι που θα μου έρθει στο μυαλό μου. Η Μανταλένα.
2: Την έχουμε παίξει μια άλλη φορά.
1: Ναι, είχες δίκιο, ήταν από πες.
0: Για άκου λίγο.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Παιδιά, και αύριο με την ίδια ταινία θα παίξουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα σας αλλάξουμε ταινία. Πρέπει λίγο να σκεφτείτε έξυπνα.
2: Μας κάψατε σήμερα.
0: Εντάξει τώρα, μας παίρνετε τηλέφωνο για να μας ακούσετε. Χαιρόμαστε, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δίνουμε δώρα και τα κρατάμε εμείς στο τέλος.
2: Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλύτερα στη ζωή μας. Ξέρετε, νομίζω ότι χρειάζεται να πάμε για ένα μπάνιο.
0: Η άλλη λέει τα μυαλά που κουβαλάς.
2: Το έχουμε παίξει και αυτό.
0: Πού κολλάει μια μαθήτρια που αλλάζει σχολείο, ανακαλύπτει το ορισμένα χρώματα.
2: Έχει βάση αυτό. Γιατί αυτή αλλάζει όντως σχολείο και η χαρά, η λύπη και το κάθε συνέστημα έχουν ένα χρώμα. Έχει βάση, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Αλλά όταν παίζαμε το Inside Story, σας είπαμε.
2: Inside Out, συγγνώμη.
0: Τα μυαλά που κουβαλάς, αφού μετακομίζει σε άλλη πόλη, ένα 11χρονο κορίτσι βιώνει χαρά και λύπη. Αυτό είναι.
2: Ναι, είναι πιο συγκεκριμένο. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο κι εμείς, να σας δίνουμε λίγο κουράγιο, ρε παιδί μου τώρα.
0: Δεν τη φτιάχνω, αυτή θα είναι ο ορισμός. Μη σας πω ότι θα το δυσκολέψω κιόλας. Γιατί σας δίνουμε τα εύκολα και δεν τα βρίσκεται.
2: Αν μετρήσετε πόσα ρολόγια έχει πάρει ο Ευθύμης, θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Παράλληλα.
0: Για να μην βλέπω την ώρα να έρχομαι στην εκπομπή μας, να σε βλέπω.
2: Να.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ.
2: Να, αυτά είναι που με ταράζουν, που λέει ο άνθρωπος. Και όταν ταράζομαι, ξέρετε τι κάνω, Πάω για βουτιά. Πάω για βουτιά για να ηρεμήσει η ψυχή μου και πάω και οργανωμένη. Με ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες. Σαν να τα πουλάω τώρα είναι. Βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ. Όλα αυτά, παιδιά, από αυτά όλα που σας είπα, τι μου λείπει? Μόνο το σαπ. Και θα πάω να το πάρω από τα Max Stores που έχω δει ότι έχει συγκλονιστικές τιμές. Έχει όσα όλα χρειαζόμαστε για την παραλία, για τις διακοπές μας και εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο μαζεμένα. MaxStores.gr επίσης θα τα βρείτε και online. Και εμείς κάτι καθόλου. Αυτό θα είναι η λύση. Όποτε έχετε νεύρα, να πηγαίνετε να κάνετε μια βουτιά να ηρεμεί η ψυχή σας.
0: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα ηρεμήσει κι άλλο η ψυχή σας. Αν ακούτε Ντελούλου και ακούτε music, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, άκου!
4: Ντελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
6: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα. Ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Music 892.
7: Η οδηγική
9: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
18: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
17: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
19: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Μαγειρεύουμε
22: με Μίλνερ.
21: Πίτσα.
22: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892.
5: Και τρίβεται ταυτόχρονα, παιδιά.
4: Θα τριβτώ σε σένα. Καλώς ήρθατε.
5: Τρίψου.
4: Βρεθήκατε σε αυτό το σταθμό.
5: Έλα στη γλίτσα του Τσομπάνη. Έλα στον παππού.
4: Σε φέρε.
5: Σαν κάτι πορνόγυρο.
4: Έτσι έκανες τώρα, κρίτσανε η ψυχή μου.
5: Έλα στη γλίτσα. Μα έρχεται και μου τρίβεται, παιδιά. Έλα, τρίψου.
4: Έκανα λίγο έτσι στο λεμάκι.
5: Χες το πόδι μου, όπως κάνουν κάτι σκυλάκια που κάνα.
4: Τι ημέρε στηρωμένο κανείς είμαι για να κάνω έτσι πάνω.
5: Πώς έρχονται κάτι κοντά, κάτι κακάσχημα και σου.
4: Ναι, κάτι στηρωμένα
5: φασώνουν το πόδι.
4: Δεν στο φασώνουν.
5: Κάπως έτσι.
4: Αναπαράγονται πάνω στο πόδι σου.
5: Ισχύει. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Εδώ ο Αλέξανδρος λέει. Ασχοληθήκαμε σήμερα γιατί κάθεστε όρθιοι, βρε παιδιά.
4: Τι ασχοληθήκαμε.
5: Δεν καταργάς, δεν καθόμαστε όρθιοι. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να κάτσει όρθιος. Στεκόμαστε.
4: Όρθιοι. Είμαστε
5: όρθιοι εδώ. Ναι, δεν καθόμαστε όρθιοι. Και το όρθιο είναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, ο Δημήτρης ο Μπουμπουλίνης μας παίρνει τις καρέκλες. Δεν θέλει γενικά να υπάρχουμε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και φεύγοντας, επειδή όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί κάθονται από την μέσα πλευρά, την απέναντι, και οι μόνοι που καθόμαστε από την έξω πλευρά είναι
4: γιατί
5: τα κουνάβια κι εμείς.
4: Ο Μπουμπουλίνης, πες μου λίγο, τι σου έχει κάνει, ρε.
5: Έχει τα κλειδιά και πάει μέσα στο κουζινάκι και μας παίρνει τις καρέκλες. Εγώ, ορίστε το
4: τι
5: είπα.
4: Τι σου έχει κάνει ο Μπουμπουλίνης τώρα.
5: Μου κλέβει τις καρέκλες.
4: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
5: Να μου παίρνει τις καρέκλες.
4: Από την πρώτη στιγμή που ήρθα.
5: Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, μου κλέβει τις καρέκλες.
4: Επειδή δεν σε κάνει παρέα.
5: Μα δεν τον κάνω εγώ παρέα. Α. Έχει διαφορά.
4: Πρώτος και καλύτερος.
5: Θες να σου δείξω μηνύματα? Θα βγούμε και πότε
4: θα... Σε έχει παρακαλέσει ο Δημήτρης.
5: Αν με έχει παρακαλέσει. Πριν έρθω.
4: Τι λες, μωρέ.
5: Καλέ, σου λέω.
4: Αφού μου έχει πει ότι πριν έρθει δεν σε ήξερε.
5: Τώρα θα πέσει κάρτα με τα μηνύματα.
4: Έλα, βγάλε
5: το. Συνέχεια, παιδιά, και να πάμε να φάμε και τι θέλεις μαζί σου. Και λέω να πούμε και την αστερόπιτα. Τι θέλεις αυτή μαζί σου.
4: Αποκλείται, με αγαπάει τι πάρα πολύ. Δημήτρης, και τον αγαπάω κι εγώ.
5: Γιατί σ' άφησε να έρθει το απόγευμα? Δεν ήθελα να σε βλέπει καν.
4: Τι λες, παιδί
5: άσε
4: μου.
5: Με, γιατί δεν σε κράτησε άμα σε αγαπούσε?
4: Πού να με κρατήσει?
5: Το πρωί.
4: Αφού κάναμε ήδη μαζί εκπομπή, ρε.
5: Όχι, πριν φύγει. Γιατί σ' άφησε να φύγει και να έρθει το απόγευμα?
4: Πού έφυγα?
5: Συγκεντρώσω, αστερόπι, δεν έκανες το πρωί μετά τα κουνάβια εκπομπή?
4: Ναι.
5: Γιατί σ' άφησε να φύγεις?
4: Γιατί άμα θα ερχόμουν μαζί σου.
5: Άμα σ' αγαπούσε να σε κρατούσε.
4: Δεν ήταν στο χέρι του Δημήτρη αυτό, τι να με κρατούσε?
5: Άσε μας, ρε.
4: Με βάλανε μαζί σου για να κάνουμε το καλύτερο ντουέτο.
5: Ναι, θα κάναμε το. Έτσι σε είπανε. Από εδώ ήρθαν κι άλλοι, να, την πόρτα, περάσανε. Άσε.
4: Για μένα το πες αυτό τώρα. Άσε. Χαλάρωσε λίγο.
5: Πάνε στον Μπουμπουλίνη σου.
4: Έλα, μη μου γυρίσει κανένα μάτι.
5: Πάνε στον Μπουμπουλίνη σου εκεί πέρα. Όριξε. Αχ, τρόμαξα.
4: Σου άξιζε.

0: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
1: Άλλοι φτιάχνουν.
2: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 8-9.

0: Κομματάρα, το Free Your Mind από πρόσπα εδώ στον Music 892 και πολύ καλή κίνηση θα κάνετε. Αν δεν έχετε ήδη το Μασούτης App, να το κατεβάσετε, παιδιά, γιατί θα έχετε πάντα μαζί σας την εμπειρία των αγορών και με 50 χρόνια που γιορτάζει ο Μασούτης, πραγματικά ξέρει τα πάντα. Εύκολα, γρήγορα από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας θα μπαίνετε και θα τσεκάρετε τα πάντα. Θα βλέπετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Θα χρησιμοποιήσετε τα e-vouchers, ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα και φυσικά θα ενημερώνεστε και για τα φυλάδια των προσφορών και θα βρίσκετε, τι να σας πω, ακόμα και για συνταγές. Δηλαδή, πες ότι μια μέρα δεν ξέρεις τι να μαγειρέψεις. Μπαίνεις στο Μασούτης App, σου έρχεται η ιδέα, βρίσκεις και κάνεις και την παραγγελία σου κιόλας και ξεμπέρδεψες μια και καλή με αυτά και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσένα. Αυτό είναι το Μασούτης App και φυσικά μπορείς να το κατεβάσεις. Αν θες να μάθεις περισσότερα στο www.masoutis.gr.
1: Ήρθε η ώρα για Hot Topic of the Day. Hot Topic of the Day. Λοιπόν, θα σας πω για το τι συμβαίνει, ναι, με τη μεταφορά χρημάτων, αυτές τις μεταφορές χρημάτων που λίγο πολύ έχουμε κάνει όλοι, είτε για να δώσουμε σε έναν φίλο μας, ξέρω εγώ, 20 ευρώ επειδή είχε πληρώσει αυτό στο φαγητό μας και δεν είχαμε εμείς πάνω μας χρήματα, ναι, είτε επειδή μεταφέραμε χρήματα στον ανιψιό μας, στη μαμά μας, οτιδήποτε και αν έχει συμβεί. Διαβάζω εδώ ότι στην ΑΔΕ μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο και αυτές οι μεταφορές χρημάτων, οι οποίες έχουν να κάνουν με συγγενείς, έχουν να κάνουν με γονικές παροχές καθώς και δωρεές.
0: Εγώ αυτό το είδα, αλλά με τρομάζει λίγο. Δηλαδή, θα έχει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Θα αγχώνομαι να περάσω, ας πούμε, ένα εικοσάρικο στον αδερφό μου.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθείς,
0: ναι,
1: όταν θέλεις να περάσεις χρήματα και κάπως να μπορείς να δικαιολογήσεις αν ελεγχθείς και αν φανεί κάτι ύποπτο. Δηλαδή, τώρα, αν μπουν στο Ιχαϊνά,
0: ναι,
1: και δουν ότι περνάει 20 ευρώ ανά μήνα στον αδερφό της.
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι δεν θα κινήσει
0: τις
1: υποψίες. Αλλά αν η Χαϊνά περνάει κάθε μέρα στον αδερφό της 300 ευρώ.
0: Α.
1: Καταρχάς θα πούνε πού τα έχει βρει η Χαϊνά 300 ευρώ κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουν από
0: εκεί και μόνο θα καταλάβουμε ότι κάτι πάει λάθος.
1: Από τα βασικά. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους,
0: ναι,
1: μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο και πιθανές επιβαρύνσεις,
0: ναι,
1: με περισσότερες από 1000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων. Να σας πω ότι η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος ωφελήθηκε από αυτά.
0: Δηλαδή, θα τσεκάρει το άτομο το οποίο τα πήρε, τι τα,
1: ναι,
0: έκανε.
1: Ναι, στο στόχαστρο θα μπουν όλο ένα και συχνότερα οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις που πραγματοποιούνται μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Και ουσιαστικά οι ελεγκτές θα αναζητήσουν περιπτώσεις όπου πίσω από μια απλή τραπεζική συναλλαγή, που λες εντάξει, αυτό τώρα είναι OK, μπορεί να κρύβεται μεταβίβαση περιουσίας που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί διαφορετικά. Κατάλαβες τώρα, γιατί προφανώς κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί
0: αυτόν τον τρόπο για να μεταφέρουν χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς. Δηλαδή, αν εμένα ο μπαμπάς μου πες ότι θέλει να μου αφήσει περιουσία και δεν θέλει να φορολογηθεί αυτός, τα βάζει μέσα στον κοινό μας λογαριασμό.
1: Ναι, και τώρα δεν μιλάμε μόνο για αυτό το. Δεν μιλάμε για το Iris μόνο, τα 20 ευρώ αυτά τα καθημερινά και μόνο για αυτό, γιατί μεταφέρονται και χρήματα που είναι μεγαλύτερη αξία από λογαριασμό σε λογαριασμό.
0: Ναι,
1: το οποίο
0: αυτό λέω,
1: μπορείς να μεταφέρεις. Ναι,
0: μπορεί να είμαι συνδικαιούχος, ας πούμε, και ναι, να τα μεταφέρει.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί μπορεί να έχεις το δικό σου λογαριασμό και μπορεί να έχεις και έναν οικογενειακό.
0: Ναι.
1: Και να πέρασες εσύ από το δικό σου, από το κοινό,
0: στον
1: οικογενειακό. Και εκεί μέσα να είναι κι άλλοι, να είναι, ρε παιδί μου, δύο παιδιά. Και να υπάρχει κάπως άτυπο αυτό. Δηλαδή, εσύ. Εμείς οι δύο είμαστε παντρεμένοι, ωραία. Και έχουμε εμείς οι δύο ένα κοινό λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχεις εσύ μόνος έναν λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και τον περνάς σε λογαριασμό που είμαστε εμείς οι δύο συνδικαιούχοι και είναι και τα παιδιά μας.
0: Ωραία.
1: Και περνάς 200.000 ευρώ.
0: Πόσες.
1: Οπότε λες εσύ, παιδιά, αφού είναι δικός μου λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, και το έβαλα και τα παιδιά μου.
1: Ναι, αλλά το παιδί αυτά τα 200.000 ευρώ τα βγάζει χωρίς να έχουν φορολογηθεί η μεταφορά.
0: Ωραία.
1: Και τα χρησιμοποιεί για πάρτι του.
0: Ναι, γιατί
1: αγοράζει ένα μάξι.
0: Ναι.
1: Θα έρθει η ΑΔΕ και θα πει κάτσε λίγο.
0: Ο πάμε σε λεπτάκι,
1: εσύ αυτά τα λεφτά. Τα πέρασε έναν δικό σου λογαριασμό που είσαι δικαιός. Αλλά αυτά τα λεφτά φύγαν. Πού πήγαν. Τι αγόρασες, σε ποιον όνομα το αγόρασες.
0: Καλησπέρα.
1: Καταλαβες.
0: Δουλίτσες έχουμε
1: τώρα.
0: Άρα
1: έπρεπε αυτά τα 200.000 ευρώ που μετέφερες να
0: φορολογηθούν.
1: Να μπουν, ρε παιδί μου, σε ένα άλλο καθεστώς.
0: Ναι. Κατάλαβα. Ωραία.
1: Αυτά εν ολίγης.
0: Δεν είναι άσχημα τα νέα που έφερε σήμερα. Μας έχεις φέρει και χειρότερα. Περίμενα να ακούσω κάτι βαρύ. Πολύ
1: ωραία.
0: Ενημερωτικό. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Εγώ για σας, ξέρετε.
0: Καλή να σε πατήσουμε.

0: Καλησπέρα στον Άκη και στον γιο του, τον Λευτέρη, που πηγαίνουν να πάρουν ποδήλατο.
1: Α, καλωρίζει, κομεγιά, καλές βόλτες.
0: Έτσι, μπαμπάς και γιος και ωραίες σούζες να κάνεις, Λευτέρη. Ωραίο τώρα το ποδήλατο για, σαν δώρο για καλοκαίρι, παιδιά. Τι χαρά μπορεί να έχει ένα παιδί
1: που δεν έχει σχολείο και θα το ευχαριστηθεί η ψυχή του.
0: Ναι, και αν έχεις και δρόμους έτσι να κάνεις, και αν ήταν και είναι και το πρώτο σου ποδήλατο ή το πρώτο σου, ας πούμε, μεγαλίστικο ποδήλατο, γιατί τα πρώτα ποδηλατάκια με τις βοηθητικές συνήθως θα παίρνουν γιαγιάδες, νονάδες, φίλοι, ναι, των γονιών, ναι, ναι, και αυτά. Αλλά το πρώτο, το μεγαλίστικο το ποδήλατο αυτό, το πας με τον μπαμπά, παιδιά. Να το
1: και το διαλέγεις για να είναι το σωστό.
0: Πηγαίνει, ναι, για να γίνει σωστά. Καλές σούζες, καλές βόλτες και με προσοχή.
1: Καλές σούζες, είπε το παιδί, βρε.
0: Σούζες να κάνει το παιδί, ναι.
1: Με χαρά. Προσοχή, παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Έχουμε hot topic of the day.
1: Σουσού. Σουσού. Λοιπόν, ένα σουσού το οποίο...
0: Το είπα hot topic of the day γιατί έχουν χτυπήσει τα τηλέφωνα εδώ και μία ώρα. Γίνεται χαμός και σκέφτηκα να το βάλω και στο hot topic of the day, αλλά είπα, παιδιά, θα μου πεις τώρα ποιος για κάποιους, αλλά είναι σοκ.
1: Είναι κάτι που δεν περιμέναμε σίγουρα να δούμε. Τέλος τον Μποτζόρνο από το Μέγκα. Η Φέη Σκορδά αποχωρεί. Ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή.
0: Κάτσε, να πούμε λίγο την ιστορία πριν πούμε τι έγινε. Ότι είναι κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητιέται για το τι, ναι, έχει συμβεί. Γιατί κανένα μέλος της εκπομπής και ούτε την ίδια παρουσιάστρια είχαν ενημερώσει οι υπεύθυνοι του καναλιού μέχρι και...
1: Το Μάιο.
0: Μέχρι και... Όχι το Μάιο. Τώρα.
1: Μέχρι πριν από λίγες ώρες.
0: Αφού τώρα λέει. Αφού...
1: Ναι, ναι, τώρα ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω αν το ήξεραν οι ίδιοι. Τώρα ανακοινώθηκε ξαφνικά, πριν από μια ώρα.
0: Καλέ, τις το ανακοίνωσαν τελευταία στιγμή. Εντάξει, δεν το ξέραν.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Δεν το γνωρίζανε και δεν ήξεραν τι θα κάνουν. Όλοι υπέθεταν ότι θα συνεχίσουν κανονικά.
1: Ναι.
0: Και ότι γιατί το συμβόλαιο της Face είναι 2 χρόνια συν ένα. Ναι. Περάσαν τα 2, οπότε ο σταθμός θα ανανέωνε.
1: Σαν τα φοιτητικά, τον ή συν ένα.
0: Αυτό. Αλλά τελικά ανακοινώθηκε και σε ολόκληρη την ομάδα και στην Face Κορδά ότι τελικά δεν θα συνεχιστεί.
1: Θα ολοκληρωθεί αυτή την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου η εκπομπή.
0: Μάλιστα λένε για το ότι σήμερα είναι το απόγευμα της Τετάρτης, τώρα ενημερώθηκε η ίδια η Face Κορδά.
1: Τρομερό.
0: Όχι από Μάιο και αυτά, το μάθανε πριν από λίγες ώρες.
1: Τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά με τη Face Κορδά, αν θα θέλει να συνεχίσει, αν θα θέλει να πάρει τις αποστάσεις της. Πάντως οι λόγοι είναι οικονομικοί, μάλλον, υποθέτουμε, από αυτά που ακούγονται για το Μέγκα, ότι δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το budget, ότι είναι μειωμένο και τα σχετικά.
0: Όλοι λένε για τα χρήματα, όχι ότι, ότι πάνε να θέλουν ουσιαστικά να συρρυκνώσουν τις εκπομπές τις ψυχαγωγικές, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε και με το Star που κόψανε τα παιδιά εκεί πέρα. Δεν ανανεώσαν ουσιαστικά, όχι κόψανε.
1: Ναι, ο Κλής και η Χατζίδου.
0: Και τη Χατζίδου, το Breakfast at Star. Όλοι λένε για συρρήκνωση της ψυχαγωγίας την επόμενη χρονιά, γιατί η ψυχαγωγία είναι κάτι που κοστίζει εκεί έξω, όχι η ενημέρωση. Γιατί την ενημέρωση βγαίνεις και σε ένα δελτίο. Βγαίνουν δημοσιογράφοι, λένε, ναι, αυτό που πρέπει. Τόσα χρόνια η ενημέρωση είναι αλήθεια ότι έτρωγε πολύ μεγάλο μπάτζετ από αυτό που οι υπεύθυνοι των καναλιών και επιχειρηματίες θεωρούν μεγάλο μπάτζετ. Γιατί άμα το συγκρίνεις με κάτι άλλο, ας πούμε, ή με τα μπάτζετ που δίνονται στο εξωτερικό για προγράμματα.
1: Ναι, ότι δεν είναι τόσο.
0: Που αφορούν την ψυχαγωγία, είναι τίποτα τα δικά μας τα μπάτζετ. Οπότε κόβουν από μπάτζετ ψυχαγωγίας και προφανώς θέλουν να συρρυκνώσουν την εκπομπή. Και μένει να δούμε όντως τι θα βάλουν στην ώρα. Δηλαδή θα.
1: Ήδη είναι και πρωινό.
0: Τι εννοείς?
1: Η εκπομπή είναι πρωινό.
0: Ναι, άρα τι.
1: Άρα τι θα βάλουνε. Ενώ τι
0: πρωινό.
1: Τι πρωινό θα είναι, το οποίο δεν θα είναι ψυχαγωγικό.
0: Δεν ξέρω, δεν είπε κάποιος ότι δεν θα είναι ψυχαγωγικό.
1: Από τη στιγμή που κόβουν από την ψυχαγωγία, φαντάζομαι.
0: Κόβουν το budget, γιατί μπορεί η εκπομπή να τους κόστιζε πάρα πολύ και να πάρουν μια εναλλακτική λύση, ξέρω εγώ. Με κάτι μικρότερο, με έναν παρουσιαστή, μια παρουσιάστρια που δεν είναι. Γιατί η Face Κορδά είναι και μία και μοναδική στο είδος της. Ναι. Ενώ, παιδί μου, και το budget είναι ανάλογο. Θα κάνουν κάτι διαφορετικό, θα βάλουν Επαναλήψεις, δεν νομίζω να βάλουν επαναλήψεις, γιατί ο ανταγωνισμός εκείνη την ώρα
1: είναι μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος και παίζει και δεν θα μπορέσουν με επαναλήψεις. Να βάλουν κάτι μικρότερο, κάτι. Δεν ξέρω.
1: Πάντως μένει πάρα πολύς κόσμος στον αέρα, δηλαδή όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής.
0: Και τελευταία στιγμή, να το πούμε και αυτό, στο 90. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να τελειώνουν, γιατί έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή θα ολοκληρώσουν οι πρωινές εκπομπές. Ναι. Αλλά οφείλεις να ξέρεις τι θα κάνεις από το Σεπτέμβρη. Ενώ ότι παραδοσιακά μέχρι αρχές Μαΐου το έχεις κλείσει για να μπορείς να φύγεις και να πας αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργα τα πράγματα τώρα. Δεν το περίμενα αυτό.
0: Κανένας δεν το περίμενε. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους όσοι δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές. Είναι γνωστοί μας, είναι φίλοι μας, είναι κόσμος που πρέπει να βρει τι θα κάνει. Ευχόμαστε σύντομα ωραία νέα, καλύτερα νέα.
1: Θέλετε, από την καρδιά μας, ναι, εννοείται. Από την καρδιά μας, βέβαια. Ναι. Γιατί όχι, να είναι τα πράγματα όπως πρέπει και να μην μείνει κανένας χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, το καζίνο είναι εδώ. Το Regents Casino Mont Parnasse είναι στην παρέα μας και θέλω να σας μιλήσω για τις κληρώσεις. Για τις κληρώσεις που γίνονται εκεί στην Πάρνηθα και μας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια, μας περιμένουν γεύσεις δροσερές και φυσικά happenings, cool κληρώσεις έως και 320.000 ευρώ μετρητά, το διανοείστε, σε πάρα πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, τουντουνά δηλαδή, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο, και για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Πάρα πολύ εύκολα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Η Πάρνηθα είναι εκεί και μας περιμένει. Μιλάμε για το πιο δροσερό σημείο στην Αθήνα. Με πάρα πολλές εκπλήξεις και όλη την πόλη στα πόδια σας. Κυριολεκτικά δηλαδή από το τελεφερίκ το καταλαβαίνεις. Το ανεβαίνεις και βλέπεις και βλέπεις και δεν θες να τελειώσει αυτή η διαδρομή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μην κουνηθεί άνθρωπος. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με μουσικάρες και υπέροχο θέμα.
0: Βάραμε. Οκ.
2: Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Music 892.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
13: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
20: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
24: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
25: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
24: Bad boy.
25: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
24: Αστά, ναι, ναι.
25: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
24: Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: 40 λεπτάκια μετά από τις 7, γεια σας, καλώς ορίσατε ακριβώς στα μισά της εκπομπής μας, ακριβώς στα μισά και της εβδομάδας, σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 24 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ζεστή μέρα η σημερινή και έτσι θα πάει και το βράδυ με αρκετή κίνηση σε πολλά σημεία, σε πολλούς δρόμους και αυτή την ώρα υπομονή, επιμονή, θα φτάσετε κάποτε στο σπίτι σας ή όπου αλλού, ρε παιδί μου.
1: Δύσκολο είναι αυτό, δύσκολο. Άμα είσαι τόση ώρα στο δρόμο, όση υπομονή και να ακούς το ραδιόφωνο, τι θα κάνεις? Βαθιές ανάσες βοηθάνε, παιδιά, αυτό το έχω δοκιμάσει. Το υπομονή δεν ξέρω, δεν το πάω πολύ καλά.
0: Ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ, το έχουμε ξαναπεί.
1: Επίσης, είμαστε εδώ και χαλαρώνουμε και έχουμε θεματάρες για εσάς.
0: Με κοιτάει περίεργα.
1: Ναι!
0: Γιατί?
1: Σε κοιτάω περίεργα, γιατί με κοιτάς περίεργα. Ο σκύλος με κοιτάζει. Σας κοιτάζει γιατί τον κοιτάζετε κι εσείς. Διάβαζα μία έρευνα σήμερα, αφήστε τα υπόλοιπα, που υποστηρίζει ότι οι μεγάλες σχέσεις δεν χτίζονται απαραίτητα με μεγάλες κινήσεις όπως ταξίδια, ακριβά δώρα ή εντυπωσιακές εκπλήξεις. Και το στηρίζω πάρα πολύ εγώ αυτό. Αυτά τα τεράστια πράγματα, δεν ξέρω, μου φωνάζουν και άλλα. Ενώ χτίζονται με μικρά πράγματα. Με μια αγκαλιά, με ένα μασάζ στα πόδια μετά από μια δύσκολη μέρα, με μικρές πράξεις, ρε παιδί μου, που δείχνουν ότι ο άλλος σκέφτηκε και βοηθούν και τον εγκέφαλο γενικά να παράγει η οξυτοκίνη. Τη λεγόμενη, πώς λέγεται αυτή η ορμόνη, την ξέρεις?
0: Όχι, η οξυτοκίνη, η ορμόνη της αγάπης.
1: Της σύνδεσης, φίλε.
0: Ασυνδέσαι.
1: Της σύνδεσης. Και μας κάνουν αυτά τα πράγματα να νιώθουμε έτσι πιο κοντά ο ένας στον άλλον.
0: Εντάξει, αυτό όντως είναι πέρα από τα μεγάλα τα λόγια. Δηλαδή, τι να το κάνω, το σ' αγαπώ και όλο αυτό, αν ας πούμε δεν μου το δείχνεις με κάποιον άλλο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αν και το τρίψιμο στα πόδια είναι και σημάδι. Και θα μου πεις γιατί να σου τρίψει άλλο στα πόδια?
1: Ρε παιδί μου, άμα έρθει να σου κάνει ένα μασάζ στα ομάκια μετά από μια κουραστική μέρα, είναι.
0: Είναι δείγμα αγάπης. Αλλά ναι, να το κάνει συχνά, όχι να το κάνει μια φορά στο τρίμηνο.
1: Τώρα και εσύ μη θες να βάλουμε,
0: ναι, ρε παιδί
1: το
0: μου,
1: πότε.
0: Μα η φροντίδα πρέπει κάθε μέρα να την συνεχόμενη να είναι. Να
1: εντάξει,
0: έρχεται...
1: είναι όποτε βγει στον άλλον. Δεν θέλω να βάλουμε χρονικό πλαίσιο. Το θέμα είναι η κίνηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα το καταλάβω εγώ άμα το κάνει μία φορά στο τόσο. Εμείς λέμε ότι δεν μένεις. Αυτό που είπες εσύ είναι ότι μένουμε σε μικρά πράγματα και όχι,
1: ναι,
0: σε μεγάλα.
1: Ναι.
0: Το μικρό πράγμα πρέπει να γίνεται συχνά, όχι στα γενέθλιά μου.
1: Επειδή είναι μικρό και δεν κάνω το μεγάλο, πρέπει να το κάνω συνέχεια.
0: Ρε παιδί μου, πώς θα καταλάβω εγώ ότι...
1: Εντάξει.
0: Πώς θα καταλάβω? Εγώ δεν σου λέω ότι κάθε βράδυ που θα μπαίνεις στο σπίτι να πας να τρίβεις τα πόδια του άλλου για να το δείξεις ότι τον αγαπάς. Αλλά...
1: ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μικρά και διαφορετικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μπορεί τη μία να έρθει.
0: Αλλά πρέπει
1: και...
0: να υπάρχουν,
1: ναι,
0: καθημερινά.
1: Ναι, να υπάρχουν καθημερινά. Τη μία μπορεί να έρθει να σου κάνω.
0: Α,
1: ωραία, εντάξει. Ωραία. Συμφωνήσα.
0: Αυτό είπα εξ αρχή.
1: Δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη.
0: Αυτό λέμε. Να πρέπει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, λέει άλλοι. Δες το μωρό μου, α πούμε, μου έκλεισε 2 εβδομάδες στον μπαλί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά ο άλλος δεν ξανασχολείται.
1: Ποτέ.
0: Τίποτα. Αλλά είναι και μια άλλη που λέει, κοίταξε να δεις σήμερα, ας πούμε, μου μαγείρεψε.
1: Ναι.
0: Ή δες, ας πούμε, μου έκανε μασάζ. Ή ό,τι άλλο, ας πούμε, μπορεί να είναι. Τι μπορεί άλλο, τι άλλο μπορεί να είναι?
1: Α, εμένα
0: τι
1: το,
0: σε πιάνεις,
1: εμένα το εκεί που λυγίζω
0: αυτές τις μικρές
1: σβήνω,
0: χειρονομίες,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, εμένα από αυτά τα μικρά, αυτό που με κάνει να λιώνω, να σβήνω, να χάνομαι από το χάρτη, ρε παιδί μου, τύπου είμαι βούτυρο, κάνε με ό,τι θες, έλα απλά να με μαζέψεις από το πάτωμα,
0: ναι.
1: Είναι το να έχω ένα πρόβλημα ή κάτι που με έχει στεναχωρήσει, κάτι που δεν μου πήγε καλά, κάτι που να θέλω να μοιραστώ και να με ακούσεις και να είσαι όντως εκεί, να βλέπω ότι με παρακολουθείς και να με πάρεις αγκαλιά. Τέλος. Τέλος. Γεια. Αντίο.
0: Πόσο εύκολη γκόμενα.
1: Αντίο.

0: Ναι, είμαι εύκολη. Πέφτω εύκολα.
1: Και είναι και κάτι που μπορεί να σου συμβεί και ναι, κάθε μέρα αυτό.
0: Ναι, είναι, μπορεί,
1: κάθε
0: αλλά
1: μέρα να
0: επίσης μάντεψε πόσο δεν το βρίσκω αυτό. Οπότε, όσο εύκολο κι αν είναι.
1: Την σημαίνει αγκαλιά εννοείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το να σε ακούσει όλο με προσήλωση και την μπορεί όλο να σου πει ότι. Έλα να τα πούμε και να ακούσω τα νέα σου και παράλληλα να είναι στο κινητό. Θέλω να πάρω το κινητό και να το βάλω να το φας. Θέλω να πάρω το κινητό και να σου δώσω να το μασίσεις, να το κάνεις ψηλά, ψηλά, ψηλά κομματάκια. Το να με ακούς, να είσαι προσιλωμένος, να με κοιτάς στα μάτια και να βλέπω ότι έχεις επίγνωση σε αυτό που σου λέω και να με πάρεις την αγκαλιά ή κόμπο. Να στα λέω όσο είμαι στην αγκαλιά σου. Αντίο.
1: Τώρα και μέσα στη ζεστάρα μου βάζεις πολλά ρε μου.
0: Έλα, έχουμε ερκοντήσιον.
1: Καλύτερα να σου τρίβω τα πόδια. Και αγκαλιά και μέσα στη ζεστάρα. Και να μου τα λες κάθε μέρα.
0: Όχι,
1: και
0: όχι.
1: Να μου τα κλαις και όλα δεύτερα.
0: Ναι, όνειρο. Δεν θέλω πολλά, αυτό θέλω εγώ. Εσύ τι θέλεις.
1: Θες να τα φτιάξεις, να τελειώνουμε. Είναι πολύ κοινό τότε. Είναι σαν αυτές τις σχέσεις. Ίδιες. Δεν είναι. Το L word.
0: Ποιο?
1: Δες τη σειρά, θα καταλάβεις.
0: Δεν είναι.
1: Είναι όλη μέρα. Είναι, δες. Ψάξε. L word θα δεις, είναι μια καταπληκτική σειρά.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Είναι αυτό που περιγράφεις όλη μέρα.
0: Είναι αγκαλιές όλη την ώρα.
1: Όλη την ώρα προβλήματα. Μύρι, σύρι. Δράμα, αυτό. Δεν στο λέω ότι είναι.
0: Δεν θέλω το δράμα. Θέλω απλά την ανακούφιση του δράμα.
1: Ζεις το δράμα.
0: Ναι, και άμα, αυτό άμα το δράμα που ζεις, το δράμα, ναι. Θέλω να το πω.
1: Απλώς εγώ, ας πούμε, να πάω στην αντίπερα όχθη.
0: Περίεργο, πώς και έτσι.
1: Και αυτό το κάθε μέρα μύρι. Όσο και αν σε αγαπάω, πώς όλη μέρα να σε ακούω, ρε παιδί
0: μου. Άμα αυτό.
1: Γιατί
0: μου
1: ας πούμε εσύ το. Όχι εσύ, ο κάθε εσύ, για να μην λέμε για σένα. Mm. Ότι αυτός ο άνθρωπος που θέλει και το έχει αυτό. Μπορεί μέρα παραμέρα κάτι να τον ενοχλεί και
0: πουλάκι
1: μέρα παραμέρα
0: μου.
1: Να θέλουμε το μύρι.
0: Έχουμε.
1: Δεν γίνεται μέρα παραμέρα επειδή δεν μπορείς όλο να τα διαχειριστείς να θες αγκαλιά και μύρι.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να μπορώ να διαχειρίσω. Μην νευριάζεις για αρχή. Δεν ήρθα στη δική σου αγκαλιά να κλαφτώ πρώτον.
1: Ναι, δεν γίνεται γενικά.
0: Και δεύτερον, άμα με συνηθίσεις εμένα στην αγκαλιά και να στα λέω, μπορεί από εκεί και πέρα να μην σου κάνω μύρι, να έρθω να σου πω άλλα πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Α, έτσι ξεκινάει.
0: Εντάξει. Αλλά κόψε μου τα φτερά, ρε Φθήμη. Κόψε μου τα φτερά.
1: Άμα είναι για να μπούμε, να έχω και την κλάψα, μην μπω ποτέ. Δεν είναι όλη μέρα.
0: Αυτό τώρα το αρενοπό που σου βγήκε μαζί με toxic masculinity τη σκατά ήταν αυτό. Από πού ήρθε.
1: Παρακαλυτό και ξινό και όλο. Δεν το θέλω. Δεν θέλω
0: ποτέ
1: παρακαλά.
0: Και σώσεις, ρε. Ποτέ και σώσεις.
1: Λοιπόν.
0: Έλες και σε παρακαλέσαμε εμείς. Ξεκίνησα τόσο ήρεμα αυτή την εκπομπή.
1: Θέλουμε
0: γιατί
1: να
0: με νευριάζει.
1: Θέλουμε να βάλουμε Linkin Park.
0: Θέλουμε
1: αυτό.
0: Θέλουμε.
1: Τι να βάλουμε, το In The End ή το Numb?
0: Το Numb.
1: Το In The End.
0: Το Numb.
1: In The End. Πείτε μας λίγο, ένας άνθρωπος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να ακούσουμε τι από τα δύο, In The End? Και θα επιστρέψουμε στο θέμα, δεν έχουμε κι άλλα να πούμε. In The End ή το Numb? I've become so numb. Το In The End λέει. Βάλει το In The End. Το έγραψε ακροάτρια. Εδώ η Τζο. Αφού ρωτήσαμε τους ακροατές, τραγουδάρα.
0: Ρώτα τους ακροατές, βέβαια.
1: Το Now λέει.
0: Μια ζωή ότι θέλουν οι ακροατές. Εμείς εδώ δεν έχουμε λόγο. Εμείς δεν έχουμε υπόσταση.
1: Θέλει αγκαλιά τώρα, αυτό καταλάβατε. Πρέπει να την αγκαλιάσω τώρα. Έλα, μωρή, έλα να σ' αγκαλιάσω.

0: Πριν ξανατσακωθούμε, πριν τα νεύρα μας να ξαναγίνουν νεκρόσια, είμαι υπέρ της ηρεμίας σε αυτή την εκπομπή και το ξέρετε. Γελάσατε και οι δύο.
1: Όχι, όχι.
0: Γελάσατε. Όχι, δεν θα μου κάνετε εμένα τα νεύρα, όπως και να έχει. Θα ηρεμήσω και θα σκεφτώ το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα φύγω από Σάββατο πρωί νωρίς-νωρίς και θα πάω παραλία. Και ξέρετε τι θα κάνω? Θα λιώσω σε μια ξαπλώστρα. Και μάλιστα σε παραλία που δεν είναι οργανωμένη, γιατί τα έχω πάρει όλα. Και θα πάω εκεί μόνη μου. Εγώ, Θεός και το κύμα. Και δεν θα αναπνέει κανένας γύρω μου και θα περάσω συγκλονιστικά. Και για να πάω σε αυτή την παραλία που δεν θα υπάρχει άνθρωπος, έχω προνοήσει. Έχω πάρει ψυγιάκι, έχω πάρει ομπρέλα, έχω φουσκωτικό λούρα για να κάνω και φωτογράφηση, για να σας δώσω λίγο content, για να μην σας λείπω τα Σαββατοκύριακα. Και γενικότερα, αν θέλετε κι εσείς όλα αυτά που σας είπα και πολλά περισσότερα, πηγαίνετε μια βόλτα από τα Max Stores, γιατί πραγματικά θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αλήθεια σας λέω, τα έχω τσεκάρει και online στο maxstores.gr φυσικά.
1: Μία έρευνα που κρατάμε στα χέρια μας υποστηρίζει ότι μεγάλες σχέσεις δεν χτίζονται απαραίτητα με μεγάλες κοινές. Όπως ας πούμε τα ταξίδια ή τα ακριβά δώρα ή κάποιες εκπλήξεις που είναι πολύ εντυπωσιακές, αλλά με μικρά πράγματα όπως ένα ποδομασάζ. Ένα μασάζ στα πόδια. Κάτι απλό, κάτι που δεν κοστίζει καθόλου επίσης. Δηλαδή μπορώ να στο κάνω, να έρθεις, να κάτσεις στο κρεβάτι. Αγάπη μου, είσαι κουρασμένη, κουρασμένος, να κάτσω, να σε τρίψω. Σου φέρω και το λεκανάκι άμα θέλεις, να σε κάνω και ένα μανιπέτι, να τελειώνουμε.
0: Πλήρης περιποίηση.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό λέει η έρευνα και συζητάμε αυτό το κομμάτι. Η Αστερόπη θέλει την αγκαλιά, αποζητά την αγκαλιά και αποζητά πριν την αγκαλιά έναν άνθρωπο να την ακούσει, να την κοιτάξει στα μάτια και να λύσει, ας πούμε, το πρόβλημα που τυχόν μπορεί να έχει ή και αν δεν μπορέσει να το λύσει το πρόβλημα αυτό ο άλλος, κάπως να την παρηγορήσει. Αυτό
0: ναι,
1: κατάλαβα
0: παιδάκι
1: εγώ.
0: Μου, πολύ σωστά τα λες.
1: Τέλειο, ωραίο, μια χαρά. Εμένα, από τα μικρά πράγματα που θεωρώ ότι δείχνουν την αγάπη και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι και εγώ εντός σχέσης είμαι πάρα πολύ φροντιστικός, είναι να μου μαγειρεύεις.
0: Α.
1: Θέλω να μου αρέσει πάρα πολύ και μου δείχνει αυτό το πράγμα ότι ίσως επειδή μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που ήταν η μαμά που τα μαγείρευε και είμαι όλοι πάνω γύρω από το τραπέζι και να σου φτιάξω αυτό να φας και εκείνο και το άλλο, θέλω πολύ, δηλαδή δεν μπορώ να έχω σχέση, να είμαστε ζευγάρι
0: και να μην σου μαγειρεύω.
1: Όχι μόνο εσύ, και εγώ μαγειρεύω
0: πάρα πολύ.
1: Αλλά ας πούμε ένα τρώμα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Να παραγγέλνουμε. Δεν μπορώ, θα το κάνουμε, αλλά κατάλαβες τι λέω. Νιώθω ότι το φαγητό και η διαδικασία του
0: είναι
1: να κάτσεις να
0: σχέσης.
1: Μαγειρέψεις για να φάμε παρέα και να είμαστε μαζί και στην κουζίνα και λίγο εσύ, λίγο
0: συμφωνώ,
1: εγώ.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι δείγμα, ή ας πούμε να μου πεις, ξυπνάω ας πούμε εγώ στις 7 να πάω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ξυπνήσεις εσύ από τις 5 να κάνεις μία. Τι γελάς? Παιδιά, την αγάπη σου θα δείξεις. Να ξυπνήσεις.
0: Την τζίπλα μου θα σου δείξω στις 5 το πρωί, αγάπη μου. Όχι την αγάπη μου και τις μελανιές μου που θα σκουντουφλάω πάνω στα έπιπλα.
1: Παιδί μου, να σηκωθείς, να ανοίξεις ας πούμε να κάνεις
0: τα
1: μια...
0: μάτια μου. Μέχρι εκεί μπορώ. 5 ώρα το πρωί μόνο τα μάτια μου ανοίγω, δεν ανοίγει τίποτα άλλο.
1: Παιδί μου, να κάνεις μια μπουγάτσα, να ανοίξει ένα φύλλο. Τι γελάει. Τι γελάει το δελφίνι έτσι. Γι' αυτό δεν είναι. Γι' αυτό εγώ λέω για ανθρώπους που θέλουν να δείξουν την αγάπη τους.
0: Συγγνώμη, την αγάπη μου θα σας δείξω, ρε φίλε, στις 5 ώρα το πρωί για να σου φτιάξω μπουγάτσα.
1: Ναι, ρε αγάπη, γιατί εγώ θα σηκωθώ, θα πάω στη δουλειά και ή ας πούμε έχω ένα πρόγραμμα διατροφής, ωραία.
0: Στη διατροφή σου είχε μπουγάτσα, εσένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Και να μου πεις αγάπη. Να πεις.
0: Παιδιά, επίτηδες ο άνθρωπος τα λέει, για να με κάνει έξω.
1: Να σηκωθείς και να πεις. Έφτιαξα ψωμί. Για να μην πάρεις έξω έτοιμο.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ.
1: Άρα το ψωμί το μπορείς και την μπουγάτσα.
0: Θα το φτιάξω την προηγούμενη μέρα. Το ψωμί δεν είναι κάτι. Θα το φτιάξω την προηγούμενη μέρα.
1: Αλλά
0: να
1: μου κάνεις το σάντουιτς εκείνη τη στιγμή, να μου βάλεις.
0: Πρέπει
1: τη
0: να ξυπνήσω στις 3 ώρα.
1: Να μου την κόψεις.
0: Να πάω να βρω και το ζώο. Άμα είναι έτσι. Να το κάνω κατευθείαν. Να το κάνω εγώ μορταδέλα. Να το κάνω εγώ σαλάμι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα με το έτοιμο το αλαντικό, ποια αγάπη
1: τώρα
0: σου δίνω.
1: Μιλάμε για αγάπη, παιδιά.
0: Δεν μπορώ
1: μιλάμε
0: να
1: για...
0: σφάξω, παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Αγάπη, να πας να θερήσεις τα στάχια για να πάρεις το αλεύρι για να κάνεις το ψωμί.
1: Εσείς καταλάβατε τι ήθελα να πω, γιατί η κοπέλα κοροϊδεύει τώρα. Δεν πειράζει. Της δίνω. Α, άσε, δεν πειράζει. Εγώ θέλω αυτό το πράγμα. Να μπαίνεις δηλαδή. Να μην φάμε μακαρόνια, να μου φτιάξει από την αρχή μακαρόνια. Μην πάρει τα έτοιμα. Να ανοίξει, ρε παιδί. Είναι παιδιά, αυτό, συγγνώμη.
0: Γιατί να μην πεταχτώ εγώ την προηγούμενη μέρα στη Ρώμη, μωρό μου, να σου φέρω φρέσκα μαζί με έναν Ιταλό μες στην κουζίνα να μας βρει έκπληξη και τους δυο.
1: Εγώ στεγανά δεν βάζω στη σχέση μας. Άμα θες και τον Ιταλό, άμα είναι προπόθεση, θυσία να γίνω.
0: Τι να κάνω. Ναι, είναι κι άνετος.
1: Άμα πρέπει για να μου κάνεις μακαρόνια να κάτσεις πρώτα στον Ιταλό, κάτσε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Καταλάβατε.
1: Λοιπόν, εγώ έτσι καταλαβαίνω την αγάπη μου, την αγάπη, παιδιά, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δείξεις την αγάπη σου, όπως μας τη δείχνει η Horizon. Ξέρετε πώς μας δείχνει την αγάπη της η Horizon?
0: Για πες.
1: Με την υπηρεσία Data Rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, τα gigabytes που δεν καταναλώνουμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και αυτά κάνει η Horizon και μας κακομαθαίνει, και αυτά κάνει η Horizon και δείχνει ότι μας αγαπάει. Πάει, γιατί φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή να καλέσετε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτή είναι η Horizon που είναι σε αυτήν εδώ την παρέα. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε για να παίξουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας, ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλώς τους.
9: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
8: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
10: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
9: Το λες και συμπερίληψη.
10: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
17: Άλλοι φτιάχνουν.
18: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
19: Music 892.
20: Καλησπέρα σε όλες τις νοικοκυρές εκεί έξω και τους νοικοκύριδες που έχετε μαζευτεί. Έρχονται μηνύματα εδώ. Πολλά φιλιά στη Σοφία, πολλά φιλιά στη Τζουλιάνα που λένε τι είμαστε Ευρώπη. Έτσι ακριβώς γελάσαμε κι εμείς το αυτοκίνητο όταν είπες για την Μπουγάτσα.
21: Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος, Χριστέ μου, επιτέλους δικαιώνομαι σε αυτή την εκπομπή.
20: Από τις 5 το πρωί, Ευθύμη μου, λέει η Τζουλιάνα, βάζω να φουρνίσω ψωμί. Του τόστ. Αν θέλεις, λέει, που έχει και συντηρητικά.
21: Μπράβο, Τζουλιάνα, κούκλα μου, φίλη μου. Μα επιτέλους κατάλαβε ο κόσμος.
20: Εντάξει, δεν είναι όλα για όλους, παιδιά. Δεν μπορούμε όλοι να θέλουμε.
21: Α, μην το γυρίζεις έτσι τώρα, σαν να είμαι εγώ το πρόβλημά σου.
20: Μα δεν είναι...
21: Μη φύγει το νύχι μου κατά λάθος και περάσει μέσα από

0: Το γυαλίσκω στο βγάλω το μάτι, ρε. Που θα μου πεις ότι εγώ είμαι το πρόβλημα τώρα. Ότι δεν είναι όλα για όλους.
1: Αυτό
0: το ύφος. Της ξινής. Όχι απλά ένα ύφος ταπεινό.
1: Δεν είπα ότι είσαι το πρόβλημα.
0: Λες και σε καθιά πεθερά πάλι.
1: Εγώ δεν είπα ότι είσαι το πρόβλημα. Εσύ νιώθεις το πρόβλημα. Εγώ είπα ότι δεν είναι όλα για όλους. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να ακολουθήσουν αυτά τα πράγματα.
0: Ευθύμη μου, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Αλλά
0: να,
1: αν είσαι με τον Ευθύμη ζευγάρι.
0: Γλυκό μου λουλουδάκι.
1: Κερδίζεις.
0: Ναι, κερδίζω. Να σε ρωτήσω, εγώ για να ξυπνήσω στις 5 ώρα υποθέτω ότι θα είμαι νοικοκύρα τελεία. Γιατί εγώ θα ξυπνήσω στις 5, εσύ θα ξυπνήσεις στις 7.
1: Εγώ δεν είπα να το
0: θα κάνεις. Θα έχω και εγώ να πάω στη δουλειά μου. Κάθε... Εγώ ζωή δεν θα έχω.
1: Δεν είπα να το κάνεις την ημέρα που δουλεύεις. Κάντο την Κυριακή.
0: Στο ρεπό μου.
1: Ένα άμα γελάς έτσι. Forever alone.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι τις Κυριακές δεν σηκώνομαι στις 5 ώρα το πρωί για να ανοίξω φύλλο. Αγόρι μου,
1: έρωτας,
0: και ο παπάς στην εκκλησία που χτυπάει τις καμπάνες στις 6.30 πάει. Δείξε λίγη κατανόηση και λίγο έλεος. Δηλαδή, αν είναι
1: τώρα
0: δυνατόν.
1: Που το λες για παπαδιά με αυτά που φοράς, μια χαρά θα ήσουν.
0: Γιατί δεν είμαι πολύ καλή, κοίταξε με.
1: Σήμερα.
0: Ήσυχη, ταπεινή, μαζεμένη.
1: Έχει κάτι μοναστήρια, καθολικά. Εκεί, για εκεί. Κάτι περίεργα. Λοιπόν.
0: Για λίγο το πίστεψα.
1: Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι πέρα από την πλάκα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Το τραγούδι ονομάζεται Άσε το έχω.
0: Αυτό
1: το παιχνίδι, ναι. Άσε το έχω. Ουσιαστικά θα ακούσετε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, πάρα πολύ γνωστό. Και τη στιγμή που θα το κόψουμε εμείς το τραγούδι, εσείς πρέπει να συνεχίσετε να τραγουδάτε για να κερδίσετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πολύ ωραίο δώρο και σήμερα.
0: Λοιπόν, η δωράρα, παιδιά, και σήμερα είναι σούπερ καλοκαιρινή. Εισιτήριο για 4 άτομα για το Water Fun Water Park είναι στην Αθήνα, 20 λεπτά μόλις από το κέντρο, στην έξοδο 5 στην Αττική Οδό. Εκεί θα τους συναντήσετε και έχει πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες. Πραγματικά μπορείτε να κάνετε τα πάντα, να χαλαρώσετε χωρίς να κάνετε ένα ταξίδι ολόκληρο για να πάτε στη θάλασσα, να περάσετε μοναδικά σε ένα υπέροχο περιβάλλον. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το δώρο, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.

Ξέρετε αυτό σαν είναι, θα το βάλεις μετά. Είναι αυτό που έλεγε το ξένιο ξαναβάφτισα, το ξένιο ξαναβάφτισα, το ξένιο ξαναβάφτισα, το ξένιο ξαναβάφτισα. Δεν καταλάβατε. Το έχει και η Ριάννα σε ένα τραγούδι, αλλά το κανονικό είναι πιο... Το ξένιο ξαναβάφτισα, το ξένιο... Ελάτε να παίξουμε τώρα, δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία ότι ήρθε η ώρα για...

0: Άσε, το έχω.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Είμαι η Μαριάννα.
3: Γεια σου Μαριάννα, τι κάνεις κυρία Μαριάννα?
2: Καλά φίλε.
3: Μπράβο.
2: Εσύ τι κάνετε?
3: Καλά φιλενάδα, πού βρίσκεσαι?
2: Έκαθω εδώ, αν έλεγω στο βάθος.
3: Καλά έκανες, μπράβο. Έχει κίνηση εκεί που είσαι? Έχει κίνηση εκεί που είσαι?
2: Όχι, όχι, έχω σταματήσει γιατί κοντεύω στο σπίτι μου. Είναι ένα στενό πάνω από το σπίτι μου.
3: Άντε, ωραία, τέλεια. Χαιρετισμό της εκπομπής μας Μαριάννα, τον ξέρεις?
2: Όχι.
3: Άκου λίγο, είναι το
2: Α, ναι, καλέ, το έχω ξανακούσει.
3: Δώσε λίγο.
2: Ωραία. Να χαιρετήσω?
3: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι παίζει σήμερα.

0: εσένα.
1: Είσαι ότι έψαχνα να βρω αυτό που ευχόμουν πάντα να ερωτευτώ. Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε. Και θέλω, σ' αγάπω.
2: Έλα, να της το δώσουμε, την αγαπώ πάρα
3: ναι.
2: πολύ.
3: Ναι.
0: Το είπες χάλια όλο, το είπες όπως να είναι. Αλλά κάτι έχει τη φωνή σου που μου αρέσει. Φτιάχνεις μπουγάτσες μήπως?
3: Είναι δυνατόν να θες να εκμεταλλευτείς έτσι τους ακροατές μας, ρε?

0: Μπράβο, συγχαρητήρια φίλοι, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, το νου σου. Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, καθώς και η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection.
1: Από
0: παιδιά.
1: Εκεί να πας να πάρεις μια μπουγάτσα και να μας αφήσεις ήσυχους.
0: Ορίστε, να το που φέρνει. Από εκεί, γιατί με αγαπάνε στο Μασούτη.
1: Ναι,
0: δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι δεν σε αγαπάμε, φίμη μου.
0: Αγαπάνε και θα είναι...
1: σίγαρε και στο Μασούτη 24-7 πάνω από το κεφάλι και θα σου λέγατε σε κάνανε.
0: Φέρνουν αυτές οι ετικέτες, φέρουν ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, παιδιά. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Αυτός είναι ο Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας. Μασούτης δίπλα σε σένα. Αυτό είναι, αυτό που βάζεις. Ναι, έχει, ναι, ο προ Μάικλ Τζάκσον είναι. Δώσ' το παιδί μου. Θα το δώσει τώρα.
1: Συρίδα.

0: Ωραίος ο Bad Bunny, μας αρέσει πολύ και από κοντά ήταν ακόμα πιο ωραίος, ήταν φανταστικός. Δεν ξέρω αν προλάβετε και αν έχετε την ευκαιρία να πάτε να τον δείτε.
1: Πού άλλο έχει?
0: Έχει, γενικά κάνει ακόμα έτσι, προλαβαίνεις δηλαδή να δεις κάποιες εμφανίσεις του. Είναι αυτό που λένε αγόρασε το αναθεματισμένο το εισιτήριο. Αγόρασε το και πάνε και ξεμπέρδευε λίγο. Θα ζήσεις τρομερές στιγμές.
1: Έχει γίνει πανικός, βλέπω συνέχεια στο TikTok κόσμο, ο οποίος τον ψάχνει και τον κυνηγάει από πίσω στις περιοχές που είναι.
0: Ναι, εντάξει, και απλό, είναι τόσο cool τύπος. Βγαίνει, κάνει βόλτες με την σύντροφό του. Βέβαια, έχει και πολλή ασφάλεια δίπλα του. Οκ, okay, μιλάμε για έναν υπερδιάσημο, υπερ-σούπερ στάρ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φανταστικός, ο οποίος, ό,τι και αν κάνει, τώρα 10 άτομα να πέσουν πάνω του. Είδατε το άλλο που Harry Styles, ο οποίος είχε βγει για. Έτρεχε, πήγε για τζόκινγκ λίγο πρωτού πάει στην
1: συναυλία
0: του και τον βλέπανε ξαφνικά να τρέχει και να κάνει γυμναστική.
1: Φαντάζεσαι, εγώ θα αγαπάω το κεφαλικό.
0: Ξεκινούσε η άλλη να πάει να δει το Harry Styles και αυτός ήταν πριν και έτρεχε. Θα κουραστείς.

0: Σε μου πληρώσανε τόσα λεφτά να σε δούνε, δηλαδή. Μη χειρότερα.
1: Μπορεί αυτό να τον βοηθούσε να βγει με περισσότερη ενέργεια.
0: Μα θα λαχανιάσει, δεν θα μπορεί να κουνηθεί.
1: Εγώ να σου πω κάτι, αν τον έβλεπα να τρέχει και ήταν από του αγαπημένου μου, θα έτρεχα, θα τον κυνηγούσα.
0: Θα τον έφτανε. Θα τον πετούσα μία πέτρα. Πετάξω λάσο για να σε πιάσω.
1: Θα του βάζα μία τρικλοποδιά. Θα έπεφτε κάτω.
0: Και δεν θα είχαμε συναυλία.
1: Θα τα λέγαμε και θα πηγαίναμε τα συναυλία. Τι με νοιάζε.
0: Δεν είχε.
1: Άμα είχα προσωπική επαφή μαζί του.
0: Τι ανάγκη.
1: Τι να τον ακούσω, τον βάζω και στο YouTube. Τώρα εσείς δεν χρειάζεται να τρέξετε πίσω από κανέναν αν θέλετε happenings και παιχνίδια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάτε μέχρι το Regency Casino Montparnasse, το οποίο βρίσκεται στην Πάρνηθα, και εκεί σας περιμένουν οι πιο cool γλυρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Και απόψε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα μιλάμε, με τη συμμετοχή σας, με την είσοδο στο καζίνο. Και φυσικά αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι η νούμερο ένα επιλογή σας, γιατί είναι και το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας και έχει και πολλές εκπλέξεις. Ρυθμιστή σε επιμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Έφτιαξα σήμερα το πρωί ένα τόστ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, το ρίχνω πολύ τώρα που το λέω τόστ.
1: Σε κοιτάω με μισό μάτι, γιατί πριν από λίγο ήθελες να σου φτιάχνουμε μπουγάτσα και εσύ μας ανακοινώνεις με στόμφο το τόστ.
0: Άκου λίγο, Έβλεπα αυτόν τον σεφ που έχει και 1 εκατομμύριο μισλέν αστέρια, 3 συγκεκριμένα, τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος. Τι είπε. Τι είπε αυτός ο Ισπανός ο σεφ. Έδωσε λύσεις, έδωσε συνταγές τέλος πάντων για το πιο νόστιμο τόστ. Το οποίο τόστ πρέπει να γίνει καταρχάς στο τηγάνι. Ναι, παιδιά.
1: Εγώ στο τηγάνι, τις φορές που το έχω βάλει, κινδυνεύει πολύ να μου αρπάξει το ψωμάκι.
0: Ναι,
1: για να μην ψηθεί το από
0: γιατί
1: μέσα.
0: Γιατί εσύ όταν μαγειρεύεις κάνεις story όλη μέρα και βίντεο. Γιατί άμα δεν το φωτογραφίσεις, δεν είναι νόστιμο. Πώς να μη σου καεί το φαγητό.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι λες. Προχθές δεν μαγείρευες και μας έκανε story και πετούσατε τηγανιές κοτόπουλα ο ένας τον άλλον και κάνατε. Αυτό δεν είναι φαγητό. Όταν μαγειρεύουμε, μαγειρεύουμε.
1: Μα
0: όταν
1: μαγείρεψα.
0: Γι' αυτό σου
1: και βγήκε ονειρεμένο. Δεν μου κάει. Το τόστ, παιδί μου, το ψωμί στο τηγάνι, επειδή ακουμπάει όλη του η επιφάνεια, είναι επικίνδυνο να αρπάξει αυτό το λόγο.
0: Βάζεις βούτυρο.
1: Πολύ λίγο.
0: Θέλει πολύ κανονικό. Για να μην αρπάξει.
1: Μα
0: για
1: το
0: να
1: βούτυρο
0: γίνει
1: τώρα δίνει τζάμπα θερμίδα στο τόστ.
0: Αυτό μας πείραξε τώρα. Αλήθεια, εμάς τους δύο τώρα πραγματικά. Το βούτυρο στο τηγάνι.
1: Προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό, βρεπουλάκι μου. Για πες το μυστικό λοιπόν είναι το βούτυρο.
0: Το μυστικό που
1: για λέει, να τραγανίσει.
0: Όχι μόνο το βούτυρο. Αυτός τι λέει. Λέει στο τηγάνι θα ρίξεις βούτυρο,
1: ναι,
0: αλλά θα βάλεις ταυτόχρονα.
1: Και
0: τυρί. Αλλά για να
1: πάνω άρα δηλαδή βάζω βούτυρο με τυρί και μετά βάζω πάνω το ψωμί.
0: Ρε παιδί μου,
1: αγκαλιάζει δηλαδή,
0: ναι,
1: πρακτικά.
0: Βάζεις το βούτυρο στο τηγάνι,
1: ναι,
0: και ρίχνεις τριμμένο έμενταλ.
1: Μάλιστα.
0: Τυρί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό όλο.
1: Κάνει κρούστα. Μου έχει τρέξει το σαλάκι.
0: Το τυρί λιώνει. Και ροδίζει όλο και δημιουργεί αυτή την μια στρώση γεύση που θωρακίζει το ψωμί.
1: Ναι, γιατί κάνει κρούστα,
0: από τη μία πλευρά. Και είναι τόσο. Δηλαδή θυμίζει μπιστρό. Όπως αν έχεις φάει κάπου έξω και σου. Τι γελάζει.
1: Ναι, μπιστρό. Από το τόστ πήγαμε στο μπιστρό.
0: Θυμίζει μπιστρό, ότι το τόστ που τρώσε σε πολύ ωραία μπιστρό στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σε κάνω τώρα.
1: Ωραία,
0: αυτό
1: θα περιμένω. Για πες.
0: Αυτό μου θύμισε.
1: Ωραία, ωραία. Για
0: δεν
1: συνέχισε.
0: Είναι το κλασικό. Τίποτα αυτό και βάζει μετά.
1: Αυτό το μυστικό σου.
0: Όχι το δικό μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Του Ντάνι Γκαρθία. Εγώ έκανα Ντάνι Γκαρθία. Και πέτυχε.
1: Ωραία.
0: Βάλε βούτυρο, βάλε έμενταλ.
1: Όχι, Ευθύμη μου, δεν το φτιάξω εγώ. Εσύ θα μου το φτιάξεις που ξέρεις να μαγειρεύεις και πολύ ωραία και σου πέτυχε κιόλας.
0: Ναι, ωραία.
1: Να έρθω ένα πρωί στο σπίτι σου να μου κάνεις το τόστ του Γκαρθία.
0: Να έρθεις ένα πρωί στο σπίτι μου να σου κάνω το τόστ του Γκαρθία. Δεν έχω πρόβλημα. Θα σου το κάνω πολύ άνετα.
1: Τι άλλο θα
0: πολύ
1: μου βάλεις μέσα.
0: Τίποτα.
1: Σκέτο.
0: Έχω ένα φάρμακο στο μυαλό μου. Το έχω κάτω από τον νεροχύτη. Έλα.
1: Ρε δεν λέω με ξεκάνει. Ανάποδα. Σαν την κατσαρίδα θα πάω.
0: Έτσι, μια χαρά. Και ούτε θα προλάβεις να γυρίσεις ανάποδα. Επιτόπου. Έτσι. Χαχαχαχαχα. Κρακ.
1: Βρε πώς θα με βγάλεις έξω από το σπίτι μετά το έχεις σκεφτεί αυτό. Εκεί μέσα θα βρωμήσω.
0: Στο χαλί θα σε τυλίξω. Τυρι. Μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Έλα εσύ αύριο για. Έλα αύριο εσύ για το στάκι.
1: Θα πάρω αντίδοτο πριν έρθω.
0: Και θα ζητήσεις το μυστικό του Ντάνι Γκαρθία. Και θα στο φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.
2: Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Music 892.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
13: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας.

0: Ιας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 39 τα λεπτάκια μετά τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταίο ημίωρο των Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ είμαστε ακόμα μέχρι τις 9 για να σας κάνουμε παρέα. Όλους εσάς που έχετε σχολάσει επισήμως πλέον. Και αν δεν έχετε σχολάσει ακόμα, κλείστε τα και άιντε σπίτια σας. Φτάνει. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν γίνεται, παιδιά, τώρα μετά τις 9 παρά 20 να δουλεύεις ακόμα. Και αυτοί που είναι στα γραφεία που έχουν πάει από το πρωί. Για γραφεία μιλάμε, γιατί εντάξει, εξυπηρέτηση δουλεύουν και πιο μετά, μεσημέρι πιάνουν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πήγε 10 η ώρα στο γραφείο, τώρα δεν είναι παραγωγικός. Τζάμπα κάθεται. Δηλαδή ψωνίζει στις μαγαζάρες από τα site.
1: Φύγετε να πάτε σπίτια σας. Τα φιλιά μας θα στείλω και στον Βαγγέλη του Χαρισόπουλο, ο οποίος μου έχει στείλει μήνυμα, μας αγαπάει πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλιά
1: και
0: μας
1: ακούει. Μάλλον έχει σχολάσει κι αυτός ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω.

0: Που αλήθεια θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι...
1: Πρόσεχε.
0: Θα πω μόνο αυτό, δεν θα πω.
1: Ναι, μην δώσεις πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Αυτό που θα συμβεί θα σας κάνει να σταματήσετε. Θα σας κάνει να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, γι' αυτό πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στον Music 892 για να μάθετε πρώτοι τι ωραίο πρόκειται να συμβεί.
2: Μασκανός, μαστέρια.
3: Ήτανε τα άστρα και οι κοπέλες.
2: Τα άστρα μη με μαλώνετε.
0: Άστρα μη με μαλώνετε.
4: Τελουλουζόδια.
1: Λοιπόν, οι αυριανές προβλέψεις λένε για τους κρυούς ότι θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν πως κάτι σταθεροποιείται ουσιαστικά στη ζωή τους. Κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε, φίλοι κρύοι. Για τους Σταύρους, η αυριανή μέρα θα είναι καλή γιατί θα καταλάβουν ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα τους, αλλά πρέπει να αποφύγουν την εσωστρέφεια και να μην κρατάνε μέσα τους σκέψεις, γιατί χρειάζεται κάποια πράγματα να επιληθούν. Καλή μου δίδυμη, να προσέξετε την υπερβολική διάσπαση προσοχής. Όσο πιο συγκεντρωμένα κινηθείτε αύριο, τόσο πιο εύκολα θα πετύχετε τους στόχους. Επίσης, να ξέρετε ότι στα αισθηματικά σας η επικοινωνία αύριο θα γίνει πιο ουσιαστική και λιγότερο επιφανειακή. Καρκίνη μου, να σας ενημερώσω ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη γύρω από επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα. Αχ, ευθύμη, νικάμε. Λίγο.
0: Η εξέλιξη στο οικονομικό θέμα μπορεί να είναι ότι πρέπει να πληρώσει κιόλας, ρε φίλε.
1: Θετική εξέλιξη, λέει. Θετική. Okay. Θετική. Okay. Προφήτη των κακών. Αμέσως να μου το χαλάσεις. Λέει να προσέξουμε να μην κουραστούμε
0: και
1: υπερβολικά.
0: Να τα κερδίσεις χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά. Δεν θα τα. Πρέπει να τα δώσεις τα λεφτά.
1: Ο άνθρωπος ξέρετε γιατί το λέει αυτό. Γιατί το χρωστάω σε εκείνον λεφτά, ρε φίλε. Και είναι σαν να χρωστάω σε όλη την υφήλαιο. Δηλαδή καλύτερα να τα αγαπάρει από το κογλύφο.
0: Θέλω να μου χρωστάς για να σε έχω πάντα στο χέρι μου. Συνέχεια να σε έχω εδώ, κρατημένη. Να μην μπορείς.
1: Ο τοκογλύφος. Με το τοκογλύφο πιο εύκολο θα ξεπέρδευα από ότι μαζί σου. Δεν ήταν πιο εύκολο.
0: Δεν θέλω να μου τα δώσεις.
1: Τι λες!
0: Δεν θέλω
1: τι
0: να
1: λες που δεν θα τα δώσω!
0: Θέλω συνέχεια να σε έχω έτσι.
1: Παιδί
0: να,
1: μου, θα έχω την έννοια σου. Δεν θα με κοιτάς με μισό μάτι. Όχι. Να στα δώσω να ξεμπερδεύουμε. Αν τα είχα ιδανικά και αύριο. Να φύγει αυτός ο βραχνάς από πάνω μου.
0: Άντε να δούμε. Περνάνε οι μέρες.
1: Βλέπετε.
0: Και έχουμε να πάμε και διακοπές. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καλοκαίρι φέτος.
1: Εσύ δεν θα μπορείς να κάνεις καλοκαίρι.
0: Και αφού μου χρωστάς λεφτά, πώς θα κάνω καλοκαίρι.
1: Ναι, πουλάκι μου, τα δικά μου τα λεφτά θα σου λείψουν ναι, για να αγοράσεις φέτος το Ιόνιο, γιατί πήγε παιδιά πέρυσι σε όλο το Αιγαίο. Οπότε φέτος θα αγοράσει το Ιόνιο, που είναι πιο μικρό, πιο λίγα νησιά, να ξεμπερδεύει. Μην έχει κάθε χρόνο να κλείνει ακτοπλοϊκά και να κάνει πηγενέλα.
0: Συνέχισε το λιοντάρι, έλα. Πες τα δικά μας τώρα.
1: Τα δικά μας, κύριε Λέοντα. Καλά είναι και για εσάς. Πρέπει να προσέξετε την υπερηφάνεια σας μόνο και να μην απομακρυνθείτε από ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να σας στηρίξουν. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σοβαρότητα και εκτίμηση πρέπει να έχετε. Και στα αισθηματικά σας σήμερα είναι σταθερή. Έχει ζεστασιά.
0: Θα είναι αύριο, για αύριο.
1: Και μεγαλύτερη
0: είναι.
1: Συναισθηματική σιγουριά, ναι.
0: Okay.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, περνάω σε Παρθένους, όπου φίλοι μου Παρθένοι θα βάλετε σε τάξη εσωτερικές σκέψεις αλλά και εκκρεμότητες που σας είχαν κουράσει ψυχολογικά. Κάποιο πρόσωπο επίσης μπορεί να σας αποκαλύψει κάτι σημαντικό μέσα στην αυριανή ημέρα. Ζυγή μου, ένα πρόσωπο θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του ή μια εξέλιξη θα σας καθησυχάσει. Θα είναι θετική. Να ξέρετε επίσης ότι οι Σκορπιοί αύριο θα έχουν μια καλή μέρα, καθώς θα συνειδητοποιήσουν πως οι κόποι τους αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Για τους τοξότες έχουμε καλά νέα, καθώς μετακινήσεις ή σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την προσωπική τους εξέλιξη θα οργανωθούν λίγο πιο εύκολα. Πάμε στους εγώκερους, όπου εγώκεροι θα αποκτήσετε αύριο μεγαλύτερο έλεγχο σε υποθέσεις που μέχρι τώρα σας προβλημάτιζαν ή σας κρατούσαν σε αβεβαιότητα. Έχω τους υδροχόους, όπου οι υδροχόοι αύριο μέσα στην ημέρα τους θα έχουν μια κουβέντα ή μια κίνηση που θα τους κάνει να αισθανθούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Και τέλος, φίλοι ηχθείες, μέσα στην αυριανή ημέρα θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σας δείξει πως η συνέπεια ανταμείβεται.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πω για τα Max Stores, τα Max stores.gr εκεί, αλλά και τα καταστήματα Max Stores. Μπορείτε να βρείτε, παιδιά, ό,τι χρειάζεστε, το ό,τι με κόμμα. Αυτό το ό,τι είναι στο ό,τι χρειάζεστε. Τώρα για το καλοκαίρι που έχει και ζέστα, δεν είναι ζέστη, είναι ζέστα. Είναι επίτηδες το ζέστα, γιατί έχει πολύ ζέστα. Είναι άλλο αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Από

0: ομπρέλες, τέντες. Έχει κάτι εκπληκτικές ξαπλώστρες τις οποίες τις έκατσα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθεσαι και ξαπλώνεις τέντα μετά και ναι, είσαι κύριος. Καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες. Έχει μέχρι και μάσκες. Τρομερό. Έχει μέχρι και μάσκες.
1: Καλά, τα ξέρω, τα έχω πάρει όλα.
0: Έχω δει βατραχοπέδιλα. Έχει φουσκωτά. Έχει σαπ. Τα Max Stores τα έχουν όλα. Έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να είναι αυτό το καλοκαίρι ξέγνιαστο. Να είναι αυτό το καλοκαίρι φανταστικό και κυρίως να είναι χωρίς άγχος. Και online στο maxstores.gr. Γι' αυτό μισκάς καλοκαίρι στα Max. Και αυτή είναι η Αντέλ. Μας αρέσει πολύ.

0: πώς να το διακόψεις αυτό το κομμάτι. Το Set Fire to the Rain είναι η Αντέλ. Με αυτό το τραγούδι επιλέγουμε να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για το χαμό που κάνατε και για την πολύ ωραία διάθεση.
1: Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα εξαιρετικό.
0: Γιατί ήθελες να το πάω χατάν της Ποκαχόντας μου. Γυρνάω και βλέπω, γυρνάω και βλέπω την Αστερόπη με σαν να την ο Ευχούλης, ξέρω εγώ.
1: Τι σαν λες, ρε.
0: Φοράει make-up. Ροδιές, σαν να τη γάζωσαν.
1: Όχι, σαν Διάνος θα μπορούσε να πεις ότι έχω γίνει. Και τα πάρα πολύ ωραία που είμαι τώρα.
0: Διάνος εδώ. Να σε βγάλω και μια φωτογραφία.
1: Α, βγάλε με, τη θυμάσαι αναμνηστική, δεν είναι πολύ καλή.
0: Όχι, θα την ανεβάσω, δεν θα την θυμάμαι μόνο. Ωραία.
1: Βγήκα ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Να με δω.
0: Όχι, θα σε δεις μια και μια.
1: Να με δω.
0: Θα σε δεις μια και μια στα story. Στα story.
1: Στα story. Τώρα στα πια story, από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και τη συντροφιά και μην αγχωθείτε. Αύριο στις 6 ώρα θα σας κάνουμε και πάλι παρέα. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που έχετε συνηθίσει από τις 6 μέχρι τις 9 κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε αύριο. Bye bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α4 τα περιπολικό όχημα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Καλώς τους.
14: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
13: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
15: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
14: Το λες και συμπερίληψη.
15: Στα beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
26: Όχι εσύ Δημήτρη.
25: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
27: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
25: Πολύ εκφραστικότητα, είμαι πολύ εκφραστικό.
27: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
25: Φάρη τι λέει. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα γελάς.
27: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης. Λέει Μπομπ μην τους ακούς. Γράψε τους τα μούτρα σου.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Να ζήσετε.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου.
15: Γλύψτα, καλή. Ποιος σε σταμάτησε? Πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
9: Είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
15: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μας.
9: Μπορείς λίγο όσο γλύψεις να με κοιτάς. Πού να το γλύψεις? Με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχεις θα πνιγείς, ρε φίλε.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
26: στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
13: di qualità.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Previously. Στα κουνάβια.
26: Πρώτατο.
25: Αυτό...
26: Τι χρειάζεται να ξέρω.
27: Πρώτατο, ρε.
26: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
28: Μίτσο,
26: να σου πω κάτι, Δημητρή.
28: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
26: Ξέρεις τι.
28: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
26: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
28: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
29: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
28: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
29: Γιατί.
28: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
29: Φανή.
28: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο.
29: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
28: Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
29: Άμα
28: ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
29: Να βάλεις και βυζιά.
28: Ναι.
29: Μόνο.
28: Ναι. Από το σώμα.
30: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All wins!
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαέρτης Ανάλ. Στην Κηφισιά.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο cool.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
17: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
1: κόκκιπε,
0: κομπάνιο,
1: τιμκολέγγ,
22: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
24: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
23: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς στάση να βάλει Babylin. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς.
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ. No matter what.

0: Plus. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Α4 τα περιπολικού εκεί.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
17: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
17: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
19: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
18: Ω, φτάσαμε.
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
24: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
25: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
24: Για μένα.
25: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
24: Ε, τότε δες το cool.
25: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
25: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
3: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θα σου πω ότι, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
3: Εντάξει ρε Φάνη.
4: Δεν είναι τόσο πολύ ρε.
2: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπεις μέσα. Να βγάλεις τα. Και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε. Σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
15: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
2: 28, αεροδρόμιο.
1: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
2: Ναι.
1: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
2: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
1: Δώρο.
3: Όχι, δώρο από μένα.
1: Ήταν ωραία.
3: Όχι, μόνο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σου τρία Μπέλου. Πάμε.
4: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
3: Προχωράω.
4: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
5: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την
3: Μπέλου.
4: Δεν με χαίζεσαι πρωί πρωί. Πάμε στο ζυγό.
5: Αυτό κάνεις, το κάνεις καλά ρε Δημήτρη.
6: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
3: Ο πατέρας μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
1: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
0: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
1: δεν
0: πολύ
1: λένε
0: ωραία.
1: Πολλά τα μάτια μου.
0: Εγώ έχω την απορία, όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι, πώ σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Θα παραμείνουμε εμείς φτωχοί πλυντήμοι για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
1: αυτό,
0: μαζί
1: ρε,
0: μας.
1: Αυτό παιδιά, το βασιλάκι Σκαϊλας. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα της Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο.
0: Ξέρεις άμα τα έχω.
1: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
0: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Με κλέβουν.
1: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια. Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
2: Τέλεια, το Michael Jackson.
3: Πάμε.
4: Πούντος.
3: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
2: Γεια σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.